pας στον Ολυμπιακό αντί 800.000 δραχμών. Θα δοθεί επίσης ο Τούντας και εις πράξεις ενός μάτς των δύο ομάδων που θα γίνει στη Χαλκίδα. Λοιπόν, και ξεκινάω με το θέμα του Χιώτη που υπέγραψε στην ΑΕΚ και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαβάσουμε εδώ το ρεπορτάζ που υπάρχει στις μέσα σελίδες και υπογράφει ο Αργύρης Κοκκινάκης. Χθες το μεσημέρι ο Κώστας Χιώτης υπέγραψε το δελτίο μεταγραφής του στην ΑΕΚ, παρουσία των συμβούλων κυρίων Βλάχου και Τράγου και του τεχνικού διευθυντού Κλεάνθη Μαρόπουλου. Στα γραφεία της ΑΕΚ παρευρίσκονται επίσης ο αδελφός και ο θείος του παίκτου. Ο Χιώτης, ηλικία σήμερα 22 ετών, θεωρείται ικανός να σταδιοδομήσει επιτυχώς στην ΑΕΚ. Είχε αρκετές ικανότητες, είναι τεχνίτης, περίφημος και εφόσον το θελήσει ο ίδιος ήτι γίνει περισσότερον ενεργητικός και δραστήριος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνος, μπορεί να ανέβει ψηλά. Εν τούτης, παρότι ο παίκτης υπέγραψε χθες το δελτίο του και ο Ίκαρος παρεχώρησε την ελευθέρα, η μεταγραφή του εκκρεμεί. Συγκεκριμένως, τόσο το δελτίο όσο και η ελευθέρα του παίκτου βρίσκονται ισχύρας τρίτου προσώπου κοινής εμπιστοσύνης ΑΕΚ και Ίκαρου. Δια να παραδοθούν εις τον σύλλογο του δικεφάλου, θα πρέπει η ΑΕΚ να παραδώσει 4 δελτία εκ των παικτών του Πίνακος που ανέγραψε χθες η Αθλητική Ιχώ και οι οποίοι δεν αποδεσμεύονται, αλλά πρόκειται να παραχωρηθούν ως ανταλλάγματα. Ως γνωστόν, ο Πίνακς περιλαμβάνει τους Σεραφίδιν, Αντωνόπουλον, Σταυρίδιν, Εξαρχίδιν, Σιμιγδαλάν, Παπαγεωργίου, Καρακίδιν. Εξ αυτών εκλήθησαν χθες στα γραφεία της ΑΕΚ οι 4 πρώτοι. Εξ αυτών δεν προσήλθε ο Σεραφίδης, ο οποίος και τι αναζητήθη δεν ανεβρέθη. Ο Στελάρας, έτσι. Εις ένα έκαστον των παικτών ομίλησεν χωριστά ο Γενικός Γραμματεύς του Συλλόγου κ. Γεώργιος Παπασταύρου. Όσο μας εδήλωσαν οι παίκτες, εξερχόμενοι του γραφείου του Γενικού Γραμματέως, αρχικώς τουλάχιστον, ειρνήθησαν να υπογράψουν δελτίων μεταγραφής εις τον Ίκαρον. Συγκεκριμένως, ο Εξαρχίδης εξέφρασε την επιθυμία του να μεταγραφεί στην Καλλιθέα. Ο Σταυρίδης επεφυλάχθη να απαντήσει, ο δε Αντωνόπουλος ουδέν ανέφερε. Τελικώς, όπως πιστεύετε, ότι το εμπόδιο της αρνήσεως της υπογραφής των δελτίων εκ μέρους των παικτών της ΑΕΚ θα υπερπηδηθεί και η μεταγραφή του Χιώτη θα πραγματοποιηθεί εντός προσεχών ημερών. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Κιουνούση, «Όλοι θα ζήσουμε».

Η Νέα Υόρκη αγκαλιάζει τον Ολυμπιακό. Αεροπορικές ανταποκρίσεις των απεσταλμένων Γαβρίλ Λαμπατή και Ιωάννη Ζαδέ. Ακόμη μιλούν όλοι για την θερμήν υποδοχή. Πρωτοφανής στα χρονικά της πόλεως, της Νέας Υόρκης δηλαδή, τέτοια υποδοχή, παιδιά, λέει αθλητική, εγώ δεν είχε ξαναγίνει. Έχω τύχει και σε άλλες υποδοχές ελληνικής ομάδος στο εξωτερικό, αλλά σαν και αυτή που είδαμε να επιφυλάσσεται στον Ολυμπιακό εδώ στη Νέα Υόρκη, δεν έχω ξαναδεί και ομολογώ ότι δεν την περίμενα τόσο θερμή και ενθουσιώδη, παρότι γνωρίζω πόσο δημοφιλής είναι ο Πειραϊκός Σύλλογος. Ανταπόκριση του Γαβρίλα Μπατή. Αρκεί να σας πω ότι μόλις οι ποδοσφαιριστές εμφανίστησαν στην αίθουσα επικοινωνίας με το κοινό, η αρχή Ολυμπιακός επλημμύρισε την αίθουσα και έκανε τους ψυχρούς Αμερικανούς να τα χάσουν. Σε λίγο από όλες τις πλευρές της αιθούσης, νέα παιδιά και γυναίκες όρμησαν και άρπαξαν στις αγκαλιές τους γνωστούς προς αυτούς και άγνωστους ποδοσφαιριστάς και συνοδούς. Ενώ δε η κυρία Λούλα Ασλανίδου και ο γενικός μας γραμματεύς αθλητισμού κατεκλείζοντο από πολύχρωμα γαρίφαλα. Ένα καθαρά ελληνικό πανηγύρι υποδοχής άρχιζε γύρω από την Ολυμπιακή Αποστολή και έκανε τους ξένους να τα χάσουν και να διαρωτώνται περίεργοι περί τίνος πρόκειται. Οι πρώτοι που επλησίαζαν λόγω ιδιότητος την αποστολή και της ευχήθησαν το καλώς ήλθες ήσαν οι εκπρόσωποι του ΕΝΤΑΦΘΑ Ελληνικού Προξενείου με επικεφαλής των Γενικών Πρόξενων κ. Βρανόπουλων και των εκπρόσωπων της Αρχιεπισκοπής Επισκόπου Βορείου και Νοτιού Αμερικής κ. Σίλα. Από κοντά ακολούθησαν και οι εκπρόσωποι του διοργανωτού του τουρνουά Ελληνοαμερικανικού Συλλόγου με επικεφαλής των πρόεδρων κ. Μυριανθόπουλων, τους αντιπροέδρους κ. Σκλαβούνο και Ξύλα και τους συμβούλους κ. Μαρκότσι Καπελώνη, τον προπονητή κ. Άλκη Παναγούλια και τέλος τους ποδοσφαιριστάς Χάντζον, Χασεκίδιν, Καμπόλιν και άλλους. Λοιπόν, εντάξει, εδώ τώρα καταλαβαίνετε είναι και η περίοδος της Χούντας. Λέει το ρεπορτάζ όμως ότι την 11η του Ολυμπιακού θα καταρτίζει κατά τους εδώ αγώνες ο κύριος Μπέμπης, που θα προσφέρει έτσι τις τελευταίες του προς τον Ολυμπιακών υπηρεσίες ως προπονητής προτού μεταπηδήσει στο Βίζαντα. Ο κύριος Μπόμπεκ θα διαδραματίζει συμβουλευτικών ρόλων και θα χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια αυτά για να αποκρισταλώσει γνώμη περί των ικανοτήτων των παικτών ώστε να αρχίσει εργασία μετά από την επιστροφή στην Αθήνα και την περίοδο της θερινής αναπαύσεως. Αυτά που λέτε, λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε το εξής. Λέω να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι του Γιώργου Κινούση και μιας και ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Αμερική, είναι και το τραγούδι αυτό. Αμερική, Αμερική. Πάμε, Κωνσταντίνε.

Με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μια μεταγραφή και την απόκτηση του Ασλάνογλου της Αμίνης Αμπελοκήπων. Πρόκειται για ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, παίζει center for και πέτυχε φέτος 39 γκολ σε 18 παιχνίδια. Οι πράσφυροι προσφέρουν για τον χιώτη του Ικάρου το ποσό των 850.000 δραχμών. Εδώ μπαίνει σφήνα ο Παναθηναϊκός για το χιώτη που είπαμε νωρίτερα και 4 ποδοσφαιριστάς. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός μπήκε από χθες στη μάχη των μεταγραφών, πραγματοποιώντας μια σημαντική επιτυχία. Απέκτησε τον νεαρό κυνηγό της Αμίνης Αμπελοκήπων, Στάθη Ασλάνογλου, ένα πραγματικά ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που έχει διαπρέψει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας του. Ο Ασλάνογλου αποτελεί ένα από τους καλύτερους παίκτες με πολλά προσόντα. Για τον Ασλάνογλου έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια και ο Δωμάζος, ο οποίος παρακολουθεί τα παιχνίδια της παλαιάς του ομάδος. Πρόκειται για σπουδαίο ταλέντο και πιστεύω πως θα διαπρέξει στον Παναθηναϊκό. 39 γκολ σε 18 αγώνες. Ο νεαρός φόρτης Αμίνης και ήδη του Παναθηναϊκού έχει σημειώσει φέτος 39 γκολ σε 22 αγώνες. Μία 18 λένε, μία 22 μας μπερδέψανε. Τέλος πάντων, πράγμα που αποτελεί ασφαλώς ρεκόρ για όλες τις κατηγορίες. Ο Ασλάνογλου παίζει στη θέση του center for και έχει πλούσια σωματικά προσόντα και μεγάλη αγωνιστικότητα. Δεν αποκλείεται δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο πρόσωπο του νεαρού Ασλάνογλου να παίκτη σε ένα σπουδαίο κυνηγό. Το μέλλον θα το δείξει. Για τον Ασλάνογλου, ο Παναθηναϊκός έδωσε στην Άμυνα Αμπελοκήπων 120.000 δραχμές. Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πλειοδότησε για τον Χιώτη, που ήδη εξασφάλισε όπως λέγεται η ΑΕΚ, προσφέροντας 850.000 δραχμές μετρητά και 4 ποδοσφαιριστάς από αυτούς που έχει προς παραχώρηση. Μάλιστα. Κάτσε, μετά θέλω να δω. Θα βάλω το τραγούδι τώρα το επόμενο, που είναι και αυτό, όπως είπαμε, από τον Γιώργο Κινούση. Η Πιτσιρίκη, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και θα ψάξω λίγο να δω τι έγινε τελικά με το Χιώτη και τον Ασλάνογλου, γιατί δεν το έχω τώρα. Ήμουνα και 2 ετών τότε, δεν θυμάμαι πολύ έτσι ονόματα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Λουβαρής, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Γιώργος Κινούσης, η Πιτσιρίκη.

Λοιπόν, το ψάξα λίγο. Ο Κώστας Ιώτης έπαιξε όντως στην ΑΕΚ, δεν έκανε μεγάλη καριέρα. Έπαιξε νομίζω από το 69 μέχρι το 72. Ενώ ο Στάθης Ασλάνογλου επίσης έπαιξε στον Παναθηναϊκό και έπαιξε σε αρκετά παιχνίδια, ήταν σημαντική η παρουσία του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και είναι σχετικό με το ξεκίνημα του νέου προπονητή της ομάδας, του Γιάννη Τσάκναντι. Ο Γιάννη Τσάκναντι, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στον πάγκο της ΑΕΚ και βέβαια το μέλλον του εκείνη την περίοδο ήταν στον ΠΑΟΚ. Διαβάζω λοιπόν την ανταπόκριση από την Θεσσαλονίκη, η οποία είναι για τα πρώτα βήματα, το ξεκίνημα του Τσάκναντι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έχουμε και λέμε λοιπόν. ΠΑΟΚ έκανε χθες την έναρξη των προετοιμασιών του με την πρώτη υπό τον κύριο Τσάκναντι προπόνηση. Εις αυτήν μετέσχε το σύνολο σχεδόν των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου, εκτός των δικαιολογημένων σαπόντων Κατσικάρη, Ασλανίδη, Παπαδόπουλου και Σαράφη. Η προπόνηση εγένεται στο γήπεδο του Μακεδονικού, διότι στην Τούμπα εκτελούνται έργα επεκτάσεως των εξεδρών, ηλεκτροφωτισμού και επιδιορθώσεως του χορτοτάπητος. Το πρώτο μέρος της προπονήσεως περιλάμβανε θεωρητικά μαθήματα και διήρκησε επί 45 λεπτών. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές εξετέλεσαν γυμναστικές ασκήσεις, τροχάδιν και ασκήσεις με μπάλα. Πόσο διαφορετικές, παιδιά, ήταν τότε οι προπονήσεις από ό,τι σήμερα. Το ανωτέρω βήτο μέρος διήρκησε πέραν της ώρας. Την προπόνηση παρακολούθησαν 2.500 περίπου φίλαθλοι και σύσσωμον των διοικητικών συμβούλων του ΠΑΟΚ. Δεν είναι περίπου φίλαθλοι, είναι περίπου 2.500 φίλαθλοι. Παιδιά, είναι συντακτικά λάθος αυτό. Δηλαδή είναι περίπου φίλαθλοι ή περίπου 2.500. Όλοι διεπίστωσαν, μηδέ των παικτών είναι ξερουμένο, ότι η προπόνηση υπήρξε εξαντλητική εκ του προπονητού κυρίου Τσάκναντι, ο οποίος απεφάνθη ότι αυτή ή το ελαφριάς μορφής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Κινούση. Επιτυχία και αυτό μεγάλη, ε. Άνθρωποι είμαστε.

0: επεισόδια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Παναχαϊκή. Έχουμε δύο θεματάκια για την ιστορική ομάδα των πατρών. Η Παναχαϊκή προσέφερε στην Καλαμάτα 1 εκατομμύριο δια των Σπετζόπουλων. Αλλά τελικά τον πήρε το Σπετζόπουλο και έκανε μεγάλη καριέρα στην Παναχαϊκή, έτσι. Δεν το δίνουμε ούτε με 2 εκατομμύρια, λένε οι Καλαματιανοί. Καλαμάτα το ανταποκριτού μας. Η νεοφώτιστος στην Αλφα Εθνική και μεγάλη αντίπαλος της Καλαμάτας στο Λήξαν Πρωτάθλημα Β' Εθνικής Παναχαϊκή επιθυμεί επιμόνω την απόσπαση του εξαιρέτου Σπετζόπουλου. Η πατριαϊκή ομάδα προσφέρει 1 εκατομμύριο δραχμάς. Ως αντάλλαγμα δια των δραχμάς, θυμηθείτε τώρα την ταινία εκεί που έλεγε, νομίζω Βέγκος ήταν, ποιος ήταν που έλεγε αυτό, σε τι είναι αυτό, σε δραχμάς, ναι δραχμάς εννοώ, έτσι πρέπει να τη θυμηθούμε αυτή την ταινία, ήταν φοβερή, καλά ελληνικές ταινίες, το κάτι άλλο ρε παιδιά, ένα κομμάτι της ζωής μας και έτσι έχει διαμορφώσει πολύ και τον τρόπο σκέψης μας απέναντι σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται πολιτισμός, αλλά και για τις επόμενες γενιές, δηλαδή αυτοί που δεν πρόλαβαν να ζήσουν, γιατί και εμείς κάποιες από τις ταινίες αυτές δεν πρόλαβαν να τις ζήσουμε, έτσι. Αλλά μεγαλώσαμε τις ελληνικές ταινίες και η επόμενη γενιά, και ίσως και αυτή η γενιά, η τωρινή, εντυπωσιάζεται βλέποντας την ασπρόμαυρη ταινία και τον αυθορμητισμό αυτών των ανθρώπων που δηλώνουν πρωταγωνιστές. Αλλά ήταν οι απλοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας με ένα τεράστιο έμφυτο ταλέντο που νομίζω δεν έχει ξαναπεράσει και πολύ δύσκολα θα ξαναπεράσει. Συνεχίζω λοιπόν μετά από αυτή την παρένθεση. Κορυφαίος παράγων της Καλαμάτας πληροφορηθεί στις προθέσεις της πρωταθλητρίας Νότου απήντησε: το Σπετζόπουλο δεν το παραχωρούμε ούτε με 2 εκατομμύρια δραχμάς. Διότι εφέτος η Καλαμάτα θα κάνει πρωταθλητισμό, θα χτυπήσει τον τίτλο. Δια τον βετεράνο παίκτη της Καλαμάτας ΔΕΔΕ εξεδήλωσε ζωηρών ενδιαφέρον ο Βίζας Μεγάρων και προσφέρει ως αντάλλαγμα δια την απόκτησή του το ποσό των 100.000 δραχμών, λέει στο ρεπορτάζ του ο Αλέξανδρος Μιχελής ή Μιχέλης. Και άλλο θέμα Παναχαϊκής. Ο Αλέκος Σοφιανίδης θα μεταπηδήσει ελευθέρως εις την Παναχαϊκήν. Εδήλωσε χθες: θα παίξω 3 έως 4 ακόμα χρόνια ποδόσφαιρο. Ο δημοφιλής μπακ της ΑΕΚ Αλέκος Σοφιανίδης, ο οποίος λαμβάνει ως δώρο ελευθέρως την μεταγραφή του, θα μεταγραφεί στην Παναχαϊκήν. Ο Σοφιανίδης εδήλωσε χαρακτηριστικό σε συνεργάτη μας: θα παίξω 3-4 χρόνια ακόμα μπάλα για να αποδείξω σε ορισμένους ότι δεν είμαι αυτός που νομίζουν. Η υπόθεση του Σοφιανίδη κλείνει εντός των προσεχών ημερών και θεωρείται μεγάλη επιτυχία της Παναχαϊκής. Εντάξει. Μεταγραφικές κινήσεις, τώρα βλέπετε πως κινούνται. Θέλει ο Βίζαντας να πάρει ένα μπαλέμαχο το ΔΕΔΕ. Θέλει η Παναχαϊκή να πάρει ένα παίκτη που προφανώς είναι στη δύση της καριέρας του, το μεγάλο Αλέκο Σοφιανίδη. Και ήταν η εποχή εκείνη έτσι, και βέβαια όλα αυτά υπό το καθεστώς της δικτατορίας και της χουντικής λογικής γύρω από τον αθλητισμό, όπου ουσιαστικά οι εντολές δίνονταν άνωθεν. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο.

Ο Αλέκος Σοφιανίδης, που είπαμε νωρίτερα, γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου του 1933 στην πόλη και ξεκίνησε εκεί από την ελληνική ομάδα το Πέραν το 1948 από τις Ακαδημίες. Στη συνέχεια έπαιξε στην Μπεσίκτας, πριν έρθει στην ΑΕΚ το 1959. Αγωνίστηκε μία δεκαετία στην Ένωση με 240 συμμετοχές και 11 τέρματα και όντως τελείωσε την καριέρα του στην Παναχαϊκή. Δεν έπαιξε βέβαια 3-4 χρόνια που υπολόγιζε, αλλά μία χρονιά το 69-70. Και ήταν και 7 φορές διεθνής από το 1959 μέχρι το 1967. Φόρεσε το εθνόσημο της Εθνικής Ελλάδας. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Η Ελλάδα συνέτριψε άνετα χθες τη Γαλλία με 85-57. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δυτική Γερμανία 79-42. Η Ελλάδα ενίκησε τη Γαλλία 85-57 και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Δυτική Γερμανία 79-41 λέει, 42 έλεγε έξω, 41 λέει, τρεχαγύρευε τώρα. Κατά τη χθεσινή αναρτήριο ημέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ του ΣΥΣΜ, παρουσία 7.000 θεατών στο στάδιο. Όπως το Παναθηναϊκό στάδιο, εκεί γίνονταν παιδιά τότε οι αγώνες, έτσι. Όπως φαίνεται, θα νικήσουν και σήμερα, ώστε ο αυριανός μεταξύ των αγώνα έχει χαρακτήρα τελικού. Των χθεσινών αγώνων προηγήθη η τελετή ενάρξεως με παρέλαση των ομάδων. Η διοργανωτική επιτυχία ήταν πλήρης. Φυσικά, εδώ το ρεπορτάζ, παιδιά, είναι. Γράφεις και πρέπει να ξέρεις τι γράφεις, έτσι. Το παιχνίδι δεν αντέχει υψηλή κριτική για την ελληνική ομάδα. Το επήρε χωρίς κόπο και χωρίς υπέκτε να αποδώσουν όλες τις δυνατότητές των. Αξίζει να τονιστεί πάντως η ουσιαστική προσφορά του Γκούμα, που κυριάρχησε κάτω από το αντίπαλο καλάθι και σκόραρε με μεγάλη άνεση. Θετικός ήταν ακόμη στο παιχνίδι του κατά το πρώτο ημίχρονο ο Χαϊκάλης, ευέλικτος και πάντα ικανός για ένα θεαματικό καλάθι ο Παρίσης. Ικανοποίησαν ακόμα ο Σισμανίδης, ο Μπαρλάς. Από τους Κόντο, σκληρά σουτ, η Ορδανίδη, λίγο άτσαλος, Λάνθιμος. Ρε παιδιά, αυτός ο Λάνθιμος, μήπως είναι ο πατέρας του Λάνθιμου, που ήταν και αυτός μπασκετμπολίστας, του γνωστού Λάνθιμου, Βαρύς λέει για το Λάνθιμο. Μάγλο, έπρεπε να δουλευτεί πιο πολύ αφού είναι ο δεύτερος φορ, περιμέναμε κάτι περισσότερο. Ο Μπάζιος ήταν ένας σωστός playmaker, ενώ ο Τσάνταλης ξεχνιόταν και τραβούσε όλο μπροστά. Η ομάδα με τους πόντους τώρα, Ελλάς Παρίσις 18, Γκούμας 34, άρε βασιλάρα, Μπαρλάς 11, Σισμανίδης 6, Χαϊκάλης 2, Μάγλος 2, Τσάνταλης 3 πόντους, Ιορδανίδης 4, Κόντος 5, Μπάζιος και Λάνθιμος.

Πιστεύω ο Τσάνταλης να έχει καμία σχέση με τα ποτά Τσάνταλη, ε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Κινούση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτά, αλλά ένα-ένα ρε παιδιά. Όταν τα ακούμε τώρα έρχονται στην σκέψη μας. Έξω από την πόρτα σου.

Λοιπόν, μεταγραφές τώρα. Εδώ υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τον παπά της Χαλκίδας. Λέει το ρεπορτάζ, το Σάββατο βράδυ επισκέφτησαν τον τοπικό σύλλογο οι κορυφαίοι παράγοντες του Ολυμπιακού, Ηλιόπουλος Γιάννακας, και ζήτησαν τη μεταγραφή του εξαιρέτου Χαφ Παπάη των Πειραϊκών Σύλλογων. Ως αντάλλαγμα προσεφέρθησαν 550.000 δραχμές και 4 ποδοσφαιριστές. Οι Χαλκιδείς δεν απήντησαν, διότι επρόκειτο να συζητήσουν το θέμα τους στη συνεδρίαση της Κυριακής. Ουδεμία όμως απόφαση ελήφθη, ούτε χθες το βράδυ. Ότι χθες βράδυ οι Πειραιείς επανήλθαν. Η Χαλκίδα ζήτησε 900.000 δραχμές και ένα ποδοσφαιριστή. Κατόπιν δε επιμονής των παραγόντων του Ολυμπιακού, συνεφωνήθη η καταβολή 800.000 δραχμών, η παραχώρηση του ποδοσφαιριστού Τούντα και η διεξαγωγή ενός αγώνος μεταξύ των δύο συλλόγων εις Χαλκίδαν, τα συσπράξεις του οποίου θα λάβουν οι Χαλκιδείς. Κατόπιν τούτου, αύριο αναμένεται στην πόλη μας ο κύριος Γιάννακας δια την υπογραφή του δελτίου. Ωστόσο όμως εγνώστη χθες τη νύχτα ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και αυτός δια την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστού της Χαλκίδας Παπά και κορυφαίος παράγων των Πρασίνων προσέφερε 1.200.000 δραχμές. Αναμένεται λοιπόν σήμερα μετά την προσφορά του Παναθηναϊκού νέα σκληρή μάχη δια την μεταγραφή του ως Άνω Άσου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Το ρεπορτάζ κυλάει πολύ στο μεταγραφικό κομμάτι. Και σας λέω τώρα κάποια ονόματα. Θεοδοσόπουλος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει ο Πανιώνιος δια των αμυντικών παίκτην του αθλητικού ομίλου Πετραλώνων Θεοδοσόπουλων. Ο Βουρλιάς. Ο ΠΑΟ αποκτά εντός της ημέρας των θαυμάσιων και πολυσύνθετων παίκτη του Αγίου Ιεροθέου Βουρλιάν. Μπόφος. Ο εξαίρετος παίκτης του Ακαδήμου Γιώργος Μπόφος, τον οποίο διεκδικούν οι Πανιώνιος ΑΕΚ Παναχαϊκοί, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει στο σύλλογο της Νέας Μύρνης. Πιπιλικάκης. Κατά αποκλειστικές πληροφορίες μας, τον εξαίρετο τερματοφύλακα του Εθνικού Αστέρος Πιπιλικάκη αποκτά οριστικά ο Εθνικός. Παυλίδης. Ο Βίζας Μεγάρων και Απόλλων Αθηνών διεκδικούν ένα θαυμάσιο ποδοσφαιριστή. Το όνομά του είναι Κοσμάς Παυλίδης. Αγωνίζεται με μεγάλη επιτυχία στη θέση του επιθετικού Χαφ. Έπαιζε στη Μαρκό. Άλλες μεταγραφές. Φοβερή μάχη διεξάγεται μεταξύ των 5 συλλόγων του κέντρου δια την απόκτηση του ικανοτάτου φόρτου Ποσειδώνος Γλυφάδας Φωτόπουλου. Δεν ξέρω ρε παιδιά, φοβερές μεταγραφές. Ο Πανιώνιος αποκτά τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι ταλαντούχος θερματοφύλακας του Ποσειδώνος. Ο Γεωργέλ Λες, σπανίζουν οι ταλαντούχοι θερματοφύλακες και οι ελάχιστοι υπομεταγραφοί γίνονται στόχος πολλών ομάδων πασχουσών σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, ο διαπρέψας φέτος θερματοφύλακς του Αφόβου Σεπολίων Παναγιώτης Γεωργέλ Λες καταδιώκεται από τους κυνηγούς ταλέντων με επικεφαλής τους Ολυμπιακό και Εθνικό. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όλο αυτό μας φέρνει στο νου ταξίδια όχι ποδοσφαιρικά, αλλά όπως θα μας τα μεταφέρει τώρα ο Γιώργος Κινούσης που φτάνει μέχρι την... Που πάει, South Africa. South Africa, South Africa, South Africa.

0: κεφάλιρο.
1: Λοιπόν, για να προλάβουμε, πάμε στο επόμενο. Ούγκρο προπονητή θα πάρει ο Απόλλων. Ερωτηματικό. Το θέμα του νέου προπονητή στον Απόλλων πιθανό να λήξει αυτή την εβδομάδα μετά την αποχώρηση του κυρίου Μάρκοβιτς. Ως πληροφορούμεθα, ο Απόλλων διαπραγματεύεται για την πρόσληψη Ούγκρου τεχνικού. Σχετικός προχθές εστάλει τηλεγράφημα προς τον εν λόγω προπονητή και αναμένεται η απάντηση. Συγχρόνως, ο Απόλλων έχει επαφή και με δύο Έλληνας προπονητάς, αλλά ακόμη η ουσουδεμίαν απόφαση κατέληξεν. Δια την πρόσληψη του ξένου τεχνικού, ο κυβερνητικός επίτροπος του συλλόγου, κύριος. Επίτροπος, έτσι, βέβαια. Κύριος Λούκουτος ζήτησε τη συγκατάθεση του αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κύριου Βλαδίμηρου, δεδομένου ότι υπάρχει κανονισμός ο οποίος αναφέρει ότι Σύλλογος Β' Εθνικής δεν μπορεί να. Κάτσε να δούμε πού είναι τώρα το ρεπορτάζ. Να προσλάβει. Πάει στη σελίδα 2, γι' αυτό με βλέπετε και αργό. Να προσλάβει ξένον προπονητή άνευ τη συγκαταθέσεως τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επειδή όμως Απόλλων έμεινε χωρίς προπονητή και εν όψει μάλιστα των μεταγραφών, το θέμα τούτο θα ρυθμιστεί το συντομότερο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Κινούση, το οποίο έχει τίτλο «Τελειώσαμε και οι δύο».

Και εμείς τελειώνουμε. Τελευταίο σχόλιο, μάλλον, ή τελευταία ειδησούλα. Απειλείται παρέτηση των συμβούλων του Ατρομήτου Πειραιώς εξ αφορμής της μετακινήσεως του Μίλλερ. Πληροφορούμεθα ότι η μεταγραφή του παίκτου Μίλλερ στον Ολυμπιακών επέβαλε ενδιχασμόν στα στάξεις του Ατρομήτου Πειραιώς και εξεδηλώθη ήδη διοικητική κρίση. Ο Γενικός Αρχηγός του Ατρομήτου, κ. Παπαθεοχάρης, δήλωσε εν συντάκτην μας ότι η μεταγραφή του Μίλλερ δεν έγινε με τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας της διοικήσεως, αλλά με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Σαρλή και του Γενικού Γραμματέως κ. Μπαμπούση, οι οποίοι ηγνώρισαν τα μέλη της Επιτροπής Μεταγραφών κ. Φωκιανών, Βλαμίδη, Μιλωνάν, Γαλάτιν και Παπαθεοχάριν. Αποδίδει δε ευθύνη ότι ο κύριος Παπαθεοχάρης στο Προεδρείο και ιδιαιτέρως στο Γενικό Γραμματέα Μπαμπούσιν ότι ουδέποτε συνεργάστησαν με την Επιτροπή Μεταγραφών ή με τα λοιπά μέλη συμβουλίο, δια την εξέφραση καλύτερας λύσεως για το καλό και το συμφέρον του Ολυμπιακού. Ο Μίλλερ, λοιπόν, που λέτε, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με τον Γκέρτ Μίλλερ. Είναι ο Δημήτρης Μίλλερ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 1969 μέχρι το 1972. Είχε συνολικά 41 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο Ελλάδας. Κατέκτησε και ένα κύπελο Ελλάδας το 1979, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στο τελικό με 3-1. Ήταν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκε. Και στους αγώνες που έπαιξε στο πρωτάθλημα σημείωσε συνολικά στα 41 του παιχνίδια που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού 5 γκολ. Λοιπόν, αυτά, σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις

Ήλιος βασιλεύει ήταν το τραγούδι που θέλαμε να ακούσουμε, αλλά κάτι μας τα έφερε στραβά η μέρα. Παλεύουν οι τεχνικοί μας εδώ να φτιάξουν το πρόβλημα και απορούμε όλοι μαζί εδώ. Μήπως τελικά το βουνό είναι η λύση? Στο ερώτημα αν η πόλη, η θάλασσα ή το βουνό είναι η καλύτερη επιλογή για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το βουνό έχει τους υποστηρικτές, το fan club του. Φοράει το ρηφωτικό παντελόνι του πάντα, τα είναι ψευτοαρβίλα ακόμα και όταν τον καλούν σε γάμο, αυτό είναι το παπούτσι. Έχει το fleece North Face δεμένο στη μέση, το παγούρι του, το μικρό του σακίδιο και γνωρίζει πάντα ότι μετά τη στροφή έχει ένα φοβερό ξέφωτο. Αυτή η τιμή λοιπόν είναι πάντα zen. Ξυπνάνε αδιαμαρτύρητα από τις 7 το πρωί, γιατί το πρωινό που πιάνει το σκουλί και αλίμονο, και θεωρεί τα 10 χιλιόμετρα χαλαρή πεζοπορία. Χρησιμοποιεί βέβαια τις φράσεις τόχο, μονοπάτι, υψομετρική, καταφύγιο, κορυφογραμμή και φασέι με απόλυτη φυσικότητα.

Μάτσο. Ωστόσο, πέραν των κωμικών υπερβολών, ο λαός που επιλέγει το βουνό είναι για αρχή καλοί άνθρωποι. Έτσι, εντελώς αξιοκρατικά. Από τη σημαία. Είναι το δικαίωμα που το κερδίζουν από την επαφή τους με τη φύση και προνόμιο που μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το αξιοποιήσουν. Και ας μην είναι όλοι αθλητικοί φυσιολάτρεις. Δηλαδή, υπάρχει και ο ορεινός κοσμοπολίτης που θέλει την μπουτίκ ξενώνα, το μπραντς με τα τοπικά προϊόντα και το τζάκι του. Ο ταβερνοτουρίστας που ανέχεται την πεζοπορία επειδή στο τέλος έχει αγριογρούνο και χιλοπίτες. Και ο ψηφιακά κουρασμένος που ανεβαίνει στο βουνό για να αποσυνδεθεί αφού πρωτανεβάσει 45 stories για το πόσο πολύ κουράστηκε. Συνήθως όμως είναι ο γενικός κανόνας ότι όλοι αναζητούν ησυχία, καθαρό αέρα και επαφή με τη φύση. Αυθεντικά χωριά, τοπικό φαγητό και παραδοσιακά καφενεία, εννοείται. Δραστηριότητες όπως είναι η πεζοπορία, το ράφτινγκ, το ποδήλατο, την αίσθηση της εξερεύνησης και όχι απλώς της ξεκούρασης. Και φωτογραφίες με ομίχλη, με πέτρινα γεφύρια και μια κούπα καφέ μπροστά στο τζάκι. Εν δευτέρης, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη διακοπών στο βουνό. Είναι οι διακοπές στο χωριό, είναι οι διακοπές σε μέρη για ορειβασία, είναι οι πεζοπορίες και τα activities και είναι και τα μουσικά φεστιβάλ και ο αγροτουρισμός. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που χωρίς να το κρίνουμε, για κάποιον λόγο, τείνουν να επιλέγουν ορεινά μέρη για να κάνουν διακοπές. Κάτι που σε έναν άλλον άνθρωπο, παθιασμένο με τα παράθαλασσια μέρη, με κάποιον που επιλέγει συνειδητά το staycation και τα city breaks που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αυτό φαντάζει απ' άλλο κόσμο. Αν λοιπόν είσαι από αυτούς που αναζητάτε δροσιά το καλοκαίρι, σκιέρες πλατείες, γραφικά χωριά, καφενεία με παππούδες και ντους μετά από πεζοπορίες στη φύση, αυτό το επεισόδιο είναι για σας. Αν όχι, μείνετε, γιατί of course πρέπει να ξέρουμε όλα τα δεδομένα πριν διαλέξουμε πού θα κάνουμε διακοπές, στην πόλη, στη θάλασσα ή στο βουνό. Και μπορεί τα τζουμέρκα, το πάικο, τα ζαγοροχώρια, τα πορόγια, ο γράμμος και τα άγραφα, το καρπενήσι, η ορεινή ναυπακτία, τα βαρδούσια να είναι καλύτερα, και λέω μπορεί να είναι καλύτερα, από την άμμο σε τζάντα, από ακριβά αντιλιακά, από μπιτσόμπαρα με χορύπανση, από κρίσης πανικού, από αυτό που παθαίνεις που πρέπει από το Μάρτιο να έχεις κλείσει κατάλημα γιατί είναι όλα sold out, first class ξαπλώστρες με λαγοκέφαλους και βαρετή playlist που παίζει τα ίδια 15 τραγούδια ξανά και ξανά.

Το να έχεις χωριό είναι μια τύχη που μπορεί να σου συμβεί με το να κληρονομήσεις ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας και να μην χρειαστεί ποτέ να το ανακαινήσεις. Γιατί το να έχεις χωριό και οι άνθρωποι που έχουν χωριό δεν χρειάζεται κάθε καλοκαίρι να αναζητούν προορισμό. Ο προορισμός τους έχει ήδη αναζητήσει. Τους έχει βρει και τους περιμένει από τη γέννησή τους. Αν δεν ψήνουν, δεν ανοίγουν πλατφόρμες κρατήσεων, δεν συγκρίνουν τιμές, δεν διαβάζουν κριτικές του τύπου ωραίο κατάλημα, αλλά ακούγονται τα τζιτζίκια. Και έχουν και ένα μόνιμο καταφύγιο, ένα προσωπικό τόπο διακοπών και ταυτόχρονα μια ιστορική συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι τώρα αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε 100%, γιατί λείπει η μουσική του υπόκρουση λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Στο χωριό έτσι κι αλλιώς ακούς βαριά μουσική, ακούς βαριά λόγια, οργανοπαίχτες που έχουν περάσει τη ζωή τους εκεί στα πέτρινα καταλήματα, οπότε κάπως θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και ας μην ήταν αυτό που είχα προετοιμάσει. Λοιπόν, εκεί το φαγητό εμφανίζεται χωρίς να το παραγγείλεις. Και η διαμονή δεν χρεώνεται και η κοινωνική ζωή είναι εξασφαλισμένη πριν ακόμα φτάσεις. Μέχρι να κατέβεις από το αυτοκίνητο γνωρίζει ήδη όλο το χωριό ότι ήρθες και πόσες μέρες θα μείνεις και αν αναδυνάτησες και γιατί δεν είχες ακόμα παντρευτεί και το σημαντικότερο, έχεις κάπου να επιστρέφεις. Ένα τόπο που δεν χρειάζεται να σε εντυπωσιάσει γιατί τον αγαπάς ήδη. Ένα τόπο στον οποίο δεν είσαι επισκέπτης αλλά είσαι μέρος του. Ακόμη και αν εμφανίζεσαι μόνο 2 εβδομάδες τον Αύγουστο και τις περνάς ζητώντας τον κωδικό του Wi-Fi. Βέβαια, πολλοί κατοχοί του δεν εκτιμούν όσο θα έπρεπε, το βαριούνται. Επειδή γεννήθηκαν μέσα σε αυτό και το θεωρούν φυσιολογικό να υπάρχει ένα σπίτι κάπου με αυλή και με θέα τα κλαδιά και ένας πλάτανος και ένα πανηγύρι και οι άνθρωποι να σε γνωρίζουν πριν ακόμα σε γνωρίσουν. Και να είναι δεδομένο αυτό. Οπότε το έχουν εκεί και κάθεται αναξιοποίητα. Μα, quel dommage! Όσοι έχουν ένα χωριό έχουν κερδίσει το γεωγραφικό λαχείο. Οι υπόλοιποι πληρώνουμε τα δωμάτια και την παραδοσιακή και την περιγραφή παραδοσιακή εμπειρία. Ενώ κάποιοι έχουν OG αυθεντική εκδοχή. Αν και εντάξει, σε ένα βαθμό μπορούμε να τους καταλάβουμε και κάπως. Γιατί μαζί με αυτό έχεις και οικογενειακές υποχρεώσεις και κουτσομπολιό και μια σακούλα κολοκυθάκια που δεν θα φας ποτέ. Δηλαδή μαζί με το σπίτι και την αυλή και τις αναμηνήσεις κληρονομείς και τις υγρασίες και τα σπασμένα κεραμίδια και τα χωράφια που κανείς δεν ξέρει ακριβώς που αρχίζουν και οικογενειακές εκκρεμότητες και τη φράση αφού ήρθες κάνε και καμιά δουλειά και κάπως έτσι καταλήγεις να είσαι 24-7 απασχολημένος. Σε πολλές περιπτώσεις ο τόπος που σε συνδέει με τις ρίζες σου μπορεί να κουβαλάει και δύσκολες οικογενειακές ιστορίες. Παλιές συγκρούσεις, κληρονομικά, αποστάσεις, απώλειες και σχέσεις που δεν έγιναν ποτέ τόσο αρμονικές όσο τις παρουσιάζει η νοσταλγία. Δεν επιστρέφουν δηλαδή όλοι σε ένα χωριό γεμάτο θαλπορή. Κάποιοι επιστρέφουν και σε ένα τόπο γεμάτο απαιτήσεις ή αναμνήσεις που τους βαραίνουν. Άλλοι πάλι δεν τρελαίνονται με το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλουν υψηλή φορολογία για σπίτια που είναι γεμάτα προβλήματα, μακριά και έρημα από το μεγαλύτερο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, έτσι, μόνο για 2 εβδομάδες το καλοκαίρι. Που σε δεσμεύουν κιόλας γιατί αν έχεις σπίτι, πού να τρέχεις τώρα αλλού. Και είναι και το άλλο. Υπάρχει και ο κίνδυνος να αγαπάμε το χωριό μόνο όπως το θυμόμαστε από παλιά, από τις διαφημίσεις και από τις ταινίες. Γεμάτο παιδιά, πανηγύρια, ανοιχτά σπίτια και γιαγιάδες στα μπαλκόνια που ρωτάνε τι νουσείς εσύ, που σήμερα αυτά δεν πολύ υπάρχουν. Πολλά χωριά ζωντανεύουν για τις λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι που λέμε και ύστερα αδειάζουν ξανά και το χωριό βυθίζεται στη σιωπή. Και έτσι η επιστροφή μπορεί να είναι γλυκιά, αλλά είναι και μελαγχολική. Μια συνάντηση όχι μόνο με τις ρίζες μας, αλλά και με όσα χάθηκαν. Κάποιοι ωστόσο είναι πορωμένοι και αυτό θέλουν να κάνουν. Προτιμούν από το να πειραματίζονται δεξιά και αριστερά, με μέρη που πιθανότατα δεν τους αρέσουν, να κρατήσουν την πεπατημένη και να χαλαρώσουν. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν κάνει τζιτζί και οι διακοπές είναι συνώνυμο του εξοχικού στο χωριό. Τα τσίπουρα και το άραγμα. Αλλά και μόνο που είσαι μέσα στη φύση, σκληραγωγείσαι και βγαίνεις από το comfort zones. Σταδιακά έτσι θα έρθει και η απόλυτη ευτυχία που προσδοκάει κανείς για το retreatment. Η φύση σε ενεργοποιεί, να το λέμε, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Περπατάς περισσότερο, ανεβαίνεις τις ανηφόρες, κουβαλάς τα ξύλα γιατί κάνει και κρύο καμιά φορά, ξυπνάς νωρίτερα και γενικά προσαρμόζεσαι στις συνθήκες. Θα γίνει αυτό με ύπουλο τρόπο, έτσι. Με μια ανηφόρα που υποτίμησες, με το κρύο του Αυγούστου ή με την έλλειψη σήματος και με ένα τραπέζι που ξεκίνησε για πολιτικά
και τελείωσε 5-10 ώρες αργότερα. Λίγη υπομονή λοιπόν και εμπιστοσύνη στις χάρες του μέρους και αυτή η οικειότητα που νιώθει κανείς θα μετατραπεί σε πολυτέλεια. Αφού ξέρεις που θα φας, που θα καθίσεις, ποιο μονοπάτι θα πάρεις και ποιος θα σε κεράσει τον καλό μεζέ. Δεν είσαι ένας περαστικός επισκέπτης εκεί. Αναγνωρίζεις ουσιαστικά τους άλλους ανθρώπους. Τους γνωρίζεις και τους αναγνωρίζεις. Παρακολουθείς τις ιστορίες και γελάς με τις ιδιαίτερες συνήθειές τους. Και το ίδιο μέρος αλλάζει και ανάλογα με την εποχή. Με τον καιρό, με τις παρέες και εν τέλει και με τη δικιά μας διάθεση. Οπότε η επανάληψη δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει απλά να απολαμβάνεις τη στιγμή. Και εννοείται πως ο χρόνος λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί απλώς να έχεις βρει το μέρος το οποίο δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Δεν κυνηγάς αξιοθέατα και checklists, αφήνεσαι στο ρυθμό του τόπου και ό,τι γίνει. Δεν χρειάζεται να κατακτήσεις την κορυφή. Ακόμα και το απλό άραγμα στη φύση μπορεί να είναι ουσιαστική γαλήνη, δίχως να χρειάζεται σοτ και δεν να ψάχνεις διαρκώς τι θα κάνεις μετά. Το ίδιο το χωριό προσφέρει μικρές περιπέτειες. Ένα μονοπάτι, ένα ποτάμι, μια βόλτα στο δάσος ή ένα πανηγύρι, έτσι για να σπάσει η ρουτίνα. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας. Το να έχεις χωριό είναι τεράστια τύχη. Ένας τόπος που σου προσφέρει φύση, ομορφιές, δροσιά, ευκολίες, αναμνήσεις και καταφύγιο. Αλλά ταυτόχρονα σου θυμίζει ότι και το ανήκειν δεν είναι ποτέ απαλλαγμένο από το να έχει υγρασία, συγγενείς και έμφυα.

Θέλω να ξέρετε ότι παράλληλα εγώ προσπαθώ να λύσω αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει. Ωστόσο, οι μουσικές επιλογές που κάνει σήμερα ο επιμελητής, ο μουσικός μας επιμελητής, ο Κώστας Λούβαρης, αποδίδουν πάρα πολύ ωραία τον τρόπο που βιώνουμε το χωριό. Και εμείς και ο Κώστας, γιατί ο καθένας με την αισθητική του. Οπότε μπορεί σε κάποιον να είναι κλαρίνα, σε κάποιος άλλος είναι έτσι λίγο πιο τζαζέ η διάθεση. Λοιπόν, οι διακοπές όμως τώρα με ορεινές δραστηριότητες είναι άλλο έργο. Πηγαίνεις με στόχο να ζήσεις μέσα στο τοπίο και να το γνωρίσεις βιωματικά με συμμετοχή σε κάποια σωματική υπαίθρια εμπειρία. Περπάτημα, ποδηλασία, πεζοπορία, αναρρίχηση ή άλλα αθλήματα στη φύση. Όπως mountain and cycling, ορεινή ποδηλασία σε δύσβατα μονοπάτια, αλλά με μονόκυκλο, επειδή προφανώς οι δύο ρόδες κάνουν τη ζωή υπερβολικά εύκολη. Το skidoring, που κάνει σκι ενώ σε τραβά το άλογο ή σκύλος, και πρόκειται για ένα παλιό αγωνιστικό άθλημα που είχε παρουσιαστεί ακόμη τόσο πίσω στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928. Το box snorkeling, που διασχίζεις με μάσκα, με αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα ένα λασπωμένο κανάλι μέσα σε βάλτο, χωρίς τις κανονικές κινήσεις της κολύμβησης. Πρέπει να κάνεις snorkeling. Ποδόσφαιρο στο βάλτο, κανονικό ποδόσφαιρο είναι αυτό, μόνο που οι παίκτες προσπαθούν να τρέξουν βυθισμένοι στη λασπουριά. Και στη Φιλανδία διοργανώνεται και σχετικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν περνάς τη μέρα περιμένοντας να συμβεί κάτι. Εσύ είσαι που δημιουργείς το γεγονός της ημέρας. Έχεις να κάνεις μια διαδρομή, ένα προορισμό, μια κορυφή, ένα ποτάμι, ένα φαράγγι. Η ξεκούραση έρχεται μετά, μετά τη δραστηριότητα, και γι' αυτό βιώνεται και διαφορετικά. Το φαγητό, ο ύπνος και η ησυχία μοιάζουν σχεδόν με ανταμοιβή. Αφού έχεις κάνει riverboarding ή hydrospeed, που κατεβαίνεις ορμητικά ποτάμια, μπρούμητα πάνω σε μια μικρή σανίδα, φόροντας τα βατραχοπέδιλά σου για να μπορείς να κινήσεις κτλ. Μιλάμε, αυτό είναι ένα rafting, ένα είδος rafting, χωρίς βάρκα. Εσύ είσαι η βάρκα. Η volcano boarding, που ανεβαίνεις με τα πόδια την ηφαιστειακή πλαγιά και μετά την κατεβαίνεις αλλά πάνω στη σανίδα, γλιστρώντας στην ηφαιστειακή τέφρα. Αυτό πολύ το έχω ψήσει. Το highlining, που ισορροπείς πάνω σε ένα λεπτό η μάντα τεντωμένα ανάμεσα σε βράχους, δέντρα και χαράδρες. Εντάξει, αυτό είναι classic, το έχουμε και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα αυτό. Το sliking δηλαδή, αλλά το φυσικό sliking, το οποίο έχει πλέον πάρα πολλές οργανωμένες εγκαταστάσεις και έχει και τα δικά του ρεκόρ. Ή το cheese rolling, που κυνηγάς μια ρόδα τυριού που κατρακυλάει σε εξαιρετικά απότομο λόφο. Αυτό στην Αγγλία θα το βρει. Θα το βρει κανείς. Συνήθως δεν προλαβαίνει κανείς το τρί, αλλά κερδίζει όποιος στάσει πρώτος κάτω. Συχνά κουτρουβαλώντας και όχι τρέχοντας. Στην τουριστική ορολογία όλα αυτά τα βρίσκουμε ως τουρισμός δραστηριοτήτων. Τουρισμός περιπέτειας, φυσιολατρικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας. Ο τουρισμός δραστηριοτήτων προφανώς διαφέρει από το κλασικό μοντέλο ήλιος και θάλασσα και αμμουδιά, επειδή το βασικό κίνητρο του ταξιδιού είναι να κάνεις μια ανθρωπαιδιά. Και αυτές μπορεί να είναι είτε ήπιες, όπως η περίπατη στα δάση, η πεζοπορία, η παρατήρηση πουλιών, η υπασία, η γιόγκα, ο διαλογισμός και η αστροπαρατήρηση, αλλά και πιο απαιτητικές, όπως trekking, όπως ορειβασία, αναρρίχηση, trail running, ποδηλασία βουνού. Και για πιο έτσι περιπετειώδεις καταστάσεις, το rafting, το canoeing, το river trekking, το αλεξίπτωτο, η εξερεύνηση σπηλαίων. Μπορεί να είναι και ένα yoga retreat οργανωμένο για σιωπή, απομάκρυνση από την πόλη, αυτοβελτίωση, καθαρός αέρας και φυσικός περιορισμός των περισπασμών. Το cocooning wellness στρέφει το ενδιαφέρον μας σε μικρότερα, κοντινότερα και πιο προστατευμένα ταξίδια, με στόχο την αποφόρτιση και το λεγόμενο reset του νευρικού συστήματος. Η λογική αυτή ταιριάζει στη γενικότερη άνοδο του wellness tourism, όπου οι ταξιδιώτες πλέον δεν θέλουν απλώς να ξεκουραστούν, αλλά να επιστρέψουν αισθανόμενοι ότι έκαναν κάτι καλό για τον εαυτό τους. Δεν πηγαίνεις απαραίτητα για να κατακτήσεις κορυφές, που λέγαμε πριν, αλλά είναι πιο λιγότερο αθλητική εκδοχή των ορεινών διακοπών, αλλά συμβαίνει και η ενεργητική αποσύνδεση και έχει και αρκετό κοίταγμα της κοιλάδας αν έχεις μόλις λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής σου.
Και γιατί όχι. Πολλές φορές το Holistic Mountain Experience με γιόγκα σε ξύλινη εξέδρα, μπολ με γκοργοντζόλα και ακριβή συμμετοχή μπορεί να είναι αρκετό για να αφαιθήσεις τη θεραπευτική δύναμη της αυτοφροντίδας και να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο να γίνεις χωρίς προβλήματα. Υπάρχει και μια έξτρα κατηγορία που, πώς θα το αποδώσω, για όλα όσα δεν τάσσονται στην παραπάνω ομάδα και δεν επιδέχονται χαρακτηρισμούς, είναι όπως το wife caring, δηλαδή η διαδρομή με εμπόδια κατά την οποία μεταφέρεις την πλάτη της σύντροφό σου, περνώντας από νερά, από άμμο, από εμπόδια, και υπάρχει και εκεί παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φιλανδία. Έχουμε και το extreme ironing, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το σιδέρωμα γενικά είναι από αυτά που προτιμώ, το οποίο ανεβαίνεις στο βουνό, μπαίνεις στο ποτάμι ή κρεμιέσαι από το βράχο και τι κάνεις, σιδερώνεις. Είναι περισσότερο χιουμοριστικό extreme sport αυτό, έτσι, αλλά έχουν διοργανωθεί και πρωταθλήματα. Η μεταφορά μάλινων σάκων και άρματα με mountain bikes, όπου αυτό είναι το τελευταίο που λέω, σας το υπόσχομαι, αγώνες αυτό που οι συμμετέχοντες μεταφέρουν βαριούς σάκους μαλλιού σε ανηφόρες ή σέρνουν αυτοσχέδια άρματα με ποδήλατα βουνού. Αυτά τώρα δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται όλα αυτά. Ήπια, σκληρά, εναλλακτικά, ακραία. Στην Ελλάδα, αν είστε και εσείς που βλέπετε τη φύση ένα τεράστιο αυτοσχέδιο γυμναστήριο, υπάρχει το οργανωμένο hiking στο Μέναλο και η ορεινή Αρκαδία. Το Πύλιο έχει δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών μέσα στα δάση και πάνω σε παλιά καλντερίμια που... και καλντερίμια έχει πεζοπορικά σε χωριά διάφορα που συνέδεαν τους οικισμούς, και ο Όλυμπος που είναι η πιο εμβληματική επιλογή για trekking και ορειβασία. Αντίστοιχα στο εξωτερικό, στη Σλοβενία που είναι οι Άλπες του Ιουλιανού, ίσως η πιο ολοκληρωμένη επιλογή για κάποιον που δοκιμάζει πρώτη φορά να κάνει ενεργητικές διακοπές στο εξωτερικό. Το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ συνδυάζει διαδρομές από διαφορετικές δυσκολίες και έχει και αλπικές κοιλάδες και τη λίμνη Μπόχιν και την περιοχή του Μπλεντ και τον ποταμό Σότσα. Υπέροχα όλα αυτά. Στην Ιταλία, Δολομίτες, όπου φέτος έγιναν και χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι γεμάτη με απότομες βραχώδεις κορυφές και αλπικά λιβάδια και ορεινά καταφύγια και διαδρομές στις γύρω περιοχές, τα οποία προσφέρουν εύκολους οικογενειακούς περιπάτους, μέχρι και πολύμερο τρέγγινγκ, και αναρρίχηση και via ferrata. Για όποιον δεν έχει κάνει via ferrata, ούτε εγώ έχω κάνει, αλλά τέλος πάντων, το σιδερένιο δρόμο, είναι ο σιδερένιος δρόμος, αυτό που αιωρείται, και το κάνει και ο Κούσκο στο. Στο αυτοκράτορα έχει κέφια, που κινείται πάνω σε τεράστιους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους, αυτό συγκεκριμένα στους Δολομίτες, γιατί γενικά συνδέεται ανάμεσα στα βουνά. Οπότε τι έχουμε στους Δολομίτες, τους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους σε στενά φυσικά μπαλκόνια και αιωρούνται μεταλλικές σκάλες και τα σηματόσχηνα και κρεμαστές γέφυρες βασικά, με πολύ μεγάλο κενό από κάτω, τα οποία εκεί συγκεκριμένα αποτελούν παλιά στρατιωτικά περάσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε παίζει να περάσει μέσα από τις σύραγγες και τα χαρακώματα και τις εγκαταλελειμμένες θέσεις των στρατιωτών. Πολύ ωραίο. Επίσης, κάτι πιο απλό, το Τυρόλο στην Αυστρία για όσους θέλουν την ορεινή εμπειρία πλήρως οργανωμένη, με σηματοδοτημένες διαδρομές, και η Μαδέρα στην Πορτογαλία για υφεσταϊκές κορυφές και για πυκνή βλάστηση. Και για καταράκτες και για πεζοπορίες, και όλα αυτά κατά μήκος των περίφημων Λεβάντας, των ιστορικών αρδευτικών καναλιών. Πιο international, έτσι άμα θέλει κάποιος να πάει ακόμα πιο μακριά, έχουμε το Σβανέτι στη Γεωργία, που συνδυάζει πεζοπορίες προς λίμνες, προς καταράκτες και παγετώνες με απομονωμένα χωριά και τους χαρακτηριστικούς μεσαιωνικούς αμυντικούς πύργους. Ενώ τα καναδικά βραχώδη όρη, το Banff και Jasper, έχουν πάνω από 1600 χιλιόμετρα συντηρημένων μονοπατιών που προσφέρουν παγετωνικές βόλτες σε λίμνες και κατάφυτα δάση, κορυφές, πεζοπορία, canoeing και πολύμερο backpacking. Always and ever, θα μπορούσαμε να μην το πούμε, για την Παταγωνία, σε Χιλή και Αργεντινή, που είναι κατάλληλη για τους λάτρεις της εξερεύνησης. Σε ένα στυλ περιπέτειας που ας βάλουμε μωρέ και τις περιοβίανες Άνδης. Συνδυάζουν την περιπέτεια αυτές και τα μονοπάτια των Ίνκας και την αρχαιολογία, τοπικές κοινότητες ανάμεσα σε χιονισμένες κορυφές και εκατοντάδες ορεινές λίμνες.

Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή στο επόμενο κομμάτι των ορεινών διακοπών χωρίς να έχουμε ακούσει αυτά τα τραγούδια, αλλά καλά νέα, παρότι το mood το συγκεκριμένο που έχουμε μπει είναι απόλυτα κατάλληλο. Αλλά έχω καλά νέα λοιπόν, φτιάχτηκαν τα προβλήματα, τα τεχνικά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ακούμε τα τραγούδια λοιπόν που έχω επιλέξει. Τι ωραία. Ναι, πρέπει να πούμε ότι αυτή η μορφή διακοπών δεν κάνει καλό μόνο σε εμάς που επιστρέφουμε το βράδυ στο ξενώνα με την αίσθηση

μεταφέρει την αρχή της διαδρομής. Δηλαδή δημιουργείται μια ολόκληρη μικρή οικονομία γύρω από το βουνό, μια αλυσίδα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν πολλοί και διαφορετικοί κάτοικοι. Και αυτή η μορφή διακοπών δεν ευεργείται μόνο την ψυχούλα μας, αλλά και που αξιοποιήσαμε το χρόνο, αλλά ενισχύει και την τοπική κατάσταση. Και έτσι το χωριό πάβει να εξαρτάται αποκλειστικά από τις 15 μέρες του Αυγούστου. Ή άντε να το βάλουμε και αυτό, παρότι είναι εκτός εποχής που συζητάμε, δεν εξαρτάται η περιοχή από τη λειτουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου το χειμώνα. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, η αναρρίχηση, η παρατήρηση της φύσης και οι υπόλοιπες καταστάσεις μπορούν να αποδειχθούν τόσο φαν που θα μας προσελκύσουν και την άνοιξη, και το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο. Και θα λαχταράμε πώς και πώς να ξεκλέβουμε επισκέψεις όλο το χρόνο. Δημιουργείται δηλαδή δυνατότητα για μια πιο εκτεταμένη τουριστική περίοδο για όλους, που δεν περιορίζεται σε ένα σύντομο εποχικό ξέσπασμα που θα μας λείπει μετά. Κυρίως όμως δίνονται κίνητρα και δημιουργούνται νέες επαγγελματικές δυνατότητες για τους ανθρώπους που διαφορετικά θα έφευγαν. Ένας νέος μπορεί να εργαστεί ως οδηγός βουνού, να οργανώσει δραστηριότητες, να μετατρέψει ένα παλιό οικογενειακό σπίτι σε ξενώνα, να φτιάξει μια γκαλερί, να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με γαστρονομία ή να διαθέτει τοπικά προϊόντα στους επισκέπτες. Και μετά να φτιάξει και εκεί την οικογένειά του και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά και να απολαύσει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν αρκεί φυσικά ο τουρισμός για να αντιστρέψει από μόνος του την ερήμωση, αλλά μπορεί να δημιουργήσει έναν ακόμα πολύ σοβαρό λόγο για να μείνει ή να επιστρέψει κάποιος στον τόπο του. Υπάρχει και ένα δεύτερο όφελος, ότι το ίδιο το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο που αποτελεί το τουριστικό προϊόν αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία αν το προστατεύουμε. Για να το προστατέψουμε. Και έτσι τα παλιά μονοπάτια καθαρίζονται και τα πέτρινα γεφύρια και τα καλτερίμια συντηρούνται. Από τον ενθουσιασμό μου το έπαθα αυτά τα σαρδά. Γιατί έχω δει να συμβαίνει σε πολλά χωριά οι άνθρωποι να μπαίνουν με ζέση και να το ξαναφτιάχνουν ακριβώς επειδή θέλουν και έχουν κάποιο τέτοιο θετικό να αποκομίσουν. Και η τοπική κουζίνα προβάλλεται και οι ιστορίες του τόπου αποκτούν ξανά ανθρώπους που θέλουν να τις ακούσουν. Το βουνό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται απλώς μια δύσκολη περιοχή που πρέπει να εγκαταλειφθεί, αλλά ως κεφάλαιο που μπορεί να στηρίξει μια ζωντανή κοινότητα. Με μια προϋπόθεση. Η ανάπτυξη να γίνεται από και μαζί με τους κατοίκους. Αν τα χρήματα καταλήγουν αποκλειστικά σε εξωτερικές εταιρείες, αν η φύση υπερφορτώνεται και τα όποια χρησιμοποιούνται μόνο ως προσωπικού χαμηλού κόστους, τότε έχουμε απλώς μεταφέρει το μοντέλο του μαζικού τουρισμού από την παραλία στο βουνό. Όταν όμως λειτουργεί σωστά, ο ορεινός τουρισμός δεν φέρνει μόνο επισκέπτες. Μπορεί να κρατήσει ανοιχτό ένα ξενώνα, ένα μαγειριό, ένα μικρό κατάστημα και ίσως μαζί με αυτά να κρατήσει ανοιχτό και το ίδιο το χωριό.

0: Βγήκαν παίχτες με κλαρινά και χορεύαν τα κοριτσιά με κρασιά και με ρετσινά.
1: Για σου ματιά μου γλυκά, μου έχεις φαρεί.
2: Στα μουσικά φεστιβάλ δεν πηγαίνεις απλώς για να δεις ένα τοπίο, ούτε μόνο για να δεις και να ακούσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες που πήγες για να ακούσεις. Πηγαίνεις για τη φάση, για να ζήσεις

για λίγες μέρες μέσα σε μια προσωρινή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται τον ίδιο χώρο, που μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον, αναπνέουν στον ίδιο ρυθμό και περίπου ζουν την ίδια πορεία, γιατί δεν έκλεισαν τη σύντα της σκηνής και τους έφαγαν τα κουνούπια. Δεν θυμάσαι μόνο ποιος έπαιξε. Θυμάσαι το μονοπάτι που γκρεμοτσακίστηκε στη νύχτα χωρίς φώτα, ή το κρύο που δεν περίμενες και τον άνθρωπο που σου δάνεισε τη ζακέτα του. Προφανώς και το βουνό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε τη μουσική. Μια συναυλία μέσα σε ένα δάσος, δίπλα σε ένα ποτάμι ή κάτω από ένα καθαρό νυχτερινό ουρανό δεν μοιάζει με την ίδια συναυλία σε μια κλειστή αίθουσα ή μέσα σε κάποιο μπαρουτοκαπνισμένο ρακάδικο. Γι' αυτό και έχουν γίνει τόσα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα για να διαλέξεις πλέον, τα οποία είναι Χελμός, Ελάτια, Αρβανίτσα, αν και φέτος δεν έγινε, και τα πιο new age, Ζήρια, Βοές, που το αυτό φέτος έγινε, Ανήλιο, Πλαστήρας, το classic River Party στην Καστοριά, το classic Pozar στα Λουτρά Pozar στη Μακεδονία, τα καινούρια που τρέχουν φτασμένοι καλλιτέχνες όπως το Γλυπή Αγάπη Μου και το που είναι το χωριό, που είναι στο χωριό της Μάρθας Φριτζίλα στο Λεωνίδιο, και το Κολίνες Sound Festival στην Αρκαδία, στις Κολίνες, από Ματούλα Ζαμάνη, ή ακόμα πιο μικρά και αυτοσχέδια όπως το Αράκινθος Music Festival στον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας, ένα μικρό κοινοτικό και χωρίς πολλές φανφάρες έτσι φεστιβαλάκι που συνδυάζει μουσική και κάμπινγκ και πεζοπορία και ποδηλασία και γιόγκα και όλα αυτά, και Γιορτές της Γης που είναι ένα φεστιβάλ cult έτσι λίγο βαλκανικό και έχει φουλ οικολογικό χαρακτήρα στη Βλάστη Εορδέας στην Πελεμαίδα. Υπάρχουν και άλλα εννοείται, μόνο όχι τα mainstream μουσικά, δηλαδή το Τριεθνές, τις Πρέσπες, μια πολύ καλή περίπτωση για κάποιον που θέλει έτσι ένα πιο επιμελημένο και όχι απλώς πάμε να ακούσουμε γνωστά ονόματα. Το Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά στην Κόνιτσα είναι ίσως και το πιο ιδιαίτερο από όλα, γιατί δεν είναι απλώς ένα σύνολο συναυλιών, αλλά μια μουσικολογική και πολιτισμική συνάντηση γύρω από τις μουσικές των Νότιων Βαλκανίων, και έχει και υπηρετική και πολυφωνική παράδοση και βαλκανικά σχήματα και σχεδιασμούς, χορό, σύγχρονους ήχους και εθνογραφικό σινεμά. Και είναι και άλλα που έχουν έτσι καμιά μορφή, όπως το μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου, που δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ με την κλασική έννοια. Για εβδομάδες εκεί οι μουσικοί, performers, δάσκαλοι, επισκέπτες ζουν μέσα στο χωριό, αλλά συμμετέχουν και σε εργαστήρια και κάνουν αυτοσχεδιασμούς, παραστάσεις, αφθόρουν τα δρόμενα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ άλλων τεχνών, όπως το φεστιβάλ της Φοβούσας στο Ζαγόρι, που φιλοξενούν πολλές εκδηλώσεις, ή το, για όποιον δεν με ακολουθεί στα social media, στο Αριάδνη Σοφία Κούρη και δεν το ξέρει ότι στην άλλη εκπομπή κάναμε ένα αφιέρωμα, το Βαμβακού Fest. Μιλήσαμε δηλαδή με τον με το Χάρη Βασιλάκο, που είναι από την ομάδα Βαμβακού Revival, και με έναν τρόπο η τέχνη συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον. Και ο Κώστας έχει πάει στη Βαμβακού. Εγώ υποσχέθηκα ότι θα βρεθώ στη Λακωνία του χρόνου, όμως γιατί τώρα δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου. Οπότε και το φυσικό τοπίο, με έναν τρόπο θα μας το επιβεβαιώσει και ο Κώστας, το φυσικό τοπίο γίνεται μέρος της σκηνής και αυτό όλο συνδέεται με τις μυρωδιές από τα δέντρα και τα σουβλάκια στα κάρβουνα και το τίτσου κάτω από το δέντρο στην αρένα και εικόνες και αναμνήσεις, και τα ορεινά φεστιβάλ μετατρέπουν τις διακοπές μας σε αποτομική απόδραση, έτσι, σε ένα συλλογικό βίωμα όπου δεν ξέρεις κιόλας αν με αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκες εκεί θα ξαναβρεθείς, και αυτό είναι το ωραίο. Και επίσης είναι και ένας άλλος τρόπος για να γνωρίσεις έναν ορεινό τόπο διαφορετικά. Γιατί δεν βλέπεις μόνο το χωριό ως περαστικός, αλλά μένεις, τρως, μετακινείσαι, βλέπεις παραγωγούς. Και αυτό έχει μια δική του αλυσίδα κατανάλωσης. Και βέβαια, αυτό τα μουσικά φεστιβάλ προσφέρουν κάτι που οι συμβατικές διακοπές δυσκολεύονται να μας το δώσουν. Την αίσθηση ότι μπαίνει σε μια άλλη διάσταση που σχηματίζεται με άλλες συχνότητες και μελωδικά και χρονικά, έτσι. Και εγώ κατάλαβα πραγματικά σε ένα τέτοιο αντίστοιχο περιβάλλον, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, αλλά εκεί νιώθεις ότι όλα είναι όντως σχετικά, ότι όλα είναι ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο που δεν χρειάζεται πάντα και τόσο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να υπάρχει πρόγραμμα παραλίας, κράτηση και εξαπλώστρα, η αγωνία
αγωνία, άγχος, για να δεις αρκετά αξιοθέατα. Υπάρχει μόνο η μουσική, το χώμα, η φύση, παρέα και ένας διαφορετικός ρυθμός. Και γι' αυτό τα μουσικά φεστιβάλ στο βουνό δεν είναι απλώς συναυλίες με ωραίο φόντο. Είναι απόδραση στις οποίες ο τόπος, η μουσική και οι άνθρωποι δημιουργούν μαζί την εμπειρία, φτιάχνουν κάτι εκείνη τη στιγμή. Και ναι, πιθανότατα επιστρέφεις κουρασμένος, ελαφρώς σκονισμένος και με λιγότερο ύπνο από όσο είχες όταν έφυγες, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά με αίσθηση ότι συνέβη πραγματικά κάτι.

Έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για διακοπές στο βουνό είναι αστείες. Διότι η Ελλάδα βρέχεται από παντού από θάλασσα. Ακόμα και στο βουνό να μένεις και καλά, συνήθως πετάγεσαι για ένα μπαράκι εκεί δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό. Οποιοδήποτε ελληνικό χωριό θες να βρεις, συνήθως βρίσκεται σε απόσταση κάτι χιλιόμετρων από μια θάλασσα. Στην υπηρετική Ελλάδα, ο μέσος όρος απόστασης είναι περίπου 20 με 50 χιλιόμετρα, δηλαδή 45 λεπτά το πολύ. Τόσο δεν κάνω ούτε για να έρθω στην ΕΡΤ καθημερινή. Άντε, στα βαθύτερα ορεινά τμήματα της Πίνδου και της Δυτικής Μακεδονίας να φτάνει τα 70 με 100 χιλιόμετρα, δηλαδή μία μισή ωρίτσα. Άρα και πάλι, έχω προσπαθήσει να πάω για μπάνιο εκεί, Γλυφάδα, Βούλα και Βάλε και τόσο πήρε. Μην μιλήσω για μια άλλη φορά που είχε γίνει μπλόκο για κάποιο λόγο και πήρε 2,5 ώρες. Το πιο απομακρυσμένο χωριό θεωρούνται οι Ψαράδες Πρεσπών, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας στη Φλόρινα, το οποίο έχει 133 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Δηλαδή, okay, να φανταστούμε 443 πύργους του Άιφελ ξαπλωμένους στη σειρά, το οποίο βέβαια ισοδυναμεί με ένα διωράκι από τη ζωή μας. Το κάνεις. Το κάνεις. Παμάλ. Αλλά και πάλι, αυτό βρέχει τα πολύμνη. Δηλαδή, ναι, έχει τη Μεγάλη Πρέσπα και τη Μικρή Πρέσπα. Υπάρχει το υδάτινο στοιχείο. Οπότε η βαριά έννοια του αγροτουρισμού χάνει τη σημασία της. Όπως, ας πούμε, θα τη βρει στην Τοσκάνη για να μείνει σε μια μαζερία με τους αμπελώνες και τους ελαιώνες, ή στη Νέα Ζηλανδία που έχει διακοπές σε φάρμα βασισμένες στην πραγματική ζωή. Πρόβατα, βοηδή, άλογα, αγροκτήματα, ταΐζεις μοσχάρια, βοηθάς μικρές εργασίες. Βλέπεις τη συγκέντρωση των κοπαδιών, έτσι το ζεις από πολύ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ όπως στην Ιαπωνία. Θα πάει και σε αυτό θα πάει ο Κώστας. Τα έχει όλα. Στο Κιώτο, ας πούμε, να πας και γι' αυτό στο Κουαμαμότο για Νοχάκου, δηλαδή αμιγός διαμονή σε αγροτική κοινότητα, που όλοι συμμετέχουν στη γεωργία και τη δασοκομεία και την αλληλεία. Μένει σε μια οικογένεια, λέει. Μπορείς να δουλέψεις στους οριζόνες και μαζεύεις και μήλα και λαχανικά και φτιάχνεις και τουρσιά και μαζί με τους οικοδεσπότες. Εντάξει. Εδώ. Θα πας και για καμιά βουτιά κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Αν τώρα είσαι και ψημένος για εξαιρετικό farm to table αγροτουρισμό, Τασμανία. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο αγροτουρισμός υπάρχει. Απλώς, έχει μια πιο μεσογειακή, μια πιο υβριδική μορφή. Στην Πελοπόννησο, π.χ. Κυρίως στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, στην Αργολίδα, στην Ολυμπία, στην Εμαία. Και η εμπειρία εκεί περιστρέφεται γύρω από την ελιά. Από το ελαιόλαδο, το αμπέλι και κάποια τοπικά προϊόντα. Μπορείς να πάρεις μέρος στη συγκομιδή της ελιάς και να επισκεφτείς ελαιοτριβείο, να κάνεις γευσηγνωσία λαδιού και να ακολουθήσεις τις διαδρομές των αμπελώνων και των εινοποιείων της Νεμαίας για να το συνδυάσεις με μπανάκια και βόλτες στις γύρω περιοχές. Στο Πύλιο και στη Θεσσαλία βρίσκεις ελαιώνες, οπορώνες, μήλα, βότανα, γλυκά του κουταλιού και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εκεί ο αγροτουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με διαμονή σε κάποιο ωραίο χωριό, επίσκεψη σε παραγωγούς, τοπική μαγειρική, πεζοπορία ανάμεσα στους οικισμούς και μπάνιο σε κάποια κοντινή παραλία. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο η εμπειρία γίνεται λίγο περισσότερο κτηνοτροφική, γιατί εκεί έχουν και περισσότερα ζωοειδή. Αλλά έχουν και τυριά και όσπρια και μανιτάρια και τρούφο και μελισσοκομεία και τοπική μαγειρική. Και θάλασσες, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλά, αυτό είναι στη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, κοντά είναι και η θάλασσα εκεί. Είναι και... Τι θάλασσες έχει εκεί. Έχει διάφορα. Το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα οργανώνονται επίσης εξορμήσεις ομαδικές μανιταριών, για συλλογή μανιταριών και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ορεινές περιοχές. Αλλά ο πραγματικός αγροτουρισμός δεν είναι απλώς να κοιμηθείς σε ένα πέτρινο δωμάτιο που έχει τρία διακοσμητικά τσουγκράνια στον τοίχο. Χρειάζεται και κάποια σύνδεση με ενεργή παραγωγική δραστηριότητα. Οπότε, άμα επιλέξεις ένα ωραίο μέρος, θα πας και θα το κάνεις. Και αν ρίξεις και καμιά βουτιά, so be it!

Οι διακοπές στο βουνό έχουν και τους δικούς τους κανόνες. Πρέπει να αγαπάς τις τροφές, να μην τρομάζεις όταν χαθεί το σήμα του κινητού και να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις τη φράση «Είναι πολύ κοντά, ένα τεταρτάκι με τα πόδια» από κάποιον ντόπιο, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και 200 ώρες ανηφόρας μες στη ζέστη και μια μικρή δοκιμασία επιβίωσης. Αν το επιλέξεις, μην ξεχνάς ότι το βουνό προσφέρει ένα σπάνιο καλοκαιρινό προνόμιο. Μπορείς να φας χυλοπίτες, αγριογούρνο, γαλακτομπούρεκο, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρόδωσες το summer body σου. Γιατί στα 1200 μέτρα υψόμετρο, άλλωστε, οι θερμίδες υπολογίζονται διαφορετικά. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, έτσι, και συναισθηματικά απολύτως σωστό. Και όλα αυτά έχοντας αποφύγει τα αλήπητα ραπίσματα. Τα αλήπητα ραπίσματα από την τσιμεντόσκονη της πόλης. Ίσως λοιπόν το βουνό να είναι πράγματι η λύση. Όχι μόνο επειδή έχει δροσιά, φύση, ησυχία, ομορφιά, αλλά επειδή μας απαλλάσσει και λίγο από την υποχρέωση να κάνουμε διακοπές με έναν τρόπο που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται. Εκεί το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μπάνια, σε μαυρίσματα, σε φωτογραφίες ηλιοβασιλέματος, αλλά σε διαδρομές, σε μυρωδιές, σε ιστορίες, σε πανηγύρια και βραδιές κάτω από τα αστέρια, κατά τις οποίες αναρωτιέσαι σοβαρά γιατί δεν έφερες μαζί σου ένα πιο χοντρό φούτερ, αλλά πήρες 7 shorts.

0: θάλασσα ή βουνό λοιπόν.
1: Μαζί απλώνεις τα κλαδιά, τη ρίζε σου δεν χάνεις.
0: Κάπως έτσι έχουμε πλέον ό,τι γίνεται να έχουμε, για να δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Την πόλη, το βουνό ή τη θάλασσα. Τη θάλασσα, το βουνό ή την πόλη. Τη θάλασσα, την πόλη, το βουνό. Εγώ έχω κάνει προκαιρού τις επιλογές μου, αλλά σκέφτηκα και εγώ πολλά πράγματα φτιάχνοντας αυτή την τριλογία των επεισοδίων. Σίγουρα δεν λέω όχι στο να εμπλουτίσω τις γνώμες μου, οπότε μπορεί και να τις ενισχύσω ή να τις αλλάξω τελικά. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια τώρα κάνω ένα υβριδικό μοντέλο που τα ψιλοσυνδυάζει όλα. Και μάλλον that's it θα πω. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, γιατί δεν είναι και όλες οι χρονιές οι ίδιες. Πόσο ελληνικό. Στην Ελλάδα η πόλη, η θάλασσα και το βουνό δεν είναι καν τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Συχνά απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από όσο κάνουμε για να πάμε καθημερινά στη δουλειά. Αλλά και τι ωραίο να μπορούμε να ξυπνήσουμε στο χωριό, να περπατήσουμε στο βουνό, να κατέβουμε για μπάνιο και το βράδυ να καταλήξουμε σε ένα φεστιβάλ, σε μια πλατεία για μουσική. Οπότε δεν ξέρω αν βρήκαμε τελικά τον ιδανικό τρόπο διακοπών ή τόπο, είτε στην πόλη, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, αλλά κρατάμε την περιέργεια ζωντανή και το δρόμο ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ την Ολίνα Γεωργακοπούλου, a.k.a. Άλση, και το Μιχαλία Τσάλη που μας μιλήσανε για τις παράλληλες πόλεις μέσα στην πόλη και το Χρήστο Τσιούνι που ήρθε και μας βήθησε στη θάλασσά του. Από την τριλογία λοιπόν αυτή, μέχρι το επόμενο ταξίδι, ό,τι και αν διαλέξετε, η πιο αλάθητη επιλογή νομίζω ότι είναι το μέρος όπου έστω και για λίγες μέρες δεν χρειάζεται να κοιτάξεις την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Θάνος Τσιμέκας στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο και επιτυχίες για την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό είχαμε στην ιστιοπλοεία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με σκάφη τύπου 4-20 που ολοκληρώθηκε στην Γαλλία. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 28 μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες και μάλιστα οι διοργανωτές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 4-20 απένειμαν στην χώρα μας την Ελλάδα το βραβείο ως η κορυφαία χώρα του κόσμου στα 4-20 για το 2026. Στην κατηγορία ανδρών στο μεικτό έλαβαν μέρος 147 σκάφη μετά από 10 ιστιοδρομίες. Ο Ιάσονας Παναγόπουλος με τη Φευρονία Μπουζάνα κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην μεικτή κατηγορία. Στους άνδρες χρυσό μετάλλιο Σοκράτης, Χαμαριάς, Ιάσον, Ξύπας και ασημένιο οι Έλληνες Ιωάννης Τουρνής και Κυριάκος Ζαπονίδης στο πρώτο και δεύτερο σκαλί του βάθρου. Στα 4-20 των γυναικών η Αθηνά Σουγιώτη και η Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου πήραν το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ 49 σκαφών. Στην κατηγορία έως 17 ετών τα 8 από τα 10 πρώτα σκάφη σε σύνολο 108 πληρωμάτων από όλον τον κόσμο που έτρεξαν στις 10 ιστιοδρομίες, τα 8 από τα 10 πρώτα επαναλαμβάνω ήταν ελληνικά. Στη γενική βαθμολογία το χρυσό κατέκτησαν η Φέδρα Τσουλφά και Λιδία Ναχαμούλη, το ασημένιο ο Χρήστος Αγγελόπουλος και ο Γεώργιος Μάνδυλας και το χάλκινο ο Φίλιππος Πορτοσάλντε και Ανδρέας Ψωμιάδης. Στις γυναίκες στην πρώτη θέση πήραν η Τσουλφά με την Αχαμούλη και τη δεύτερη η Μαρία Μακρύ με την Βεσελίνα Τρότσκου. Στους άνδρες το χρυσό κατέκτησαν ο Χρήστος Αγγελόπουλος και ο Γεώργιος Μάνδυλας και στο δεύτερο σκάλι του βάθρου ήταν και πάλι Έλληνες σε ασημένιο μετάλλιο για τον Φίλιππο Πορτοσάλντε και τον Ανδρέα Ψωμιάδη. Στο μεικτό το χρυσό πήραν η Χρυσούλα Κανέλου Κοκκινάκη και ο Κωνσταντίνος Σουρλατζής και στο δεύτερο σκάλι του βάθρου το ασημένιο ήταν Έλληνες ο Δημήτρης Σπονδυλίδης και Μαρία Πεταχίδου. Στην κατηγορία έως 15 ετών ο Οδυσσέας Δέτσης και ο Νίκος Δραβίλας ανέβηκαν στο δεύτερο σκάλι του βάθρου. Στο υγρό στοιχείο θα παραμείνουμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Έχουμε το World Cup, το παγκόσμιο κύπελο της υδατοσφαίρισης των ανδρών. Διεξάγεται στο Σίδνεϊ η τελική φάση. Οι 8 καλύτερες ομάδες είναι εκεί. Την 5η 23 Ιουλίου, 10 παρατέταρτο το πρωί ώρα Ελλάδος, αντιμετωπίζουμε το Μαυροβούνιο. Τα άλλα 3 ζευγάρια είναι Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία, Αυστραλία, Κροατία, Ουγγαρία. Η εθνική ομάδα είναι ήδη στην Αυστραλία. Ο Θοδωρής Βλάχος ευχαρίστησε τους Έλληνες ομογενείς για τη συμπαράσταση. Ήδη η εθνική έδωσε 2 παιχνίδια προετοιμασίας. Νικήσαμε την Αυστραλία με 22-20 στον δεύτερο αγώνα προετοιμασίας 22-16 στην Ουγγαρία, ενώ σήμερα Παρασκευή αντιμετωπίζουμε στο τρίτο παιχνίδι προετοιμασία στην Ιαπωνία πριν τον πρώιμη τελικό απέναντι στο Μαυροβούνιο την 5η 23 Ιουλίου. Ο Θοδωρής Βλάχος είπε ότι ο στόχος μας είναι να νικήσουμε όλους τους αγώνες. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης τα τελευταία χρόνια και διεκδικεί μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις που λαμβάνει μέρος. Είμαστε σε θέση, είπε ο Θοδωρής Βλάχος, να τα καταφέρουμε και πάλι. Θέλουμε να ανέβουμε στο βάθρο και στο παγκόσμιο κύπελο. Αντιλαμβάνομαι πως για τους διεθνείς μας παίκτες είναι μια δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε με ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενδιάμεσα στις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Ωστόσο, καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών Μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είπε ο Βλάχος, και αυτό είναι το σημαντικό.

το στίβο τις προηγούμενες ημέρες στο meeting στη Βουδαπέστη, ο Μίλτος Τεντόγλου με μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου, πήρε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. 7.88 ήταν η πρώτη του προσπάθεια, 7.88 η δεύτερη, στο τρίτο άλμα 8.12, 8.18 στην τέταρτη προσπάθεια, στο πέμπτο άλμα 8.19 και στο έκτο και τελευταίο 8.31. Στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη, ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επί κοντό άρχισε τον αγώνα στα 5.60, πέρασε τα 5.80 με τη δεύτερη προσπάθεια, 5.90 έκανε με την πρώτη που του έδωσε την τρίτη θέση στον αγώνα. Στα 6 μέτρα είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες. Στην πρώτη θέση πήρε ο σπουδαίος, ο Σουηδός κάτοχος παγκοσμίου της παγκόσμιας επίδοσης με μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμια Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Μόντο Ντουπλάντης με άλμα στα 6 μέτρα και 7 εκατοστά. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7.30 ώρα Ελλάδος το απόγευμα, στο Ολυμπιακό Κέντρο Athens Open WTA 250, στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό την Αλίσια Πάρκς. Η Σάκαρη νούμερο 37 στον κόσμο, νίκησε την Γκούντε Μέτοβα στον πρώτο αγώνα με 2-0, στους 16 την Dart με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά απέναντι στην Αμερικανίδα την Αλίσια Πάρκς που είναι νούμερο 70 στον κόσμο. Έχει βρεθεί δύο φορές αντιμέτωπη, η Αμερικανίδα έχει νικήσει δύο φορές και τώρα η Σάκαρη θέλει τη νίκη για να περάσει στους 4 της διοργάνωσης.

Στο Μουντιάλ έχουμε δύο αναμετρήσεις για να ολοκληρωθεί η διοργάνωση 12 η ώρα το βράδυ. Ξημερώματα Κυριακής 19 Ιουλίου στο Μαϊάμι, Γαλλία, Αγγλία για τις 3-4 και 10 η ώρα Ελλάδος στο Νιου Τζέρσι, Αργεντινή, Ισπανία για το τρόπαιο. Στους δύο μητελικούς η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας. Η Αγγλία προηγήθηκε με τον Γκόρντον στο 55-1-0. Ο Έντσο Φερνάντες στο 85 έκανε το 1-1. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 92 λεπτό έστειλε την Αργεντινή στον τελικό. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ομοσπονδιακός τεχνικός Αργεντινής, είπε: «Δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Είναι μια τεράστια χαρά για τη χώρα μας, για το λαό μας. Τις προάλλες έλεγα ότι αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να με εκπλήσει. Θα σας πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τον τρόπο, θα δώσουμε τα πάντα στον τελικό. Όμως μετά από αυτό που ζήσαμε, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι ακριβώς καταφέρουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι απίστευτοι οι Σκαλόνι. Είμαστε μια ξεχωριστή ομάδα. Πραγματικά, και δεν το λέω από αλαζονία, αλλά μέσα από την καρδιά μου είμαστε μοναδικοί. Ο κόσμος μας όθησε στη νίκη. Γι' αυτό νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη». Ο σκόρερ του νικητηρίου τέρματος της Αργεντινής, Λαουτάρο Μαρτίνες, «Το είχα ονειρευτεί αυτό το γκολ, σας το ορκίζομαι», είπε, «το είχα πει στον Μακάλιστερ ότι θα σκοράρω, το είχα πει και στο Φερνάντο Μεντίνα όταν ήταν στον πάγκο ότι θα περάσω ως αλλαγή και θα χαρίσω νίκη στην ομάδα, και τελικά συνέβη. Ο Έντσο πέτυχε επίσης ένα σπουδαίο γκολ και τώρα που έχω ηρεμήσει μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα συνεχίζει να αποδεικνύει από το τι είναι φτιαγμένη. Έπειτα από 3,5 χρόνια επιστρέφουμε ξανά σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου». Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, «Είμαστε απογοητευμένοι», τόνισε. «Φτάσαμε τόσο κοντά, όμως μετά τον γκολ γίναμε υπερβολικά παθητικοί και επιτρέψαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την κατοχή της μπάλας. Δεχτήκαμε πολλές έντρες, τελικές προσπάθειες και ευκαιρίες. Ήμασταν κοντά, αλλά δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε το επίπεδο της απόδοσής μας μετά το προβάδισμα». Και στα προηγούμενα παιχνίδια, είπε, «είχα κάνει πιο επιθετικές αλλαγές. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα ήταν τακτικό, αφού δεν αλλάξαμε κάτι στην δομή μας. Ο αρχηγός Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν, είμαι συντετριμμένος», τόνισε, «για την ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Προηγηθήκαμε με 1-0. Δώσαμε την εντύπωση ότι προσπαθούσαμε απλώς να διαφυλάξουμε το προβάδισμά μας. Όμως αυτό το επίπεδο αυτό δεν είναι αρκετό. Δουλέψαμε πολύ σκληρά», είπε ο Κέιν, «για να φτάσουμε ως εδώ. Το να αποκλειστούμε με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά οδυνηρό. Λέμε συχνά ότι χτυπάμε την πόρτα της επιτυχίας. Βρισκόμαστε πολύ κοντά. Απλώς πρέπει να βρούμε εκείνο το στοιχείο που μας λείπει στο τελευταίο βήμα της διοργάνωσης». Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία νίκησε την Γαλλία με 2-0 και είναι στον τελικό. Ο Γιαρθάμπαλ από το σημείο του πέναλτι στο 22 το 1-0, ο Πόρο στο 58 το 2-0. Ο Πόρο είπε ότι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, κάτι που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν. Ο προπονητής Ισπανίας Λουίς Ντελαφουέντε: «Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή, όμως πρέπει να μοιάζει με την ευτυχία και την υπερηφάνεια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται επαγγελματιών σαν και αυτούς. Η συμμετοχή σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλλου είναι μια πολυτέλεια που απολαμβάνουν μόνο οι εκλεκτοί και πρέπει να τη ζήσεις στο έπακρο. Όταν ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν 4 χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτή και μας έφερε έως εδώ». Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντιντικέ Ντεσάν, ο προπονητής Γαλλίας, είπε ότι οι παίκτες είναι συντετριμμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες, παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχτούμε ότι ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. «Πρώτα απ' όλα είναι δικό μου λάθος», είπε ο Ντεσάν, «δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω. Είναι ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου?»

0: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στη Βουλγαρία πραγματοποίησε την πρώτη σημαντική διεθνή του διάκριση. Στα 57 κιλά στο αγώνισμα της Ελληνορωμαϊκής, στην ηλικιακή κατηγορία έως 15 ετών, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Δημήτρης Χάτζη Κωνσταντίνου, αθλητής του Θησέα Περιστερίου, θα μας εξιστορήσει τώρα το πώς έφτασε έως το δεύτερο σκάλι του βάθρου, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Δημήτρη, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Δημήτρη, πόσο χρονών είσαι ακριβώς?
1: Είμαι 15 χρονών.
0: Είσαι 15 χρονών. Τι σημαίνει για εσένα στα 15 σου χρόνια να ανεβαίνεις στο δεύτερο σκαλί του βάθρου σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να παίρνεις μετάλλιο?
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος που κατέκτησα αυτό το μετάλλιο, γιατί προσπάθησα πολύ σκληρά.
0: Πώς, για πες μου, στο σχολείο πώς το αντιμετώπισαν, τι τάξη πηγαίνεις?
1: Τώρα τελείωσα την τρίτη γυμνασίου.
0: Τρίτη γυμνασίου, στο σχολείο, καθηγητές, συμμαθητές, συμμαθήτριες, πώς το αντιμετώπισαν, Δημήτρη?
1: Το αντιμετώπισαν με πολύ χαρά. Οι καθηγητές μου ήταν πολύ χαρούμενοι, όπως και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου.
0: Πώς είναι αυτός ο συνδυασμός, Δημήτρη, σχολείο και αθλητισμός?
1: Προσπαθώ να είμαι καλός και στα δύο και τυπικός, να πηγαίνω σχολείο, να κάνω τα μαθήματά μου και να πηγαίνω το απόγευμα στις προπονήσεις μου κάθε μέρα.
0: Για τον Δημήτρη Χατζη Κωνσταντίνου, τι είναι η πάλι?
1: Η πάλι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπορώ να δώσω ενέργεια εκεί και να, όταν έχω νεύρα, να, ξέρω εγώ, να πηγαίνω να κάνω προπόνηση.
0: Άρα σε βοηθάει αυτό που λέμε και ο αθλητισμός, και συγκεκριμένα η πάλι που ασχολείσαι, σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου, Δημήτρη. Είναι εκτόνωση,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εκτόνωση είναι αυτό.
0: Αυτό που λέμε, αφήνεις την ενέργεια και όλα όσα κουβαλάμε, έτσι εκτονώνεσαι πάνω στο ταπί, στην προπόνηση, και μετά είσαι πιο ήρεμος, πιο νυφάλιος.
1: Σωστά, ναι.
0: Δημήτρη, για πες μου, ήταν για σένα έκπληξη το μετάλλιο? Και για να βάλουμε το ακροατήριο, έτσι, στην συζήτηση, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό μετρήσιμο μέγεθος, ας το πούμε έτσι, μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη. Εάν σου λέγανε πριν διοργάνωση ότι θα πάρεις μετάλλιο, θα βάζεις 9-10 ότι είναι μεγάλη έκπληξη, ή 1-2-3 ότι το περιμένω?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, παρόλο που είχα κάνει καλή προετοιμασία. Θα έβαζε ένα 8.
0: Θα έβαζε ένα 8, ήταν έκπληξη ακόμη, ναι, και για σένα, ναι. Δημήτρη. Έχεις δει τους αγώνες σου σε επανάληψη, σε βίντεο?
1: Ναι, τους έχω δει όλους τους αγώνες μου.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ, εάν και εφόσον υπάρχει αυτό το οποίο θα σε ρωτήσω, διαπίστωσες κάτι σε κάποιον από τους αγώνες σου που να πεις, τι έκανα ο άνθρωπος τώρα, αυτό που λέμε να μην το περίμενες, ή υπάρχει και η άλλη πλευρά, να πεις, τι έκανα εδώ που μπορούσα να το αποφύγω? Διαπίστωσες τέτοια πράγματα βλέποντας σε επανάληψη τους αγώνες σου?
1: Ναι, ναι, κυρίως στον ημιτελικό, όπου κέρδισα ουσιαστικά στο τέλος τον αγώνα, ξαφνιάστηκα.
0: Ξαφνιάστηκες με την θετικά, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, τι ήταν αυτό που σε ξαφνιάσε βλέποντας ξανά το βίντεο?
1: Γιατί ένα λάθος του αντιπάλου μου, με ένα λάθος του αντιπάλου μου μπόρεσα να κερδίσω τον αγώνα ουσιαστικά.
0: Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Είναι το λάθος του αντιπάλου και η ικανότητα
1: η
0: δική σου,
1: ναι,
0: και η ικανότητα η δική σου να αντιληφθείς, έτσι, γιατί στον αθλητισμό υπάρχουν και οι δύο πλευρές, όπου υπάρχει, δεν είναι ατομικό το αγώνισμα, δεν κάνω στίβο ή κολύμβηση να είμαι σε έναν διάδρομο μόνος μου, όπου, ναι, υπάρχει αντιπαλότητα, αντίπαλος, υπάρχει το λάθος του αντιπάλου, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτεί και ο άλλος παίκτης, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Το έχεις αυτό, Δημήτρη, μπορείς να διαβάσεις πάνω στην παλέστρα τον αντίπαλο, παρότι η ένταση εκείνη την ώρα και η αδρεναλίνη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Διαβάζεις τον αντίπαλο, είσαι καλός αυτό.
1: Ναι, ναι, μπορώ να τον διαβάσω και από την εμπειρία μου, αλλά και από τα πρώτα λεπτά, τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μπορώ να καταλάβω αν είναι δυνατός, αν έχει αντοχή, αν είναι γρήγορος.
0: Παρά το νεαρό της ηλικίας σου που είσαι 15 ετών, αυτό το στοιχείο το είχες ή το ανέπτυξες, Δημήτρη?
1: Το ανέπτυξα, γιατί όπως είπα και με την εμπειρία μπορώ να καταλαβαίνω πιο εύκολα τον αντίπαλο.
0: Για πες μου τη γωνία, την ακούς, προπονητές ακούς, γιατί η πίεση εκείνη την ώρα και η αδρεναλίνη και η κούραση είναι στοιχεία που επηρεάζουν πολλές φορές. Εσύ ακούς τη γωνία?
1: Ναι, πάντα ακούω τον προπονητή μου, γιατί υπάρχουν φορές που μου έχει δώσει συμβουλές που μου κέρδισαν τα μάτς και προσπαθώ πάντα να τον ακούω. Ακόμα και από την αδρεναλίνη.
0: Για δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται με τον αθλητισμό, Δημήτρη, όχι με την πάλι, έχουμε Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή, εσύ είσαι στην Ελληνορωμαϊκή, έτσι κάποια στοιχεία για το ακροατήριο, για την Ελληνορωμαϊκή, για τους...

0: γίνεται να πιάσεις από τη μέση και κάτω τα πόδια, ενώ στην ελευθέρα γίνεται. Και οι παρατηρήσεις είναι κάπως διαφορετικές. Δηλαδή, άμα ένας αθλητής είναι παθητικός, στην ελληνορωμαϊκή πάλι κάθεται στη θέση του πάρτερ, ενώ στην ελευθέρα του δίνονται κάποια δευτερόλεπτα για να πάρει πόντο.
1: Πάμε τώρα στην προετοιμασία για το ευρωπαϊκό. Είχε κάτι ιδιαίτερο το πρόγραμμα, ακολούθησες κάποια προετοιμασία πιο εντατική?
0: Πήγαινα για την προετοιμασία και το πρωί προπονήσεις, αντί για να πηγαίνω σχολείο. Αυτές οι απουσίες δικαιολογούντουσαν και πήγαινα με έναν συναθλητή μου κάθε μέρα για προπόνηση το πρωί και το απόγευμα.
1: Από βαθμό ετοιμότητας, από προετοιμασία, από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι η μέγιστη, τι θα έβαζες πηγαίνοντας εκεί, πόσο καλά δηλαδή ήσουν προετοιμασμένος?
0: Πιστεύω ένα 7 ή 8.
1: Ένα 7 με 8, αυτό που λέμε ο αθλητής πάντα έχει περιθώρια βελτίωσης, Δημήτρη, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Βουλγαρία, Σάμοκοφ, νοτιοδυτικά είναι και στην Βουλγαρία. Για πες μου, είχες ξαναπάει στο Σάμοκοφ στην Βουλγαρία ή ήταν η πρώτη φορά?
0: Ναι, ναι, είχα ξαναπάει πριν 3 χρόνια περίπου.
1: Λοιπόν, εκεί κέντρο εξόρυξης σιδήρου ήταν ένας οικισμός μεταλλορύχων το 16ο-17ο αιώνα. Τώρα αυτή τη στιγμή από το 2008 έχει μεγάλη ανάπτυξη. Κάναν το αθλητικό κέντρο εκεί που έγινε η πάλι για μπάσκετ, βόλεϊ, πυγμαχία, και είναι γνωστό το μέρος, το Σάμοκοφ, για χειμερινά σπόρο. Έχει χιόνι και μάλιστα είναι ο μοναδικός λόφος για άλματα στο σκι στην Βουλγαρία, τουριστικό κέντρο για χειμερινά αθλήματα. Για πες μου τις εντυπώσεις σου για το Σάμοκοφ, πώς είναι ως μέρος?
0: Η πόλη ήταν πολύ ωραία, είχε ωραία μαγαζιά με φαγητό και αυτά που μπορούσαμε να φάμε μετά τους αγώνες. Εγώ δεν βγήκα και πολύ έξω στην πόλη να δω, γιατί πάλευα και τις δύο μέρες. Αυτό.
1: Η εγκατάσταση ήταν καλή εκεί για τους αγώνες, η διοργάνωση?
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Ήταν καλή η διοργάνωση, καλά δομημένη από τους ανθρώπους εκεί?
0: Ναι, ήταν πολύ καλά δομημένη.
1: Λοιπόν, κατηγορία 57 κιλών. Ποιον αθλητή αντιμετώπισες αρχικά, Δημήτρη?
0: Τον αθλητή Μπο Έτκερ από την Εσθονία.
1: Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο αγώνας.
0: Στην αρχή είχα μπει λίγο αγχωμένος, γιατί ήταν το πρώτο μου μάτς στην Ευρώπη. Όμως όταν πάτησα στο ταπί μου έφυγε αυτό το άγχος και κατάφερα να τον κερδίσω 8-0.
1: Τεχνική υπεροχή, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, Δημήτρη, λύθηκες μετά το πρώτο αγώνα και την πρώτη νίκη?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πας στη φάση των 16, ποιον βρήκες απέναντί σου, από ποια χώρα?
0: Από τη Ρουμανία, τον Μπελντέα.
1: Και εκεί?
0: Και εκείνον τον νίκησα πάλι με τεχνική υπεροχή 9-0. Πιστεύω τον κέρδισα πιο πολύ στη δύναμη γι' αυτό.
1: Τον Μπελντέα και τον Μπότκερ τους είχες αντιμετωπίσει, ήταν η πρώτη φορά που τους έβρισκες?
0: Η πρώτη φορά, δεν τους έχω ξανααντιμετωπίσει.
1: Δεν τους έχεις αντιμετωπίσει. Στον επόμενο γύρο στις 8 βρήκες έναν αθλητή από την Πολωνία, τον Οβίτσκι. Τον είχες αντιμετωπίσει και αυτόν πρώτη φορά?
0: Πρώτη φορά και αυτόν.
1: Πρώτη φορά. Είσαι στους 8 της διοργάνωσης. Για πες μας, βρίσκεις τον Νοβίτσκι, ανεβαίνεις στο ταπί. Τι έγινε?
0: Το μάτς ήταν ισορροπημένο κάπως. Ήταν πολύ δυνατός αντίπαλος. Αλλά προσπάθησα και κατάφερα να μου πάρει κάποιο πόντο και τον κέρδισα 3-0.
1: Τον κέρδισες 3-0. Μετά από εκεί άρχισες να αισθάνεσαι αυτό που λέμε το βάθρο και την πίεση, καθόλου στο μυαλό σου δεν μπήκες καν στη διαδικασία? Για πες μου.
0: Πίστεψα ότι μπορώ να τα καταφέρω και να πάρω έστω ένα μετάλλιο. Πήγα και μετά τον αγώνα πήγα

0: στο ξενοδοχείο και σκεφτόμουν τον επόμενο αγώνα που ήταν το απόγευμα.
1: Τον επόμενο αγώνα που ήταν το απόγευμα, ήδη ήξερες ποιος είναι απέναντί σου το απόγευμα, ποιον θα αντιμετώπιζες?
0: Ναι, ναι, ήξερα και είχα δει στο YouTube κάτι βιντεάκια του που πάλευε για να είμαι
1: ποιος πιο ήτανε, ποιος ήταν και από ποια χώρα?
0: Ήταν ο Λευκορώσος Αλιαξέη.
1: Ο Αλιαξέη τι στοιχεία είχε, τον είδες στο βίντεο, τι σκέφτηκες, τι είδες και ποια ήταν η τακτική που οργάνωσες εσύ και οι προπονητές για τον αγώνα το απόγευμα?
0: Είδα ότι ήταν δυνατός και στημένος και ότι δεν τραβούσε πολλές λαβές. Στην αρχή ήμουνα παθητικός και έχασα ένα πόντο και μετά έχασα άλλους δύο. Στο τέλος όμως έκανε ένα λάθος, το εκμεταλλεύτηκα, πήρα δύο πόντους και με μία παρατήρηση στα τελευταία δεύτερα κατάφερα να πάω μπροστά στο σκορ και να το κρατήσω.
1: Δηλαδή ήταν 3-3 και είχες την παρατήρηση και το κράτησες, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή είχα πάρει τελευταίος πόντο.
1: Επειδή πήρες τελευταίος πόντο βάσει του κανονισμού.
0: Ναι.
1: Σε ανακηρύσει νικητή, εκείνη την ώρα ποιο είναι η πρώτη σου σκέψη, το πρώτο συνέστημα?
0: Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, δεν το πίστευα στην αρχή επειδή μου φαινόταν πολύ δύσκολο να πάω σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
1: Για πες μου, ο τελικός ήταν την άλλη μέρα?
0: Ναι, ήταν την επόμενη μέρα το απόγευμα.
1: Πηγαίνεις στο ξενοδοχείο, εκεί βλέπεις βίντεο, ξέρεις, πες μας ποιος ήταν ο αντίπαλός σου για την επόμενη μέρα και από ποια χώρα.
0: Ήταν ο Ρώσος Μουτσουράεβ. Δεν προλάβω να δω κάποιο βίντεο, επειδή είχα να χάσω ακόμα κάποια κιλά για την επόμενη μέρα, γιατί ξαναζυγιζόμασταν και δεν πρόλαβα να δω και κοιμήθηκα και πολύ νωρίς.
1: Αυτό που έκανες το πρώτο και κύριο ήταν τα κιλά. Εκεί σε δυσκολεύει, Δημήτρη, το να κατέβεις? Ποια ήταν η διαφορά στη ζύγηση, πόσα κιλά έπρεπε να χάσεις?
0: Εκείνη τη μέρα έπρεπε να χάσω 1,5 με 2 κιλά περίπου.
1: 1,5 με 2 κιλά είναι πολλά, όσα υγρά και να χάσεις, όσες φορές να μπεις στη σάουνα, έτσι?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δύσκολο, σε δυσκόλεψε?
0: Εντάξει, πιστεύω αυτό ήταν το τελευταίο που με είχε δυσκολέψει εκείνη τη στιγμή, γιατί και το τελευταίο που σκεφτόμουν και θα μπορούσα να χάσω πολλά περισσότερα για να παλέψω τον τελικό.
1: Ξυπνάς το πρωί σε τι κατάσταση είσαι, Δημήτρη?
0: Το πρωί ξύπνησα, πήγα για ζύγηση και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι πρέπει να παλέψω καλά.
1: Λοιπόν, φτάνει η ώρα του τελικού, ανεβαίνεις πάνω, τι συνέβη?
0: Στο τελικό, όταν ανέβηκα πάνω στο ταπί, είχα πολύ άγχος γιατί έβλεπα ότι αυτός ο αθλητής είχε δύναμη και ήταν πολύ καλός και όλους τους αντιπάλους του τους είχε κερδίσει με ευκολία. Αυτό.
1: Και νίκησε τελικά με τεχνική υπεροχή ο Μουτσουράεφ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί το πρώτο συνέστημα στο τελικό που κυριάρχησε ήταν η χαρά του μεταλλίου ή το γεγονός ότι ήθελα το χρυσό? Ποιο από τα δύο πέρασε πρώτα από τη σκέψη σου?
0: Η χαρά του μεταλλίου σίγουρα, γιατί όπως μου είπε και ο προπονητής μου και το ασημένιο είναι πολύ καλό μετάλλιο και ότι και όμως ήθελα και το χρυσό, είναι η αλήθεια.
1: Για πες μου τη στιγμή του Βάθρου, είναι η πρώτη σου μεγάλη σημαντική διάκριση σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανεβαίνεις και παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο. Εκείνη την ώρα ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση, να δεις το μετάλλιο, κοίταγες στην κερκίδα, για πες μου?
0: Κοίταγα την κερκίδα, σκεφτόμουν ότι τίμησα την Ελλάδα και ένιωσα πολύ περήφανος.
1: Με ποιον μίλησες όταν κατέβηκες, οι πρώτοι άνθρωποι που μίλησες, δικοί σου, ήταν εκεί δικοί σου άνθρωποι?
0: Μόνο ο πατέρας μου ήταν εκεί που μιλήσαμε όταν Κατέβηκα από το βάθρο και μετά στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου.
1: Για πες μου, πες και το όνομα και του μπαμπά και της μαμάς.
0: Ο Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου και η Κατερίνα του.
1: Λοιπόν, μιλάς με τον μπαμπά. Τι σου είπε, ποια ήταν τα πρώτα του λόγια?
0: Μου είπε ότι είναι πολύ περήφανος και ότι οι κόποι μου ανταμείφθηκαν και ότι άξιζε όλη αυτή η προσπάθεια που είχα καταναλώσει.
1: Και η μαμά στο τηλέφωνο πώς αντέδρασε?
0: Και εκείνη ήταν το ίδιο χαρούμενη με τον μπαμπά, περήφανη. Μου είχαν σταθεί κιόλας και οι δύο πάρα πολύ. Και γι' αυτό.
1: Για πες μου, Δημήτρη, πιο εκδηλωτικό στην οικογένεια ποιος είναι, που το δείχνει που λέμε πιο πολύ, γιατί όλοι χαίρονται, ο καθένας χαίρεται με τον τρόπο του. Πιο εκδηλωτικός όμως?
0: Ο πατέρας μου.
1: Ο μπαμπάς.
0: Ναι.
1: Πόσο σημαντικός παράγοντας, Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου, σε αυτή την πορεία, σε αυτό το μετάλλιο, είναι η οικογένεια? Είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται στην καθημερινότητα. Το μετάλλιο, οι διακρίσεις, οι φωτογραφίες μένουν. Η οικογένεια και οι άλλοι άνθρωποι που σε στηρίζουν είναι αυτό που λέμε η αθέατη πλευρά. Πόσο ναι, σημαντικός παράγοντας είναι η οικογένεια?
0: Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Λόγω του ότι με στήριξαν σε όλη την προσπάθειά μου και με τα κιλά που είχα να χάσω και με τις καθημερινές προπονήσεις και που με πήγε εκεί ο πατέρας μου να αγωνιστώ.
1: Για πες μου, τι έμαθες, τι πήρες από αυτή την εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα το κουβαλήσεις αγωνιστικά?
0: Πήρα νέες τεχνικές από αντιπάλους. Αυτό, πιο πολύ τεχνικές.
1: Οι παραστάσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε αυτό το επίπεδο, Δημήτρη, δεν μπορείς ούτε λεπτό να δώσεις την ευκαιρία στον αντίπαλο να χαλαρώσεις, να κάνεις που λέμε το λάθος. Για πες μας.
0: Όχι, όχι, δεν πρέπει να χαλαρώνεις ποτέ, γιατί δεν ξέρεις πώς θα το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος.
1: Ποια είναι τα στοιχεία του αθλητή, αν κάνα μία αθλητική ταυτότητα, ποια στοιχεία θα βάζεις μέσα για τον παλαιστή Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου, ποια είναι τα στοιχεία σου?
0: Πρέπει να έχει πειθαρχία, σεβασμό, να είναι τυπικός. Δυναμικός, αυτά.
1: Για πες μου, τι θες να προσθέσεις, να βάλεις στο παιχνίδι σου, τι δουλεύεις στις προπονήσεις?
0: Γενικά στις προπονήσεις θα δουλεύουμε όλα, και την κάτω πάλι και την πάνω. Θα ήθελα να γίνω λίγο πιο καλό στην κάτω πάλι.
1: Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την πάλι ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου? Πώς βρέθηκε στην πάλι, ποιος σε πήγε, σε τι ηλικία, σε ποιο σύλλογο, σε ποια περιοχή?
0: Γονείς μου με πήγανε στην ηλικία 3,5-4 ετών. Πήγαμε στο Οδυσσέα. Εκεί πήγαμε για ένα δοκιμαστικό. Μου άρεσε και ήθελα να τη συνεχίσω.
1: Άλλα αθλήματα έκανες, Δημήτρη?
0: Όχι, όχι, δεν έκανα άλλα αθλήματα.
1: Όχι, έτσι. Πήγες στην πάλη κατά το κοινό λεγόμενο και έμεινες. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και έμεινες, Δημήτρη?
0: Όλη η διαδικασία των αγώνων, είδα ότι τα πήγαινα καλά και μπορούσα να ανταπεξέλθω και ότι μπορείς να φτιάξεις, να είσαι πιο υγιής.
1: Για πες μου, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα αυτό που λέμε από την απλή άθληση, ότι το έχεις και μπορείς να διακριθείς, πότε το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα από μικρή ηλικία, διότι έπαιρνα μετάλλια, τέλος πάντων, και μπορούσα να έβγαινα έως την τριάδα στους αγώνες, στα Πανελλήνια.
1: Σε αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, υπήρχε κάποια στιγμή, αν υπήρχε, που να πεις θα σταματήσω, είναι δύσκολα, κουράστηκα, ή ποτέ?
0: Υπήρχε, αλλά δεν μπορούσα να τα παρατήσω, γιατί το έχω αγαπήσει αυτό το άθλημα.
1: Και για πες μου, τι είναι αυτό που σε τραβάει κατά το κοινό λεγόμενο κάθε μέρα να πας και να πεις ότι και σήμερα θα κάνω προπόνηση. Τι είναι αυτό που σου δίνει κίνητρο?
0: Είναι οι επόμενοι αγώνες, να περάσω και καλά με τους συναθλητές μου. Αυτό.
1: Για πες μου, ποιοι προπονητές είναι αυτοί που σε έχουν βοηθήσει στη διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
0: Ο κύριος ο Νίκος ο Παπαγεωργίου.
1: Τι είναι για σένα και ως άνθρωπος και ως προπονητής?
0: Είναι ο δάσκαλός μου εδώ και 11 χρόνια. Ό,τι έχω καταφέρει το οφείλω σε εκείνον. Επειδή μου έχει σταθεί και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, με έχει βοηθήσει να μάθω νέες τεχνικές, αλλά και όταν, παραδείγματος χάρη, όταν είχα κιλά, με βοηθούσε και να τα χάσω και να έχω και ψυχολογία, αυτό.
1: Πρότυπα είχες, έχεις από την Ελλάδα, από το εξωτερικό κάποιους αθλητές?
0: Δεν έχω κάποιο πρότυπο, όχι.
1: Ολυμπιακούς αγώνες είναι μακριά ως στόχος, το έχεις στο μυαλό σου να πάω κι εγώ μια μέρα στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη?
0: Θα ήθελα, ναι, αλλά θέλει πάρα πολύ προπόνηση και σκληρή δουλειά για να πας εκεί.
1: Για πες μου για τον Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αγαπώ πολύ την πατρίδα μου και θέλω να τη βλέπω όσο πιο ψηλά γίνεται. Το έκανα, αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω στην Ελλάδα κιόλας, αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης. Ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στην κατηγορία των 57 κιλών. Δημήτρη, κάθε επιτυχία στην συνέχεια, να έχεις υγεία. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Θάνος Τσιμέκας στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιος σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ότι πήρες και δεν δίνεις.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Εδώ είμαστε. Ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας μόλις αρχίζει. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» στη σαββατιάτικη δίωρη έκδοση της. Ενώ στην καθημερινή εκπομπή Δευτέρα με Πέμπτη στις 8 το πρωί ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος της θάλασσας και της ναυτιλίας που μοιράζεται μαζί μας τη ζωή του, τα βιώματα, τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά του από τα καράβια και τις θάλασσες, στη σαββατιάτικη έκδοσή της η εκπομπή «Καλές θάλασσες» φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν γράψει, ζωγραφίσει, τραγουδήσει, ακόμα και μαγειρέψει τη θάλασσα ή την υπηρετούν από κάποιο άλλο πόστο. Με αυτούς τους ανθρώπους μοιραζόμαστε αυτή την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφουν προς τη θάλασσα, γιατί όπως λέμε και πιστεύουμε εδώ, η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της εκπομπής μας κάθε Σάββατο 8 με 10 το πρωί και σε επανάληψη 5 με 7 το απόγευμα. Πάμε όμως να δούμε ποιοι είμαστε σήμερα εδώ στο σκάφος, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Η Δώρα Ιωακιμίδου, ακριβώς απέναντι μου, γεια σου Δώρα, είναι στην επιμέλεια του ήχου, στην τεράστια κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Ο Αντώνης Καραγιαννάκης, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά 2 ώρες με έναν εκλεκτό καλεσμένο, γι' αυτό μην φυγεί κανείς. Το ταξίδι μόλις αρχίζει. Φύγαμε.

Η εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, από τη Φωνή της Ελλάδας, αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και το αναφέρω, πως αρκετοί από τους φιλοξενούμενους σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες, παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα, και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους. Αυτά μοιραζόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στη συνέχεια αυτά που είπα και στην αρχή. Τρόποι επικοινωνίας για παρατηρήσεις, ιδέες, αν θέλετε να λάβετε μέρος στην εκπομπή μας, ακόμα να το πείτε και στους φίλους σας και συγγενείς σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@er.gr. Υπάρχει σελίδα στο Facebook Φωνή της Ελλάδας και υπάρχει και σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες στο Facebook. Ανατρέξτε, αναζητήστε μας, δώστε μας το στίγμα σας και δώστε μας ό,τι ιδέα θέλετε και να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Είπαμε όμως στον εκλεκτό καλεσμένο μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα λόγια του νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ηλίτη. Η θάλασσα πολέμησε και απάλυνε τη φτώχεια με έναν τρόπο απροσδόκητο. Η θάλασσα όμως για την Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με την απέραντη ρευστή κοιλάδα που ανοίγεται μπροστά στις άλλες παράκτιες χώρες. Είναι ένα στοιχείο οικείο, φιλικό, μια γλώσσα γαλανή που δυσδύει και κόβει με χίλιους τρόπους τη στεριά. Ένα δεύτερο έδαφος που με τον τρόπο του είναι δυνατόν και αυτό να σπαρθεί και να αποδώσει στον άνθρωπο. Έφτασε σιγά σιγά να πρικιστεί με τις ιδιότητες θεάς που σε παρακολουθεί παντού. Αν είσαι ψηλά στο βουνό, ξέρεις ότι όπου να είναι, σε λίγο, σε κάποια στροφή, θα την αντικρίσεις πεντακάθαρη, άμεμπτη. Όσο φουρτουνιασμένη κι αν είναι, νιώθεις ότι δεν θέλει το κακό σου. Άλλωστε, όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, θα ταινίσεις μακριά στον ορίζοντα τη ράχη μιας άλλης ακτής, την καμπύλη κάποιου νησιού, με άπερη χάρη απλωμένη πάνω της. Και από την άποψη αυτή, δεν είναι άσκοπο να επαναλαμβάνει κανείς αυτό που έχει πολλές φορές υποθεί, ότι το στοιχείο αυτό που αλλού χωρίζει τους ανθρώπους, εδώ τους ενώνει. Κάτω από τις καρένες των καϊκιών των ασκημένων να βλακώνουν αέναα το Αιγαίο από τη Χερσόνησο στην Ανατολία. Ένας κόσμος μυθικός από ψάρια, σφουγγάρια, παλιά ναυάγια και μισοβυθισμένες πολιτείες δίνει στον εκάστοτε νέο Οδυσσέα μαζί με το ένθητο σε κάθε άνθρωπο αίσθημα της περιπέτειας, την έλξη του αγνώστου, την προσδοκία του θαυμαστού. Αυτά γράφει στο βιβλίο του «Ανοιχτά χαρτιά» ο νομπελίστας μας Οδυσσέας Ηλίτης.

πάμε να δούμε τον καλεσμένο μας στη σημερινή μας εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ο Γιώργος Βερνίκος είναι ο καλεσμένος μας και θα δούμε επιγραμματικά κάποιες από τις ιδιότητες του. Διετέλεσε υφυπουργός ναυτιλίας. Ο Γιώργος Βερνίκος κατάγεται από βιβλιστική οικογένεια της Ύφνου. Η οικογένειά του άρχισε να ασχολείται με τον χώρο της ναυτιλίας τον 19ο αιώνα από την Κωνσταντινούπολη. Η μητέρα του, Μαρίνα Κανάκη, έχει καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης. Είναι γιος του Αλέξανδρου Βερνίκου, δικηγόρου, εφοπλιστή, βουλευτή και υπουργού. Φοίτησε στο Κολέγιο Αθηνών και το Λεόντιο Λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου της Αγγλίας. Είναι πρόεδρος της Βερνίκος Γιότς, εταιρείας που ιδρύθηκε το 1975, στην οποία θα αναφερθούμε και αργότερα. Ο Γιώργος Βερνίκος είναι διοικητικό μέλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ένωσης Πλοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΣΕΤΕ. Σε νεαρή ηλικία έχει αναπτύξει σημαντική δράση για την εδραίωση της δημοκρατίας, συμμετέχοντας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Για τη δράση του αυτή έχει τιμηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ το 1990 ήταν συνιδρυτής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, του οποίου διατέλεσε πρόεδρος μέχρι τον Ιούνιο του 2012, σήμερα είναι επίτιμος πρόεδρος. Το 2003 εξέδωσε το βιβλίο «Όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αρθρογραφεί σε διάφορες εφημερίδες και αυτός είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καλός μας φίλος Γιώργος Βερνίκος.

0: Είναι η φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Καλές Θάλασσες, η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, φρεσκομαυμένη λαμαρίνα, έτσι τη λέμε εδώ στην φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή μας, εκπομπή αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν στις θάλασσες όλου του κόσμου, γενικά σε όλο τον αυτοκόσμο της χώρας μας. Εκλεκτός καλεσμένος μας σήμερα Σάββατο στη Σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής, που είναι άνθρωποι που αγαπάνε τη θάλασσα, την υπηρετούν με το δικό τους τρόπο, ο γνωστός εφοπλιστής επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός, ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, είναι μαζί μας για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από τη θάλασσα, από την αυτοσύνη, από την ναυτιλία και πολλά πολλά ακόμα. Κύριε Βερνίκο, γεια χαρά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Βρίσκομαι στη Σύφνο και χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Τι κάνει το νησί, τι κάνει η Σύφνος, πώς είναι τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι, πώς ήταν τα πράγματα?
1: Η Σύφνος είμαστε ένα ωραίο νησί των Δυτικών Κυκλάδων, θα έλεγα το αρχοντονήσι των Δυτικών Κυκλάδων. Έχουμε το δικό μας χαρακτηριστικό πολιτισμό. Να θυμίσω ότι είναι ένα νησί με πλούσια παράδοση σε λογοτέχνες, σε ποιητές, ο Προβελέγγυος είναι από τη Σύφνο. Έχουμε τους αγκιοπλάστες, έχουμε τη μαγειρική, έχουμε ένα πλούσιο γενικά μια πολιτιστική παράδοση και τις εκκλησίες μας, τα πανηγύρια μας.
0: Έτσι.
1: Και φέτος είναι ακολουθούμε μια ανωδική πορεία σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε βέβαια την κρίση του κορονοϊού το 2020, αλλά και το 2021 πήγαμε καλά και το 2022 συνεχίζει να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Ωραία. Θα μας δοθεί ευκαιρία στη διάρκεια της συζήτησης να αναφερθούμε στη Σύφνο, τι είναι η Σύφνο για εσάς. Όμως, καπετά Γιώργο σας λέω,
1: ναι,
0: καπετά σωστά. Γιώργο Βερνίκο, θα ήθελα έτσι λίγο να το πάρουμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής σας και της... Είσαστε γόνος εφοπλιστικής οικογένειας η οποία πάει πολύ πολύ πίσω, πάει στην Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Η οικογένεια κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη. Επιχειρηματικά έχουμε συνεχή ναυτιλιακή παρουσία από το 1852. Παίρνουμε σαν αφορμή την δραστηριότητα του προπάπου μου στην Κωνσταντινούπολη, που είχε μικρά ρημουλικά στον Βόσπορο, την οποία τη δουλειά αυτή τη συνεχίσαμε. Το 1922 φύγαμε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθαμε στη Σύρο αρχικά και στον Πειραιά μετά. Η δουλειά των ρημουλικών αποσωστικών είναι μια δουλειά που τη συνεχίζουμε συνέχεια. Όπως προανέφερε, είμαστε από τις παλιότερες ναυτιλιακές οικογένειες και προσωπικά εγώ έκανα και την Βερνίκος Γιότς, μια εταιρεία που ασχολείται με το θαλάσσιο τουρισμό, προκειμένου να αναπτύξουμε γενικά στις ελληνικές θάλασσες, που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι οι ωραιότερες, τη δραστηριότητα ακριβώς του θαλάσσιου τουρισμού.
0: Ο παππούς λοιπόν ξεκίνησε την επιχείρηση σιγά σιγά με τα ρημουλκά εκεί στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Σωστά.
0: Και βρεθήκατε στον Πειραιά. Ο πατέρας σας και εκείνος δεν ανακατεύθηκε τόσο πολύ, όσο περισσότερο με τη δικηγορία και με την πολιτική.
1: Κοιτάξτε, σωστά τα λέτε. Βέβαια η βασική δουλειά ήταν η ναυτιλία, ήταν ο εφοπλισμός, αυτό ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα θυμάμαι και συζητήσεις κατά πόσο μπορείς να κάνεις παράλληλα και άλλες δραστηριότητες. Πάντως σίγουρα ήταν δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος του Πειραιά και ασχολήθηκε και με την πολιτική.
0: Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, εσείς θα μπορούσατε και εσείς να ακολουθήσετε την πολιτική, αλλά επιλέξατε την επιχειρηματικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ακόμα τον εαυτό μου ότι είμαι πολιτικών. Μεγαλώσαμε με βάση τον επιτάφιο του Περικλή, που θεωρούμε ότι οι πολίτες πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική, και θεωρώ ότι κάθε μας ενέργεια έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα με αυτή την έννοια είμαι πάντα πολιτικός, είμαι δραστήριος, είμαι ενεργός. Βάζω στόχους στη ζωή μου,
0: ναι,
1: στους οποίους προσπαθώ να τους επιτύχω, και στόχους όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα, που θεωρώ ότι η δημιουργικότητα

0: υπήρξατε και συνειδητής πρωτοβουλίας των 58.
1: Έχετε... Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ήμουνα ενεργό στέλεχος του φοιτητικού κινήματος.
0: Αυτό βέβαια.
1: Και στη συνέχεια τα τελευταία 30 χρόνια είχα βάλει δύο επιμέρους στόχους. Η μία ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και έτσι βρέθηκα συνειδητής της Greenpeace και στη συνέχεια πρόεδρος.
0: Και είσαστε επίτιμο μέλος πλέον.
1: Τώρα είμαι και επίτιμος πρόεδρος. Και επίσης ήμουν συνειδητής του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο εξακολουθώ να είμαι γενικός γραμματέας, που έχει σαν στόχο την ποιότητα στον τουρισμό και γενικά θεωρήσαμε ότι ο τουρισμός αποτελέσει το μεγάλο παραγωγικό πλεονέκτημα της χώρας μας και θα έπρεπε αυτό να αναπτυχθεί με στοιχεία ποιότητας, σεβασμού στο περιβάλλον, του πολιτισμού, στον άνθρωπο και γενικά χαράξαμε την πορεία πόσο ο τουρισμός θα μπορέσει να συμβάλλει γενικά στην πορεία της χώρας μας με τον καλύτερο τρόπο. Άρα τα τελευταία χρόνια τα βασικά θέματα με τα οποία δεν είμαι στρατευμένος πολιτικά είναι από τη μια πλευρά το περιβάλλον και από την άλλη η ποιότητα στον τουρισμό και γενικά με καλύτερο δυνατό τρόπο η πορεία της χώρας μας στην οικονομία και φυσικά πάντα με απασχολούν τα θέματα της πράσινης της δημοκρατίας και γενικά το πώς κινείται συνολικά η χώρα μας με σεβασμό στα τομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στην ανάπτυξη, με κοινωνική ευαισθησία, στη δημοκρατία και όλα αυτά τα θέματα.
0: Μια πολύπλευρη προσωπικότητα με όλα αυτά, με επιχειρηματικότητα και με πολιτικές ανησυχίες για το καλό του ανθρώπου, για το καλύτερο αύριο και της χώρας αλλά και του ανθρώπου. Και φυσικά προτάσετε και θέλετε το Αιγαίο να είναι ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο για sailing.
1: Σωστά το λέτε. Η ελληνική νησιωτικότητα, οι ελληνικές θάλασσες στα νησιά μας, το φως του Αιγαίου. Και εδώ να θυμίσω ότι δύο βραβεία Νόμπελ που έχουμε πάρει, τα έχουμε πάρει με πηγή έμπνευσης το φως του Αιγαίου. Φαίνεται ότι πράγματι είναι μαγικό ή μοναδικό ή κάτι έχει μπάσει εκτός ιδιαίτερο προσελκύει και όλο αυτό το κόσμο.
0: Η Ελλάδα του Ελίτη και του Σεφέρη.
1: Είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το αναδεικνύουμε και να το προστατεύουμε και να αποτελεί έτσι πηγή πλούτου. Γιατί σε μεγάλο βαθμό το βιωτικό μας επίπεδο εξαρτάται από τη σωστή

0: αξιοποίηση αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχουμε.
1: Εσείς λοιπόν, κύριε Βερνίκο, με τη δική σας οπτική, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας για να προσελκύσει τον ξένο και το Αιγαίο φυσικά, αλλά και ποια είναι και τα μειονεκτήματα, αν υπάρχουν αυτά?
0: Η Ελλάδα, το πρωτογενές πλεονέκτημα που έχουμε από την πλευρά του πολιτισμού και του τουρισμού είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά έτσι και μεταξύ αστείου ή διηγήσεων, ότι έχουμε το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω και υπάρχουν και πολλοί άλλοι που το πιστεύουν. Άρα εξ ορισμού ξεκινάμε με ένα πολύ μεγάλο ισχυρό πλεονέκτημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι μέσα στα 5 πιο ισχυρά μπραντ στον κόσμο από πλευράς τουρισμού και αποτελεί έτσι ένα πολύ ισχυρό πόλο έλξης. Εδώ να σημειώσω ότι γενικά η Μεσόγειος είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και η Ελλάδα έχει τη δικιά της τοποθέτηση και προσελκύει. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι ακριβώς αυτό, το σεβαστούμε, να το αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπενθυμίσω, επειδή αυτό ήταν κάτι που με απασχολούσε και επειδή πάντα υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον, γι' αυτό βρέθηκα συγχρόνως και να είμαι επικεφαλής περιβαλλοντολογικού κινήματος και συγχρόνως τουριστικής ανάπτυξης. Είναι κάτι δύσκολο, γιατί περάσαμε και εποχές που αυτά τα δύο δεν συμπήκτανε, δεν ήταν εύκολο να συνδεθούν. Σήμερα πιστεύω όμως ότι έχουμε κερδίσει, ότι τουλάχιστον σε επίπεδο ιδεολογίας πιστεύουμε ότι ο τουρισμός, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, ο άνθρωπος, τοπική παραγωγικότητα πάνε μαζί.
1: Σίγουρα, για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε σήμερα και φυσικά με προπτικές ανάπτυξης, δούλεψε πάρα πολύ όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενεπλάγησαν με τον τουρισμό. Είναι ένα αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και συντονισμένης δουλειάς και θυσιών, αλλά και μερικές φορές και αστοχιών.
0: Σωστά το λέτε. Βέβαια ξέρετε ότι η τουριστική δραστηριότητα, την οποία εδώ θέλω να ενημερώσω τους ακροατές σας ή να τους θυμίσω, ότι δεν αποτελούσε μία προτεραιότητα. Κάθε περιοχή που μπορούσε να έχει άλλους τρόπους βιοπορισμού, καταρχήν δεν συμπαθούσε τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός συνήθως φέρνει άλλα ήθη σε μία κοινωνία, αλλοιώνει παραδοσιακές σχέσεις και έτσι ο τουρισμός καταρχήν δεν ήταν κάτι επιθυμητό, αν μπορούσε κάποιος να ζήσει με άλλους τρόπους. Έγινε όμως σιγά σιγά φανερό ότι ιδιαίτερα τα μικρά νησιά δεν μπορούν να επιβιώσουν διαφορετικά. Δηλαδή, αρκεί να σας πω ότι στα νησιά, ας πούμε, του Νοτίου Αιγαίου, ο τουρισμός αποτελεί το 97% του ΑΕΠ, του παραγόμενου προϊόντος. Δηλαδή, τα νησιά αυτά στην πραγματικότητα θα είχε φύγει ο κόσμος, δεν θα έμενε στα νησιά. Γιατί τι παραγωγικότητα μπορείς να έχεις, δηλαδή, τι μπορείς να έχεις πρωτογενή παραγωγή, τι να έχεις στάδια. Σκεφτείτε ότι παλιά, εάν δείτε τις ξηρολιθιές που λέμε στα νησιά,
1: ακόμα
0: και μικρά κομμάτια γης τα καλλιεργούσες. Έτσι, σκεφτείτε σήμερα που με τα μηχανικά μέσα που υπάρχουν στη γεωργία, πόσο όλα αυτά τα πράγματα απαξιώνονται. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσε στα μικρά μέρη να έχεις παραγωγικότητα για τίποτα ουσιαστικά. Ο τουρισμός απετέλεσε εσωσύμβιο για αυτά τα μέρη.
1: Ακριβώς. Κύριε Βερνίκο, καπιτά Γεωργή, κατάγομαι από νησί, από την Κάσο, από Νότιο Αιγαίο και τα βλέπω και τα ζω αυτά.
0: Άλλες εμπειρίες εκεί πέρα στην Κάσο, έχετε το δικό σας και πολιτισμό και τις δικές σας ιδιαιτερότητες.
1: Τα βλέπω.
0: Και εσείς ένα μαγικός τόπος, κυρίως με πολύ έντονες παραδόσεις.
1: Ακριβώς. Απλώς θέλω να συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, ότι βλέπουμε σιγά σιγά ότι αφήνουν αυτά τα χωράφια, τα χέρια παλιά τα καλλιεργούσαν, τώρα πλέον τίποτα. Τίποτα. Και ένας από τους λόγους που είπατε ότι το τουρισμό δεν το θέλανε κάποια μέρη, μεταξύ αυτών και η Κάσος, εγώ θα έλεγα τα ναυτονήσια. Δηλαδή η Χίος. Η Χίος, η Άνδρος, η Κάσος.
0: Η Χίος, να πούμε ότι είχε και ναυτικούς και έχει και ναυτικούς.
1: Βέβαια.
0: Και τα μασιχώρους, βέβαια.
1: Και δεν ενέδιαν στον τουρισμό. Δεν θέλανε να αναπτυχθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν ανάγκη να αναπτυχθεί ο τουρισμός.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Και άλλα νησιά, ας πούμε η Μήλος ή και ο Ρηχεία. Δηλαδή τελευταία μπαίνει η Μήλος μέσα στο τουριστικό κίνημα, να το πούμε έτσι, και ηχείως με δυσκολία θα έλεγα. Δηλαδή δεν αποτελεί ακόμα προτεραιότητα, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή και ηχείως θα βρει το δρόμο της μέσα στο, στο όλες τις εξελίξεις που γίνονται στον τουρισμό.
1: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερο Γιώργο Βερνίκο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στις καλές θάλασσες. Εκτός καλεσμένος μας ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, καπτά Γιώργης από τη Σύφνο. Όμως, τουρισμός και ναυτιλία, ένα μεγάλο, και τα δύο μεγάλοι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Εσείς από το δικό σας πρίσμα, θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο τουρισμό, θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, αλλά ας πούμε τώρα για την ναυτιλία, καπτά Γιώργη, πώς τη βλέπετε από τη δική σας σκοπιά αυτή τη βιομηχανία της χώρας μας?
1: Καταρχήν...
0: Έχει αύριο, πού βαδίζει, πού πλέει?
1: Εντάξει, σαφώς και έχει αύριο. Η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της χώρας μας, ήδη από τους αρχαιοτάτους χώρους, για να θυμηθούμε και τα ξύλινα τείχη και την Σαλαμίνα και το Θεμιστοκλή. Ευτυχώς είναι μια παράδοση που τη συνεχίζουμε πάρα πολύ έντονα. Οι Έλληνες είναι συνδεμένοι με τη θάλασσα που ανοίγει ορίζοντες και σε όλα τα επίπεδα, από τον απλό του ναυτικό μέχρι την επιχειρηματία, μέχρι ακόμα και αυτόν που θέλει να έχει ένα μικρό σκαφάκι να πάει για ψάρεμα ή να πάει...
0: Ναι, υπάρχουν 140 παραναυτιλιακά επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Άρα είναι στενά συνδεμένος και το κυριότερο είναι ότι είμαστε περήφανοι ότι είμαστε πρώτοι στην ναυτιλία. Είναι πράγματι άξιο και θαυμασμού και εντυπωσιακό το πως οι Έλληνες έχουμε καταφέρει να αποτελούμε την πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο σε όλα τα επιμέρους κατηγορίες πλοίων, δηλαδή και στα πορτηγά πλοία ταχυδιπορτίου και στα τάνκερ και στα κοντέινερ και στα νέα σκάφη που ναυπηγούνται. Εγώ θα έλεγα ότι στην Ελλάδα τον ασχολείσαι με την ναυτιλία και πολύ περισσότερο αν έχεις καταφέρει να γίνεις και εφοπλιστής, είναι τίτλος τιμής, θα έλεγα κορυφαίος τίτλος τιμής που θα μπορούσες να έχεις. Γενικά η ενασχόληση με τη θάλασσα θεωρώ ότι είναι ό,τι ωραιότερο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας.
0: Πολύ ωραία το λέτε κύριε Βερνίκο, όμως δεν ξέρω, οι νέοι στρέφονται πλέον στα καράβια, στη θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά και όλοι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια υπογεννητικότητα, δηλαδή οι οικογένειες δεν κάνουν πλέον πολλά παιδιά. Εμένα ο πατέρας μου ήταν 8 παιδιά, σήμερα οι οικογένειες κάνουν 1-2 παιδιά και με εξαίρεση να κάνουν τα περισσότερα. Άρα κανένας δεν θέλει τα παιδιά του να κάνουν βοηθητικές δουλειές, όλοι θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήμονες, να γίνουν επιχειρηματίες, να γίνουν και ποδοσφαιριστές, πάντως όχι να κάνουν βοηθητικές δουλειές. Άρα νομίζω ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα και μακάρι να τουλάχιστον τα νέα παιδιά, τα οποία η κάθε οικογένεια καταβάλει τεράστια προσπάθεια να τα μορφώσει, να προκόψουν, να αναπτύξουν δραστηριότητα, όλοι αυτοί να κρατήσουν μπροστά τη ναυτική επιχειρηματικότητα. Η ναυτικότητα πια δεν θα είναι με την παλιά μορφή. Δηλαδή για μένα, εγώ όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου μέσα σε βαπόρια να μπαρκάρω, να κάνω ματσακόνι, να είμαι ναυτικός και να μαθαίνω. Πιστεύω ότι αυτό πλέον γίνεται όλο και σπανιότερο, όλο και λιγότερο. Οικογένειες οι οποίοι κάνουν τα παιδιά τους θέλουν να γίνουν στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, να σπουδάσουν, να γίνουν επιστήμονες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και να σας πω την αλήθεια, ευτυχώς που εξελίσσονται έτσι τα πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό, μπορούμε να είμαστε και πρώτοι στην ναυτιλία. Η ναυτιλία στελεχώνεται ακριβώς με ανθρώπους οι οποίοι και έχουν σπουδάσει, δεν έχουν καμιά σχέση ναυτιλιακές εταιρείες σήμερα με τη μορφή των εταιριών που ήταν πριν 50 χρόνια. Σήμερα οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και στελεχώνονται από ανθρώπους με πολύ σημαντικές ικανότητες.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, να μην αμελούμε, να μην ξεχνάμε ότι πρόσφεραν όλοι αυτοί στα προηγούμενα χρόνια για να φέρουν την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο.
1: Σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε, ότι παλιότερα αυτή ήταν η δύναμη. Η ναυτοσύνη, ο Έλληνας ναυτικός, αυτή ήταν η δύναμη. Πάντα δηλαδή και ακόμα και οι καπετανοί και εφοπλιστές ξεκινούσαν πάντα μέσα από τα καράβια.
0: Από ναύτες, από
1: ξεκολλή. Ο ναύτες ήδη ήταν. Εντάξει, οι καιροί αλλάζουν, να πω έτσι ένα στοιχείο που έχει κάποια σημασία. Όταν ήμουν νεότερος υπήρχαν 85.000 ναυτικοί τώρα και 15.000 συνταξιούχοι. Σήμερα υπάρχουν 85.000 συνταξιούχοι και 15.000
0: maximum 15.000, ναι.
1: Ναυτικοί. Τα πράγματα αλλάζουν, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ζήτημα να μπορείς να προσαρμόζεσαι και να κάνεις μια σωστή ανάλυση των πραγμάτων, της πραγματικότητας και να δεις πώς θα προχωρήσεις με βάση αυτό.
0: Και φυσικά είναι πώς θα κρατηθεί η ελληνική ναυτιλία εκεί στην κορυφή, με ποιον τρόπο.
1: Με στελέχη που να γνωρίζουν την αυτοσύνη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα φυσικά ναυτικοί,
0: πάρα πολλοί,
1: τα πετανέοι,
0: 15.000,
1: ναι. Που σε όλο τον κόσμο θεωρούνται περιζήτητοι. Δούμε το γεγονός ότι οι κατώτερες θέσεις των πληρωμάτων συνήθως δεν καλύπτονται από Έλληνες, αλλά οι αξιωματικοί είναι και Έλληνες και είναι και περιζήτητοι.
0: Σε κουβέντες που κάνουμε εδώ στην εκπομπή, που κάθε μέρα προσκαλούμε εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχους ναυτικούς, αλλά ναυτικούς που έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, λένε ας πούμε το θέμα αυτό ότι σιγά σιγά οι νέοι φεύγουν. Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία σε συνδυασμό με τους εφοπλιστές και όλα αυτά να σκύψουν πάλι για το εκπαιδευτικό σύστημα και να υπάρξουν νέα κίνητρα για τους νέους να ξαναμπούνε, εάν φυσικά θέλουν. Γιατί
1: Να σας πω, δεν το πιστεύω αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, κάνουμε πολλές προσπάθειες. Εγώ προσωπικά συμμετέχω στο Ναυτικό Επιμελητήριο τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης, της προσέλκυσης ναυτικών, γίνονται συνέχεια προσπάθειες. Κάτι αποδίδουν και καλό είναι που γίνονται. Αλλά τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας.
0: Έχει αλλάξει και
1: έχει
0: σελίδα.
1: Έχει αλλάξει τα πράγματα. Έχει. Ξεκινάμε με αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Ότι οι Έλληνες κάνουν λίγα παιδιά και όλοι θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήμονες. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί που έχουν αυτή την παράδοση. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά ξέρω πάρα πολλές οικογένειες, επειδή ακριβώς προέρχομαι από ναυτική οικογένεια και εξακολουθώ να είμαι κορυφή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ξέρω πάρα πολλούς εκλεχτές οικογένειες που και τα παιδιά τους είναι ναυτικοί και αγαπούν τη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Και είναι οι καλύτεροι. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό θα αλλάξει. Τα νέα παιδιά θα είναι όλο και πιο, αν θέλετε, επιστήμονες, γνώστες με άλλο τρόπο.
0: Ναυτικοί επιστήμονες. Ναυτικοί επιστήμονες, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι ναυτικοί επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Τραγουδάκι. Επιστροφή με Γιώργο Βερνίκο σε λίγο εδώ στις Καλές Θάλασσες. Μην φύγει κανείς.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η φωνή της Ελλάδας εδώ που ταξιδεύουμε στον κόσμο με καραβοκύρημα σήμερα στις καλές θάλασσες τον γνωστό εφοπλιστή, πολιτικό, πολυπράγμων γενικά, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, ο οποίος μας μιλάει, μας λέει διάφορα για την ναυτιλία, για τον τουρισμό. Και φτάσαμε στο σημείο, καπτά Γιώργη, να μιλήσουμε λίγο και για σένα, για σας, πώς ξεκινήσατε, είπατε ότι μπαρκάρατε. Για να μας πείτε το πρώτο σας καράβι, το πρώτο σας μπάρκο, να μάθουμε λίγα για σας, πώς ήταν τα πράγματα τότε.
1: Ήταν ένας κόσμος αρκετά διαφορετικός από σήμερα. Όπως ήδη αναφέραμε, η βασική δραστηριότητα είναι τα λιμουλικά ναυοσυστικά, μια δραστηριότητα πολύ δεμένη με την θάλασσα, βρίσκεται καθημερινά στο λιμάνι, είναι κοντά σε πλοία που κινδυνεύουν. Εδώ να κάνω και μια παρένθεση, να πω ότι ευτυχώς οι κανόνες ασφαλείας έχουν ανέβει πάρα πολύ, άρα και τα ναυοσυστικά σήμερα έχουν εξελιχθεί περισσότερο σε πιο εξειδικευμένα σκάφη προστασίας του περιβάλλοντος και άλλους δραστηριότητες, και όχι όπως παλιά συνέβαινε, περίπου κάθε εβδομάδα να είχαμε και κάποιο ναυτικό.
0: Ναι, βέβαια. Τα μέτρα προστασίας.
1: Τα πράγματα ανεβαίνουν, αλλάζουν και αλλάζουν και οι δουλειές. Παράλληλα, η οικογένεια πάντα ήμασταν δραστηριοποιημένοι και στα φορτηγά πλοία. Οπότε είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω, το πίστευε ο πατέρας μου. Γενικά στην οικογένεια πιστεύουμε ότι τα παιδιά από μικρά, δηλαδή τουλάχιστον από 14-15 χρονών, πρέπει να μπαίνουν μέσα στην παραγωγή, πρέπει να μάθουν να βγάζουν πέσε το μεροκάματο ή γενικά να κερδίζουν χρήματα. Mm-hmm. Εδώ να τονίσω και να πω ότι αποτελεί επίσης μια προσωπική μου άποψη ότι εκτός από εξαιρέσεις παιδιά που είναι ιδιαίτερα καλά στα ακαδημαϊκά, είναι καλό οι οικογένειες να μην τα υπερπροστατεύουν και από μικρά να μαθαίνουν να βγαίνουν, να μπορούν να δουλέψουν.
0: Έτσι,
1: και να κερδίσουν χρήματα.
0: Πολύ σωστά.
1: Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη λογική, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, θεωρείται αυτονόητο ότι τα καλοκαίρια θα πήγαινα να μπαρκάρω σε ένα φορτηγό βαπόρι για να μαθαίνω το βαπόρι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εξακολουθεί και σήμερα να έχει τη χρησιμότητά του αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια τα πράγματα αλλάζουν, θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον, και το θέμα είναι οι νέοι άνθρωποι σήμερα να είναι και καλά καταρτισμένοι και να έχουν και τις εμπειρίες όσο γίνεται περισσότερο.
0: Αυτό μας λένε και ο πρόεδρος, ο CEO της Ποσειδόνια, σε μια κουβέντα που είχαμε, μας είπε ότι συνέχεια εξελίσσονται και πρέπει και οι νέοι και οι Έλληνες που ασχολούνται με την ναυτιλία να ενημερώνονται, να παρακολουθούν, διότι τα πράγματα πάνε μπροστά και δεν πρέπει να μένουμε στο χθες. Κάποια περιπέτεια όλο αυτό το διάστημα που εσείς είσαστε εκεί στα καράβια που ανακατευόσασταν, έχετε κάτι να θυμηθείτε, να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές οι εμπειρίες. Εάν μπορώ να θυμηθώ, τις δυσάρεστες εμπειρίες είναι ότι παλιά δεν υπήρχε τόσο μεγάλος έλεγχος του νερού, άρα πολλές φορές πάθαινα γαστεραργίες, δηλαδή το νερό με πήραζε. Εντάξει, σήμερα δεν συγκρίνονται οι συνθήκες διαβίωσης ένα βαπόρι, δεν έχουν καμία σχέση με όπως ήταν παλιότερα, παρόλο που πάντα το φαγητό το προσέχανε. Θα σας έλεγα μια χαρακτηριστική λέξη που θυμάμαι έτσι του πατέρα μου, που όταν παρουσιαζόταν ατύχημα σε ένα βαπόρι, ας πούμε παρουσιαζόταν ένα ατύχημα στη μηχανή, ο πατέρας μου έλεγε αλλάξτε το μάγειρα. Δηλαδή ότι οποιαδήποτε ζημιά συνέβαινε γιατί ο μάγειρας δεν ήταν καλός και το πλήρωμα δεν ήταν ευχαριστημένο. Υπήρχε πάντα έτσι η έννοια της καλής τροφής στα βαπόρια, τουλάχιστον από τους εσυνείδητους πλειοκτήτες. Αλλά βεβαίως και οι έλεγχοι που γινόντουσαν δεν συγκρίνονται με τους σημερινούς. Τώρα που και πέρα είναι, ξέρετε, είναι ατέλειωτες οι νύχτες που περνάς, το πώς συζητάς με τα πληρώματα όταν είσαι στη θάλασσα, πώς μαζεύεσαι τα βράδια και λέτε ιστορίες. Έτσι και ένα έτσι, περιστατικό χαριτωμένο, να το πω έτσι. Εγώ ήμουν τώρα πιτσιρικάς, είχαμε έναν αρχιμηχανικό που έλεγε ωραίες ιστορίες, διηγητό μια ιστορία. αυτήν την ιστορία και την επομένη την ξαναέλεγε. Και του λέω, κύριε Μπαμπουλιά, μα αυτή την ιστορία μας είπατε και χτες. Μου λέει, παιδί μου, στη θάλασσα θα λες ποτέ σε κανένα, γιατί ξαναλέει την ίδια ιστορία. Τι θέλεις, θα μαθαίνουν στη συνέχεια καινούργιες. Έτσι που...
0: Ήταν μια άρση. Έτσι, ωραίος ο γερός.
1: Ακριβώς. Σημασία έχει όμως ότι έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Γιατί πράγματι είναι μαγικό το να ταξιδεύεις στη θάλασσα, να μην πιάνεις χωρίς στεριά, έτσι με...
0: Λογκάδο ταξίδι.
1: Έτσι, με ένα καλό και να κάθεσαι και να συζητάς, είναι μια πολύ ευχάριστη,
0: ναι,
1: πολύ ευχάριστη ανάμνηση και πολύ γλυκιά ανάμνηση.
0: Έτυχε να ακούω χθες μια άλλη εκπομπή που είχα πριν από μερικό λίγο καιρό με τον Λευτέρη Λαζάρου, τον σεφ, ο οποίος ξεκίνησε, ναι, και εκείνος από τα καράβια. Και μάλιστα ανέφερε ότι ένας καλός μάγειρας είναι σαν να είναι, έχεις ένα καλό καπετάνιο. Διότι άμα το πλήρωμα δεν φάει καλά, αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Ακριβώς, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτό που το αναφέρατε, σωστά.

0: Τι είναι θάλασσα για σας, κατά Γιώργη?
1: Εντάξει, τώρα είναι η ζωή μου. Ευτυχώς και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου το εστερνίζονται αυτό το πράγμα. Είναι ελευθερία, είναι κοσμοπολιτισμός, γνωρίζεις τόπους, ανοίγει το μυαλό σου. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θάλασσα έχουν άλλη ψυχοσύνθεση, αν θέλετε, από τους στεριανούς. Είναι πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο ελεύθεροι.
0: Πιο ελεύθεροι. Θα μιλήσουμε σε λίγο για γιότινγκ, να πάμε όμως λίγο, να πάμε πίσω εκεί στη δικτατορία, εκεί στη δράση σας με τα διάφορα που συνέβησαν τότε. Μπορείτε να μας πείτε έτσι ένα περιστατικό το οποίο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας? Ήτανε δύσκολη η περίοδος τότε.
1: Να σας πω έτσι λίγες σκέψεις που να έχουμε και κάποιο νόημα.
0: Στον αντιδεκτό.
1: Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με το παρελθόν. Προτιμώ να ασχολούμαι με το μέλλον παρά με το παρελθόν και να σκέφτομαι ότι η εποχή αυτή απέχει, ας το πούμε, 50 χρόνια,
0: ναι,
1: που σημαίνει ότι είναι δύο φορές περισσότερες από όσα πήγαμε τότε εμείς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που όταν μιλούσαν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σωνόταν πάρα πολύ μακρινή.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί να μαθαίνουν και οι νεότεροι, και έχετε τιμηθεί και από τη Βουλή των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, να σας πω που έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει ότι οι άνθρωποι διαχειριζόμαστε τους φόβους μας. Όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε. Και φοβόμαστε το θάνατο, την επιτυχία, τις δεσμεύσεις, τις μονιαξές. Η ζωή μας είναι μια συνεχή διαχείριση φόβου. Και ο φόβος έχει πάντα μεταξύ, στο ένα άκρο έχει την επιβίωση και από την άλλη έχει την αξιοπρέπεια. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν στη ζωή μας παίρνουμε μικρές ή μεγάλες αποφάσεις που έχουν σχέση ανάμεσα στην επιβίωση και στην αξιοπρέπεια. Πιστεύω ότι οι φοιτητές εκείνης της περίοδου που αντισταθήκαν στη Χούντα, το βασικό χαρακτηριστικό ήταν ότι σαν το δικτατορικό καθεστώς προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας. Δεν είναι εύκολο να το μεταφέρουμε στις νέες γενιές, όπως δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις το ότι σε παλιότερες γενιές θα έδινε τη ζωή σου για ένα κομμάτι γης, να το πω έτσι. Και ακούγεται σαν είτε δεδομένο είτε απομακρυσμένο. Στην εποχή την δικιά μου, όταν ήμουν νέος, το θέμα της δημοκρατίας, το θέμα της απελευθέρωσης των νέων, της δημιουργίας ακόμα και νέου αξιακού περιβάλλοντος όσον αφορά τις σχέσεις και μέσα στην οικογένεια του άνδρα, γυναίκα, οικογένεια με παιδιά. Και να κάνω την παρένθεση να πω και να θυμίσω, η Χούντα στην πραγματικότητα ήταν μια προσπάθεια να σταματήσει η εξέλιξη της ιστορίας. Να μην συμβούν όλα αυτά τα οποία εμείς σαν νέοι άνθρωποι θέλαμε.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό απαγορευόταν και να μιλάς με τον διπλανό σου και να διαβάσεις το βιβλίο θέλεις και να ακούσεις τη μουσική θέλεις. Δηλαδή, εάν μπορούσε να σκεφτεί κάποιος νέος σήμερα ότι στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν δεν είχες τη δυνατότητα
0: να κάνεις τίποτα.
1: Να κάνεις τίποτα. Μόνο αυτό
0: τα λέει όλα.
1: Είναι προσδοτικό ακριβώς. Μερικοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι σε θέματα αξιοπρέπειας και έχουν το θάρρος, ενώ συνήθως οι άνθρωποι μπροστά στην επιβίωση, ακόμα και να είσαι κατά της Χούντας, φοβάσαι να εκδηλωθείς, φοβάσαι να μιλήσεις και προσαρμόζεσαι λίγο πολύ με την κατάσταση. Ήταν και η εποχή τότε, μια επαναστατική εποχή γενικότερα σε όλο τον κόσμο,
0: ναι,
1: όπως είπαμε σε όλα τα επίπεδα.
0: Ο Μάης του 1968
1: και η μουσική, το ροκ, η απελευθέρωση ήταν στην μέση διάταξη. Και εμείς οι νέοι θεωρούσαμε ότι ήταν αυτονόητο ότι δεν μπορείς να αποδειχθείς αυτό το δικτατορικό καθεστώς. Εντάξει, ήταν τα πράγματα έτσι. Ενώ ήρθαν τα πράγματα έτσι που είχαμε την τύχη καταρχήν η Χούντα να ανατραπεί σχετικά γρήγορα. Και εντάξει, μπορεί να φυλακιστήκαμε, μπορεί να βασανιστήκαμε, αλλά πάλι καλά πάντως που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Οι νέοι πολλές φορές θεωρούν ότι αυτή η δημοκρατία που έχει αποκατασταθεί δεν είναι αρκετή. Στην πραγματικότητα όμως αυτό επαφίεται σε κάθε γενιά, το πώς την προασπίζεται, πώς την καταλαβαίνει και τι μάχες δίνει. Εγώ αν έχω να ξαναπώ κάτι που με ενδιαφέρει σαν μήνυμα, είναι ότι στη ζωή δίνουμε καθημερινά μικρές ή μεγάλες μάχες που έχουν σχέση με την αξιοπρέπειά μας.
0: Πολύ σημαντικό. Ίσως το πιο σημαντικό. Κάθε μέρα και μια νέα μάχη.
1: Ακριβώς.
0: Για το καλό.
1: Και το ζήτημα είναι να μπορείς να εντοπίσεις γιατί τη δίνεις τη μάχη. Γιατί παλιά συνηθίζουμε να λέμε ότι ο εχθρός ήταν ορατός, να το πω έτσι. Ήξερες ότι είχες μια χούντα που πρέπει να ανατρέψεις.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν είναι τόσο ορατός ο εχθρός, δεν είναι τόσο κατανοητό γιατί μάχεσαι. Και εκεί έρχεται από εκεί που ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας, ότι οι δικές μου προτεραιότητες είναι από τη μια πλευρά να είμαι δημιουργικός και παραγωγικός και από την άλλη δίνω τη μάχη για το περιβάλλον, για την ποιότητα στον τουρισμό, για τη δυνατότητα της κοινωνικής συνοχής, για την ανάπτυξη, για τη δημοκρατία, όλα αυτά πράγματα.
0: Πολύ σωστά. Μάχες λοιπόν, καθημερινές μάχες. Και όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, ο τίτλος του βιβλίου, και εκεί σε αυτό αναφέρεται.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Το βιβλίο όταν θέλαμε να αλλάξουμε
0: Καστανιώτη.
1: Την Ελλάδα ήταν ακριβώς στα 30 χρόνια του φοιτητικού κινήματος. Έχει πάρα πολλά στοιχεία και ντοκουμέντα. Έχει πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχανε. Έχει πολλές ωραίες σκέψεις. Το γιατί συμμετείχαμε στον δικτατορικό αγώνα, ποια ήταν τα όνειρά μας, τι κάναμε. Έχει τον τίτλο όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, γιατί ακριβώς ακορβατεί, δηλαδή πόσο την αλλάξαμε, θέλουμε ακόμα, σε βάζεις όλες αυτές τις σκέψεις και σου ανοίγει ακριβώς τον ορίζοντα να συζητήσεις τι ακριβώς, τι μάχες δίνουμε σήμερα, τι ακριβώς θέλουμε, που θέλουμε να πάμε.
0: Ναι, αυτά ήταν τότε, ενώ το 2017 βγήκε ένα νέο βιβλίο από εσάς, κύριε Βερνίκο, σχεδιάζοντας το μέλλον, δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς, εκδόσεις ΑΟΜΕΓΑ.
1: Το ΣΤΑΤΟ αναφέρεται. Να θυμίσω ότι επί χρόνια ήμουν πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, οι ΕΣΕΗ, ΑΔΕΔΗ, η τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί σύλλογοι, και προσπαθούμε ακριβώς μέσα από τον διάλογο να δημιουργούμε, να βελτιώνουμε τα νομοθετήματα, τα νομοσχέδια. Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Οπότε με αφορμή και τις εμπειρίες και την κρίση τη μεγάλη που περάσαμε μετά το 10, έγραψα αυτές τις σκέψεις, πιστεύοντας ότι έτσι όπως το λέει, και ο τίτλος είναι «Δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς» και τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, και έχει καταγεγραμμένες και εμπειρίες και σκέψεις, όπως ότι υπάρχει ιδιακής πάλι ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, ανάμεσα στην προσδοκία και την πραγματικότητα, και γενικά αναφέρεται στην ανάγκη του κοινωνικού διαλόγου προκειμένου να επιτυχάνουμε την μεγιστοποίηση της κοινωνικής συνένεσης και ευημερίας και του καλύτερου αποτελέσματος.
0: Να ελπίζουμε δηλαδή σε καλύτερες μέρες.
1: Αυτό τώρα ξέρετε το πόσο αισιόδοξη ή απεσιόδοξη είναι κανένας. Εκεί ένα έντονο προσωπικό στοιχείο. Εγώ ξεκινάω και λέω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι στη ζωή είμαστε αγωνιστές. Ερχόμαστε να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα θέματα που υπάρχουν.
0: Καλή.
1: Τουλάχιστον να έχουμε την αίσθηση και τη συνείδηση ότι συμβάλλουμε κι εμείς όσο μπορούμε για ένα βηματάκι προς αμπρός και προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Και να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή, τουλάχιστον ότι κάτι κάναμε, ότι δώσαμε τη μάχη μας.
1: Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι μεγάλα. Συνήθως μας ξεπερνούν, αλλά έστω το να μπορούμε να συζητάμε, να κάνουμε συνέργειες, είναι σημαντικό.
0: Ναι. Όσον αφορά την αρθρογραφία, μάλλον τα βιβλία, έχουμε τίποτα στα σκαριά?
1: Δεν νομίζω. Κυρίως γράφω και τα κείμενά μου κυρίως έχουν σχέση με το περιβάλλον, τη δημοκρατία και τον τουρισμό. Αυτά είναι τα βασικά θέματα με τα οποία αρθρογραφώ και παρακολουθούμε μία συνεχή εξέλιξη.
0: Είναι
1: τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις συνέχεια που, εντάξει, εγώ εξακολουθώ και είμαι βασικά και ενεργός και επιχειρηματίας. Και
0: τα βλέπετε από πρώτο μάτι, μέσα στα πράγματα είστε.
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε στην πρώτη γραμμή για να μεταφέρετε και την επικαιρότητα και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Αλλά αφού γραζόμαστε και εσάς και συζητάμε με εσάς.
1: Να είστε καλά.

0: Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε με ένα γιότ από το Βερνίκος Γιότινγκ, έτσι. Είμαστε στο Αιγαίο κάπου, έχουμε φύγει από Σύφνο και πάμε προς το Νότο. Στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας με τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, τον πολυτάλαντο, τον πολύ που έχει πάρα πολλά, από συγγραφέας, εφοπλιστής, πολιτικός. Τώρα θα μιλήσουμε όμως για περιβάλλον, καθώς είναι μάλλον επίτιμος πρόεδρος της Greenpeace. Δύο λόγια για το περιβάλλον. Έχετε δώσει μάχες γι' αυτό, για όλη αυτή την...
1: Σωστά το λέτε, να χωρίσω τώρα το περιβάλλον, θα έλεγα, σε τρεις περιόδους.
0: Τρύπα του όζοντος.
1: Η πρώτη περίοδος ήταν η ευαισθητοποίηση. Όσοι συνειδητοποίησαν ότι το περιβάλλον θα είναι το νούμερο ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί, και υπήρξε αυτή η δραστηριότητα προκειμένου να υπάρξει ευαισθησία της κοινής γνώμης στα θέματα περιβάλλοντος και να εκφράσουμε και το θυμό όσοι αισθανόντουσαν ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη. Από το 2005 θα έλεγα ότι αυτό έχει γίνει πλέον κοινός τόπος και mainstream, δηλαδή όλοι πιστεύουν, σιγά σιγά άρχισαν να συνειδητοποιούν τη σημασία του περιβάλλοντος, τα πολιτικά κόμματα σχεδόν όλα περιλάβανε και έτσι περιβαλλοντολογικές πρωτοβουλίες και πολιτικές στα προγράμματά τους, άρα κατά κάποιο τρόπο έγινε mainstream, ας το πούμε, το περιβάλλον. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι σήμερα είμαστε σε μια εποχή όπου ναι μεν έχουμε αναγνωρίσει ότι τα θέματα του περιβάλλοντος και κυρίως της κλιματικής αλλαγής και των ορυκτών καυσίμων είναι το κορυφαίο θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί. Συγχρόνως όμως ζούμε και αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ενέργειας που είναι πολύ χαρακτηριστική σύγκρουση μεταξύ βραχυχρονίου και μακροχρονίου συμφέροντος. Δηλαδή φέτος το χειμώνα θα έχουμε την αγωνία το πώς θα ζεσταθούμε, ξέροντας συγχρόνως ότι όταν ζεσταίνεσαι ή όταν υπερκαταναλώνεις ορυκτά καύσιμα,
0: κάνεις κακό στο περιβάλλον.
1: Καταστρέφεις το περιβάλλον. Άρα αυτή την περίοδο θα είμαστε στην αιχμή αυτών.
0: Μια δύσκολη εξίσωση αυτό. Μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε σημαντικές οικονομίες στην ενέργεια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι το αντιλαμβανόμαστε, και δεν είναι τυχαίο ότι και στην Ευρώπη έχει αρχίσει να υπάρχει άποψη ότι η έννοια της αυθονίας, που λέμε η κοινωνία της αυθονίας, φτάνει στα όρια της. Άρα τα θέματα αυτά θα αποτελέσουν και φέτος το χειμώνα το κυριότερο θέμα που θα μας απασχολήσει και μακάρι να βρεθούν οι σωστές πολιτικές.
0: Mm-hmm. Μου δώσατε τροφή για μια ακόμα ερώτηση σχετικά με το περιβάλλον, αφού βέβαια πρέπει να δώσουμε έμφαση σε όλο αυτό το που συμβαίνουν και να δούμε πώς θα πορευτούμε το χειμώνα, αλλά επίσης να δούμε και λίγο την αυτή η αλλαγή του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πολύ και την ναυτιλία. Βλέπουμε ακόμα και τα καύσιμα, πώς πρέπει να τα διαχειρίζονται σε νέες μορφές καυσίμων, ακόμα και βιοκαύσιμα ακούμε. Ακόμα θέλουν να μπορεί να περάσει κάποια στιγμή η αιωλική ή η ηλιακή ενέργεια, ώστε να κινηθούν τα πλοία.
1: Σωστά τα λέτε. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ έτσι ευρύ. Εγώ ξεκίνησα με το κλιματολογικό και την μόλυνση του περιβάλλοντος που αποτελεί την αιχμή, αλλά έχει πάρα πολλές άλλες πλευρές. Έχει την υπεραλίευση, την καταστροφή των τροπικών δασών, τα τοξικά απόβλητα. Έχει πάρα πολλά έτσι, πολλές καμπάνιες, πολλά θέματα που πρέπει κανείς να θίξει. Τώρα, ερχόμενοι στα θέματα των ορυκτών καυσίμων και γενικά του περιορισμού της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, τμήμα είναι και που λέγαμε ότι πρέπει να γίνονται οικονομίες, αφορά φυσικά και τη μετακίνηση κάθε τρόπου, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι αεροπλάνα, είτε είναι τα βαπόρια. Οπότε υπάρχει τεράστια συζήτηση ακριβώς τι γίνεται και με τα καύσιμα της ναυτιλίας. Δεν ξέρω πόσο οι ακροατές είναι ενήμεροι. Είναι μια συζήτηση έντονη, διότι

0: της παγκόσμιας οικονομίας και στη διακίνηση των αγαθών, το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, ποιος θα χρηματοδοτήσει τις νέες τεχνολογίες, πώς τα βαπόρια θα προσαρμοστούν, τι χρονικά διαστήματα. Αυτό επηρεάζει και τις ναυπηγήσεις των νέων βαποριών, με τι τεχνολογία θα ναυπηγηθούν, τη στιγμή που ακόμα δεν έχει πλήρως καταλήξει όλη αυτή η συζήτηση, τι θα γίνει με το υδρογόνο, τι θα γίνει με τις ανανεώσιμες πηγές, τι θα γίνει με το πιο καθαρό πετρέλαιο, με το θείο.
1: Το θείο, ναι.
0: Δηλαδή είναι μια συζήτηση που όσο προχωράει γίνεται πιο εξειδικευμένη. Φυσικά και η ναυτιλία θα πρέπει και αυτή να έχει τη δικιά της συμμετοχή στην προσπάθεια περιορισμού των ρήπων και των εκπομπών διοξιδίου.
1: Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι από χώρα σε χώρα αλλάζουν οι κανονισμοί, αλλάζουν και οι κανονισμοί στα καράβια.
0: Είμαστε σε μια εποχή που οι κανονισμοί θα γίνονται όλο αυστηρότεροι για τα πάντα. Από το πώς κτίζουμε, από το πώς φτιάχνουμε προϊόντα, από το πώς μεταφέρονται.
1: Ναι.
0: Και εάν το δούμε διαχρονικά, οι κανονισμοί έχουν περιορίσει τα ναυτικά ατυχήματα, έχουν βελτιώσει τη ζωή. Έτσι προχωράει ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Προχωράει μόνο περισσότερο γνώση και προσπάθεια. Τι σημαίνει πολιτισμός? Τελικά πολιτισμός είναι ακριβώς με περισσότερη γνώση να βελτιώνεις όλες τις επιμέρους δραστηριότητες της ζωής μας προς τη σωστή κατεύθυνση του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και να προσπαθήσουμε και το περιβάλλον. Βέβαια, τώρα που το λέω έτσι κάπως δυνατά, αυτή η μάχη για την καταστροφή του πλανήτη δεν πάει καλά. Εντάξει, σε αυτό το σημείο δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Βλέπουμε να βρέχει.
0: Η καταστροφή που κάνουμε είναι δυσανάλογη.
1: Καταρακτοδός βρέχει τον Αύγουστο.
0: Ναι. Και όχι μόνο, μακάρι. Είναι πολλαπλά τα
1: πράγματα. Μεγάλο κεφάλαιο το περιβάλλον. Καλά, αλλά θέλουμε και άλλο χρόνο.
0: Πόσο αντιφατικά είναι τα πράγματα. Είσαι στη Σύφνο, σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Όλοι θα μου πείτε ότι η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος. Αλλά πας προς, εγώ μιλάω για τη Σύφνο, που κάθομαι εδώ πέρα, έχει ένα ωραίο καιρό, χαίρομαι τη θάλασσα, τις θαλασσόπεδες αναστροφές, είμαι αισιόδοξος ότι το νησί πάει καλά και συγχρόνως αναρωτιέσαι τι γίνεται συνολικά στον κόσμο. Τι γίνεται με τον πόλεμο, τι γίνεται με το περιβάλλον, τι γίνεται με την ενέργεια. Έτσι είναι η ζωή μας.
1: Είπαμε, καθημερινές μάχες που δίνουμε.
0: Ακριβώς.

day and burn your bridges down. We make a little history.

0: Ο Γιώργος Βερνίκος είναι κυβερνήτης εδώ στην εκπομπή μας, στις Καλές Θάλασσες, στην Φωνή της Ελλάδας. Ταξιδεύουμε. Μιλάμε για διάφορα. Για πολιτική, για περιβάλλον, για ναυτιλία, για τη Σύφνο, την αγαπημένη του. Και τώρα όμως, κατά Γιώργη Βερνίκο, λέω να πούμε δύο λόγια για γιότινγκ, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής ναυτιλίας, έτσι. Ένα κομμάτι της ελληνικής ναυτιλίας είναι και το γιότινγκ, στο οποίο εσείς έχετε επενδύσει, τα έχετε δώσει όλα, που λέμε. Πώς πάει το γιότινγκ και πώς πάει τώρα και ειδικά μετά την COVID εποχή?
1: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές ότι η ναυτιλία έχει την ποντοπόρο ναυτιλία, έχει και την ναυτιλία των ελληνικών χωρικών υδάτων, να το πω έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, και την ακτοπλοεία. Έχει και ακτοπλοεία.
1: Με τις διάφορες υποκατηγορίες.
0: Ναι.
1: Την ακτοπλοεία, τα σκάφη μικρών αποστάσεων, το γιώτι που και αυτό έχει πολλές υποκατηγορίες, τα μεγάλα σκάφη, τα σκάφη με πλήρωμα, τα σκάφη χωρίς πλήρωμα, ακόμα και τα σκάφη ψαρέματος κτλ. Όλο με την ευρεία έννοια θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει και την ακτοπλοεία και την κρουαζιέρα και τη θαλάσσια περιήγηση με οποιαδήποτε μορφή. Πράγματι, η δικιά μου μεγαλύτερη εξειδίκευση είναι στο γιότινγκ.
0: Εσείς μπήκατε στο χώρο αυτό το 1975, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά το λέτε, από το 1975 δραστηριοποιούμε. Καταφέραμε και κάναμε μια εταιρεία γνωστή σε όλο τον κόσμο. Είχαμε το όραμα να κάνουμε μια εταιρεία που να εκπροσωπεί επάξια τις ελληνικές θάλασσες, γιατί οι ελληνικές θάλασσες είναι οι καλύτερες στον κόσμο. Δεν είναι δικιά μας ιδέα ή δικιά μας αιμονή. Το πιστεύουμε, η απόσταση των νησιών, οι άνεμοι, το αρχιπέλαγο στο δικό μας, το φως του Αιγαίου που το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
1: Τα μοναδικά. Μπορώ να πω ότι ο κορονοϊός συνέβαλε στο να αναδειχθούν αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το 2021 είχαμε περισσότερα σούπερ γιότ στην Ελλάδα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, περισσότερα και από την Γαλλία και από την Αμερική. Και σήμερα είμαστε σε ένα ανωδικό κύμα, να το πω έτσι, από μικρά, από τα, εδώ μου κάνει εντύπωση πόσα φουσκωτά και μεγάλα φουσκωτά έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Δηλαδή σε όλες τις υποκατηγορίες, και όσον αφορά τα μικρά τα σκάφη και όσον αφορά τα μεγάλα τα σούπερ γιότ και σε όλες τις ενδιάμεσες κατηγορίες σκαφών, πηγαίνουμε καλά. Είμαστε σε ανωδική πορεία.
0: Δηλαδή ο κόσμος...
1: Ο κόσμος θέλει να αφήσει στην Ελλάδα να κάνει περιήγηση. Σήμερα σε όλο τον κόσμο το να κάνεις θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.
0: Έτσι.
1: Το καταλαβαίνουν όλοι. Υπάρχουν δύο περιοριστικοί παράγοντες, να το πω έτσι. Το θέμα είναι η θέση λιμενισμού, διότι ακριβώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για σκάφη, και οι άνθρωποι. Ο ανθρώπινος παράγοντας λοιπόν και η θέση λιμενισμού είναι οι δύο αυτή τη στιγμή παράγοντες περιοριστικοί. Γιατί η ζήτηση υπάρχει και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει, ότι δεν είναι ευκαιριακή, ότι όσοι έρχονται εδώ πέρα τους παίρνει στην ψυχή, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αν κάνει το αγέρα στις ελληνικές θάλασσες, δεν συνειδητοποιείς ότι είναι το κορυφαίο πράγμα που μπορείς να κάνεις από πλευράς διακοπών.
0: Θέσατε κάτι, ένα πρόβλημα το οποίο θα θέλαμε λίγο να το θίξουμε λίγο, για τις μαρίνες και για τον τρόπο ανεφοδιασμού όλων των σκαφών αυτών. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό η Ελλάδα. Τι λέτε εσείς? Γιατί βλέπουμε ότι πάνε και σε άλλες μαρίνες του εξωτερικού εδώ κοντά. Πάμε λοιπόν για το γιότι, να αναφέρετε κάτι πολύ για τις μαρίνες.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το θέμα των μαρινών είναι μια συζήτηση που κρατάει χρόνια. Αυτό που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ακροατές μας είναι ότι οι μαρίνες γίνονται όλο και πιο δύσκολο να φτιάξεις, να τις χωροθετήσεις, να τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί υπάρχουν και περιβαλλοντικά προβλήματα και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ουσιαστικά οι περισσότερες μαρίνες που έχουμε είναι μαρίνες από τη δεκαετία του 60. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωροθετήσεις μαρίνες και δεν είναι τυχαίο ακριβώς ότι και πολύ χρόνο παίρνουν και δύσκολο είναι και αφίβολο τα αποτελέσματα. Η δικιά μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ελαφρές και πλωτές κατασκευές και όχι στα παραδοσιακά έργα, όχι ότι δεν πρέπει να συνεχίσει. προσπάθεια για να κατασκευάσουμε μαρίνες και να χωροθετήσουμε, αλλά να ξέρει κανένας ότι από την ώρα που θα χωροθετήσεις μια μαρίνα, ουσιαστικά ένας κύκλος που κρατάει τουλάχιστον 20 χρόνια. Ενώ το θαλάσσιο τουρισμός αναπτύσσεται γρήγορα και έχει ανάγκη εξυπηρέτησης άμεσης. Και καταλήγω στο συμπέρασμα, το οποίο πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται συνείδηση, ότι ανεξάρτητα από τις λιμενικές μεγάλες εγκαταστάσεις, να δώσουμε έμφαση σε πλωτά στοιχεία. Υπάρχουν πολλά σημεία στη χώρα μας που είναι σημαντικό να προωθήσουμε εκεί πέρα τις πλωτές θέσεις λιμενισμού.
0: Μάλιστα. Μια που μιλάμε για γιότινγκ, μερικές φορές κάνω κι εγώ κάποιες αποδράσεις. Μεγαλύτερη που έχω κάνει είναι 37 μέρες με έναν 82χρονο γιατρό από την Ικαρία, οι δυο μας στο Αιγαίο. Αλλά πραγματικά, καπτά Γιώργη, άμα σου τύχει και δεν ταιριάζει το πλήρωμα ή ο κόσμος μέσα στο γιότ, θα έχουμε μια πολύ ωραία περίπτωση, ε.
1: Είναι το κυριότερο, είναι η σεμονήρης ή είναι η παρέα. Νομίζω ότι η παρέα ούτως ή άλλως στη ζωή μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά άμα δεν κάτσει, τι γίνεται, θα πέσουμε στη χάλη.
1: Πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες καταλληλότερες. Δεν πρέπει να τις τραβάμε και δεν πρέπει να ταλαιπωρούμεθα.
0: Έτσι. 5 tips από τον Γιώργο Βερνίκο για ένα καλό ταξίδι γιότ, με γιότ, για πείτε μας. 5-10 όσα θέλετε.
1: Το πρώτο tip είναι αυτό που μόλις αναφέραμε, η καλή παρέα και η καλή διάθεση. Από εκεί και πέρα να σχεδιάσουμε σωστά την διαδρομή που θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε τις σωστές πληροφορίες, να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και που θέλουμε να πάμε, να έχουμε την ναυτοσύνη και να είμαστε και σβέλτοι, να μην είμαστε τεμπέληδες, να μην βαριόμαστε, να κοιτούμε.
0: Σεβασμός...
1: Όλα αυτά παίρνουν σημαντικό.
0: Έτσι. Και σεβασμός στη θάλασσα, όχι να τη φοβόμαστε, αλλά τη σεβόμαστε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια αυτό εξαρτάται από την ναυτοσύνη του καθένα, το πόσο γίνεις στη θάλασσα, τη βιώνεις και μπορείς να τα απεξέλθεις σε αυτήν.
0: Ωραία. Λίγο ακόμα, κύριε Βερνίκο, για να σας αποδεσμεύσουμε, κάτι που οι άλλοι δεν ξέρουν για σας και θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας, κάτι που ξέρω εγώ τυχαίνει να γνωρίζω ότι ασχολούσαστε με το μοντελισμό, φτιάχνατε ωραία παιχνίδια για τα εγγονάκια.
1: Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε, ότι την περίοδο της κρίσης, ενώ το 11-12 που ήταν πράγματι δύσκολες χρονιές, βρήκα μία διέξοδο στον μοντελισμό και κατασκεύασα, ξέρετε πώς είναι τα παιδικά όνειρα, τα οποία τα κατασκεύασα κυρίως έχοντας στο νου τα εγγόνια μου, αλλά στην πράξη το χαιρόμουν και εγώ και πράγματι πέρασα 6 μήνες να κατασκευάσω ένα ηλεκτρικό τρενάκι, αυτό των ονείρων μας, με ξύλο, με σύρμα, με γύψο κτλ. Και βγήκε μια πάρα πολύ ωραία μακέτα που κέρδισε και ένα βραβείο σε σχετικές εκθέσεις που γίνονται μακετών και ήταν μια πολύ ευχάριστη ενασχόληση. Και ξαφνικά ανακάλυψα κιόλας ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που ασχολείται με το μοντελισμό όλων των ειδών, όχι μόνο τρένα, και αεροπλάνων και οχημάτων και προσώπων. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολύ ευχάριστος, πολύ δημιουργικός και καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό της δραστηριότητας και μπορεί σε δύσκολες στιγμές να αποτελεί μια καλή διέξοδο.
0: Τέλεια. Σε ποιο θα λέγατε ευχαριστώ, κύριε Βερνίκο?
1: Καλή ερώτηση. Ευχαριστώ σε πολλούς ανθρώπους. Πρέπει να λέμε ευχαριστώ σε ανθρώπους που μας έφεραν στη ζωή, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στους ανθρώπους που μας ανέκτηκαν, στις γυναίκες μας. Πρέπει να λέμε ευχαριστώ γενικά, να είμαστε ευγνώμονες για τη ζωή.
0: Έτσι. Αγαπημένο νησί εκτός από τη Σύφνο ή αγαπημένος προορισμός?
1: Όλα τα νησιά, ξέρετε, η Ελλάδα, το ξαναείπαμε, είναι ένας παράδεισος και ο καθένας θεωρεί και το νησί του είναι μοναδικό. Εγώ θέλω να φέρω, πέρα από τα μικρά νησιά, θέλω να φέρω και την Κρήτη. Είναι από ένας κόσμος από μόνος του η Κρήτη. Θα ήθελα να μείνω στην Χίφνα και στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Έχετε μετανιώσει για κάτι και γιατί?
1: Εντάξει, στη ζωή, να το πω ανάποδα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε να κάναμε. Η ζωή είναι σύντομη και άρα πρέπει να την χαιρόμαστε και να την, που λένε με το κουτάλι, να την κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και όπως είπαμε, να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, να έχουμε τις εμπειρίες μας. Έχω την τύχη να έχω ταξιδέψει πολύ, που το θεωρώ σημαντικό στοιχείο της ζωής μου. Οπότε είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έχω κάνει. Τώρα θα ήθελα να κάνω και περισσότερα, έτσι να κάνουμε την ζωή στη συνέχεια. Έτσι πορευόμαστε, αγωνιζόμαστε συνέχεια για κάτι καλύτερο.
0: Τι μουσική ακούτε, ή κάποιο αγαπημένο τραγούδι, ποίημα ή στίχο για τη θάλασσα, ή τι μουσική ακούτε?
1: Ελληνικά ακούω κυρίως, όλα τα γνωστά ελληνικά μου αρέσουν, και τα νησιώτικα και τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα. Και από ποιητές, εντάξει, όλοι οι Έλληνες ποιητές, ο Καβάφης πολύ σημαντικός, ο Κάλμος πολύ σημαντικός, ο Παλαμάς, δηλαδή όλοι έχουν, μας λένε σε λίγες λέξεις, μας λένε πάρα πολλά νοήματα. Η ποιήση παλιά ήταν πιο σημαντική στη ζωή μας, τώρα είναι πιο πολύ το μυθιστόρημα, η λογοτεχνία, αλλά η ποιήση δίνει πολύ ισχυρά μηνύματα.
0: Και να μην ξεχνάμε Ελίτη και Σεφέρη που εξύμνησαν το Αιγαίο και την Ελλάδα μας.
1: Ακριβώς.
0: Κλείνοντας, δύο ακόμα ερωτήσεις. Τι θα λέγατε στην οικογένειά σας, κύριε Βερνίκο?
1: Να είναι δημιουργική, ελεύθερη, να δίνουν μεγάλη σημασία στον άνθρωπο, στη δημοκρατία. Προσπαθώ και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να τους έχω μεταφέρει την πίστη μου σε αυτές τις αξίες.
0: Και τελευταία ερώτηση που πάντα ρωτάμε όλους τους καλεσμένους μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες, στους Έλληνες ναυτικούς. Τι θα θέλατε, το μήνυμά σας που θέλετε να στείλετε στους Έλληνες που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο?
1: Το μήνυμα είναι να έχουν την Ελλάδα στην καρδιά τους, ότι εμάς η σκέψη μας είναι κοντά τους, ότι είμαστε περήφανοι για αυτούς και αποτελούν πράγματι το καλύτερο σημείο μας. Είναι η προμετωπίδα μας, όπου πηγαίνουν τον ελληνισμό παντού, σε κάθε λιμάνι, και πράγματι αξίζουν και την αγάπη και την υποστήριξη και το θαυμασμό όλων μας.
0: Ωραία. Κύριε Βερνίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις Καλές Θάλασσες. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς, στην οικογένειά σας, και να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Επίσης, στους ακροατές σας, ό,τι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
1: Χαιρετώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια.

0: αγριά.
1: Με την ιστορία του Γιώργου Βερνίκου στον εφοπλιστικό κόσμο, στην ναυτιλία και στην πολιτική, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί, να ευχαριστήσω την Δώρα Ιωακιμίδου που επιμηλήθηκε τον ήχο σήμερα. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε φυσικά. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: πιθανότητα αυτή, γιατί κάνετε κάτι λίγο πιο ζωή. Και σου λένε, αυτά θέλει ο κόσμος. Όχι, δεν θέλει αυτό ο κόσμος, βαριέσαι, δεν έχεις καλές ιδέες, επαναπάβεσαι στο ότι είσαι κάτι καλύτερο και ο κόσμος κάτι κατώτερο, οπότε εντάξει θα τους πετάξω απλά τέτοιο. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει το ενδιαφέρον. Το πολύ cool από τα πιο βασικά πράγματα θεωρώ που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια είναι αυτό, ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται αν κάνεις λίγο κι εσύ μια προσπάθεια από την πλευρά σου και δεν το πετάξεις του άλλου έτσι το...
1: Ναι, αλλά περιγράφεις τώρα μια κατάσταση που βιώνεις διαρκούς προσπάθειας, αναζήτησης, καλλιέργειας. Όλο αυτό το κομμάτι σε βάζει μια διαδικασία, δεν σταματάς.
0: Έχει ένα στοιχείο που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι, ούτε όλοι οι οργανισμοί, ούτε τέτοιο. Εμείς έχουμε ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ κεντρικό. Είναι ότι όντως νομίζω ότι αγαπάμε τους ανθρώπους και έχουμε πίσει τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα μιλήσει μαζί τους θα σου πούν το ανθρώπινο είδος είναι ότι χειρότερο, οι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν είναι όντως, μπορεί να είναι το ανθρώπινο είδος το χειρότερο, δεν ξέρω τώρα με ποια μέτρα και ποια σταθμά, αλλά με τα ίδια μέτρα και τα σταθμά είμαι σίγουρη ότι αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε ότι είναι και το γλυκύτερο και το τρυφερότερο είδος, το μόνο που κάνει αιμοδοσία, το μόνο που γράφει love letters, το μόνο, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η αδράνεια πολλών ανθρώπων που έχουν ικανότητα να φέρουν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι επικοδομητικό, έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν πίστη εν τέλει στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί άμα δεν έχεις αυτή την πίστη ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, οι άνθρωποι είναι καλούλιδες, μωρέ, ξέρεις. Τα χαρούν, γιατί είναι ωραία η σύνδεση, τι αυτό. Για ποιο λόγο να κάνεις οτιδήποτε. Προφανώς και εγώ, αν πίστευα ότι όλοι είναι για τα σκουπίδια και όλοι αυτά θέλουν, δεν θα έκανα τίποτα. Η ιδιοποιώς διαφορά είναι αυτή, ότι εδώ υπάρχει αγάπη πραγματικά για τους ανθρώπους. Όχι μόνο για τους ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, για όλους τους ανθρώπους. Και αυτό φαίνεται και στο κοινό του πολύ cool. Αν έρθει σε κάποιο γεωγραφικό game night, δεν υπάρχει πιο ετερόκλητο κοινό. Είναι super random. Μπορεί να έρθουν 3-65χρονες κυρίες, τύπου κούκλες, αστική τάξη, έτσι να πιούν το κρασί τους και να λένε πρωτεύουσες και να λένε αχ, αγάπη, θυμάσαι τότε που είχαμε πάει. Μπορεί να έρθει μια παρέα με έτσι 20άριδες, έτσι ψιλοφασαίους, φιλολές και τέτοιο που όμως. Τους αρέσει το, ή είναι ξέρω εγώ το think της παρέας τους ότι παίζουν το επιτραπέζι. Μπορεί να έρθει μια οικογένεια, παιδιά, γονείς, τάδε, μπορεί. Ό,τι να είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Αυτό τι δείχνει, ότι δεν είναι. Το να σου αρέσει να μαθαίνεις καινούργια πράγματα και να εξερευνείς τον κόσμο γύρω. Δεν είναι κάτι που αφορά έναν ίσκινο. Δεν είναι ενδιαφέρον ενός μιας ομάδας ανθρώπων που είναι πιο καλλιεργημένοι ή πιο τέτοιοι. Όλοι έχουν έμφυτο το να χαίρονται, το να μαθαίνουν κάτι καινούργιο για το. Τους δημιουργείται, σχηματίζεται ένα θαυμαστικό στο κεφάλι τους, ξέρεις. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο, άσχετα με την ηλικία, που θα του πω, ξέρω εγώ, καλά το ήξερες ότι υπάρχει αυτό το ζώο, ξέρω εγώ, και να είναι ένα νέο είδος που ανακαλύφθηκε, που είναι μόβ, κίτρινο, τέτοιο, φτερά, κέρατα και τέτοιο, και να μην πει, κοίτα να δεις. Δεν υπάρχει. Δεν μου φαίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, συγγνώμη, έχω.
2: Άρα έτσι γεννήθηκε αυτή η ιδέα.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ότι φαίνεται πολύ και στο community, στο Facebook, στο πρωταρχικό, δηλαδή στη βάση, ας πούμε, του κοινού, αυτό το ετερόκλητο στοιχείο που όμως το συνδέει η ελπίδα και η αγάπη για τη μάθηση και η περιέργεια.
0: Άμα κάτσει και
2: δεις
0: σχόλια.
2: Φαίνεται στα σχόλια. Ναι. Είναι όλοι πολύ.
1: Νομίζω ότι γίνει και viral κάποια στιγμή αυτό το πώς αντιδρά ο κόσμος στα πράγματα που ανεβάζεται και τι ακριβώς σκέφτεται και θέλει
0: αρχικά
1: να μοιραστεί.
0: Θέλουν αυτό το μοιραστεί πολλές φορές πόσο θέλουν.
1: Κάτι
0: μπορεί να πούμε εμείς ένα post για ένα μέρος. Α, παιδιά, δείτε αυτό το αξιοθέατο στο Βιετνάμ.
1: Α, μπράβο, τώρα το θυμάμαι.
0: Να γράφουν από κάτω, ναι, πήγα, ναι, ναι. Τότε, δείτε φωτογραφία.
1: Και στέλνουν τα δικά τους. Θυμάμαι έναν που είχε κάνει ένα post με την Ανταρκτική. Έναν που είχε στείλει, όπου τον βλέπαμε να μπαίνει μέσα στο.
0: Α, ναι, που είχαμε κάνει συνέντευξη σε αυτόν τον επιστήμονα.
1: Ναι, που είχε μπει μέσα στον πάγο. Και είχε φωτογραφικό υλικό. Και είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, γιατί αυτό το πράγμα δεν το φανταζόμουν να κάνω τι μπορεί να συμβεί. Και μου άνοιξε έναν άλλον ορίζοντα. Ενθουσιάστηκα.
0: Μα εμένα από τους λόγους που μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, δεν είναι μόνο ότι μου αρέσουν οι πρωτεύουσες. Για την ακρίβεια δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ο περισσότερος κόσμος θα νομίζει ότι ξέρω απ' έξω όλες τις πρωτεύουσες και λοιπά. Καμία σχέση, δεν με αφορούν καθόλου
1: πρωτεύουσες.
0: Σε έχω εντελώς γραμμένες πρωτεύουσες, δεν μου λένε τίποτα για τον κόσμο. Τίποτα, απολύτως. Με αφορούν άλλα πράγματα. Συστήματα, φυσικοί κύκλοι, τοπία, οικοσυστήματα, τέτοια πράγματα με αφορούν πιο πολύ. Άνθρωποι, σχέσεις τους, το πώς έχει επηρεάσει το ένα πράγμα το άλλο. Ότι μπορεί κάποιος να αναρωτιέται, ρε, και τι είναι αυτή η μανούρα τώρα με τη γεωγραφία, ποιος σχέστηκε για τη γεωγραφία τώρα ξαφνικά. Για μένα, ένας λόγος που αξίζει κάποιος να αφιερώσει λίγο χρόνο και ενέργεια στο να μάθει γεωγραφία, είναι πολύ απλά το ότι όντως ο κόσμος είναι μαγικός. Είναι μαγικός. Δηλαδή, σου ενισχύει την ανθρώπινη εμπειρία. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι όσο μαθαίνεις πράγματα για τον κόσμο γύρω, γίνεται πιο όμορφη ζωή. Γιατί είναι σαν να βλέπεις καλύτερα. Δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Άμα πας μια βόλτα στο δάσος και δεν ξέρεις τα δέντρα, δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ να καταλάβεις ότι αυτό είναι έλατο, αυτό είναι τέτοιο, αυτό βγάζει αυτό το λουλουδάκι κλπ. Είναι μια βόλτα στο δάσος και θα πάρεις πράγματα. Άμα έχεις ασχοληθεί για κάποιο λόγο, ας πούμε, να καταλάβεις διαφορές μεταξύ το τέτοιο, να καταλάβεις τι ζωάκια ζουν εκεί, πόσο πιο animated γίνεται στα μάτια σου μια ίδια ακριβώς βόλτα. Πόσο διαφορά έχει, πώς με άλλο φακό βλέπεις τα πράγματα.
1: Και πώς τα ερμηνεύεις, τα καταλαβαίνεις και τα αξιοποιείς μετά,
0: ναι,
1: για να τα χωνέψεις και να τα καταλάβεις και εσύ ο ίδιος.
0: Ναι, ή ας πούμε τα μέρη που υπάρχουν στον κόσμο.
1: Καλά, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ ευεργετικό αυτό που συμβαίνει.
0: Εγώ βλέπω στον ύπνο μου, μαθαίνω πράγματα. Βλέπω ας πούμε κάποιο τοπίο.
1: Και βλέπεις όνειρα.
0: Και μετά βλέπω όνειρα. Next level Hollywood. Που σου κάνει enhance και μέχρι και τα όνειρα κυριολεκτικά.
2: Ανεβαίνει η παραγωγή.
0: Ανεβαίνει το budget της παραγωγής. Και επίσης και αυτό έχω ένα debate που έχω πολύ συχνά, είναι ότι δεν έχω διαβάσει σχεδόν καθόλου λογοτεχνία γενικά. Μ' αρέσει ή το fiction, ή το non-fiction βασικά, ή το science fiction. Όλο το ενδιάμεσο κομμάτι του, ξέρει, μια ιστορία, ξέρω εγώ, απλά κυκλίσατε σε έναν ρεαλιστικό μέρος με κάποιους ανθρώπους και είναι απλά μια τέτοια. Καταλαβαίνω το magic of it, δεν θέλω να μειώσω όλο το. Αλλά κάπως όσο μπαίνω στη φάση non-fiction, είμαι σε φάση υπάρχει οτιδήποτε crazier από την πραγματικότητα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς με το κεφάλι σου, σε τοπίο, σε ζώο, σε τέτοιο, υπάρχει.
1: Έχω μία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτώ, νομίζω, όχι, πώς το λέω, ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο αστεία και πολύ πιο τέτοια από ό,τι μπορώ να φανταστώ, οπότε δεν χρειάζεται καν να μπω στα δικασία να πω ψέματα ή να πω κάτι από το μυαλό μου. Υπάρχει ήδη αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Το πράγμα. Φαντάσου τώρα να μπούμε στη διαδικασία και τη φύση και το τι συμβαίνει εκεί έξω.
0: Θα διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το έχω διαβάσει το φαντάστηκα. Όπου μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη φαντασία, εκεί είναι και το όριο του τι μπορεί να υπάρξει.
1: Αυτό είναι με τις λέξεις. Όπου εγώ το έχω διαβάσει με τις λέξεις.
0: Με όλα τα πράγματα όμως.
1: Αλλά υπάρχει όντως.
0: Ναι, δηλαδή, ό,τι μπορεί να φτάσει να φανταστεί το ανθρώπινο κεφάλι, κάπως υφίστανται. Δηλαδή, και σκέψου πόσο περίεργο μπορεί να αλλάξει. Εντάξει τώρα. Αλλά σκέψου κάποιοι άνθρωποι 200 χρόνια πριν που θα ήταν, ας πούμε, σε ένα καράβι και θα πήγαιναν απέναντι, θα διέσχιζαν ωκεανούς κλπ. Μπορεί κάποιος να σκεφτόταν, πώς σκέψου τώρα να υπήρχε ένας χάρτης. Αλλά να σου έλεγε ο χάρτης που να πας. Και αυτό τότε θα φαινόταν σαν μαύρη μαγεία η σκέψη. Αλλά έλα όμως τώρα που έχουμε όντως αυτό το εργαλείο για παράδειγμα.
1: Και ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, πας σε μια ξένη χώρα και λες θέλω να φάω μακαρόνια. Και ξαφνικά σου λέει το κινητό που έχει στην τσέπη σου, πού είναι τα μακαρόνια.
1: Αυτό ήθελα να το κάνω.
2: Πάω στην Αγγλία και θέλω να φάω σουβλάκι.
0: Πού τα βρω.
1: Αυτό ήθελα να το κάνω σαν αφιέρωμα, το πώς ήταν ο κόσμος πριν το GPS και πώς είναι τώρα μετά. Και όντως θα είχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά ήθελα να πω ότι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή χωρίς.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποιες κατακτήσεις που δεν υπάρχει προ Χριστού μετά Χριστών. Και το GPS είναι ένα από αυτά και ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τη χρονολογία του κόσμου από όταν ανακαλύφθηκε όντως το GPS. Αλλά εγώ θέλω να πω για τη φράση, αυτή που λες για τις λέξεις, ότι ο κόσμος σου φτάνει εκεί που τελειώνουν οι λέξεις σου. Και οπότε όσο ενισχύεις και προσθέτεις λέξεις και αντίστοιχα προσθέτεις γνώσεις, πληροφορίες κτλ., τόσο πιο πολλά πράγματα μπορείς να φανταστείς.
0: Ακριβώς, για να ακριβώς. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει η φάση των γενικών γνώσεων. Όχι απλά επειδή είναι ωραίο να βρίσκει σε μια παρέα και να λες παιδιά, το ξέρατε ότι υπάρχει ένα πράγμα. Όχι μόνο για το κομμάτι του εντυπωσιασμού δηλαδή, αλλά για το ότι όντως νιώθω ότι διευρύνεται το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας όντως.

0: δεν το βλέπεις ότι είναι και λίγο υποτιμητικό το random γνώσεις. Δεν είναι random γνώσεις. Δεν είναι καθόλου random γνώσεις.
1: Τίποτα δεν είναι
0: γιατί
1: random.
0: Γιατί όλες οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό που έλεγες πριν για την ιστορία της Ελλάδας. Η ιστορία της Ελλάδας διαμορφώθηκε έτσι γιατί ακριβώς στον κόσμο γινόταν άλλα τόσα πράγματα. Και επιλογές που είμαι αναγκασμένη να πάρω από όλη αυτή την αλληλουχία.
1: Δεν καταλαβαίνεις κάτι για ιστορία αν δεις μία χώρα μεμονωμένη. Αν δεν λάβεις υπόψη όλες τις συνθήκες γύρω-γύρω.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι όμως random πράγματα. Είναι διάφορες πληροφορίες που επειδή ακριβώς μας λείπει η σύνδεση μεταξύ τους, τα καταχωρούμε σε μία κατηγορία τέτοια, ούτως ώστε.
1: Η σύνδεση μπορεί να γίνει σε random φάση.
0: Αυτό. Και ότι νομίζω ότι είναι και λίγο ανθρώπινος ναρκισισμός αυτό το πράγμα, το ότι θέλουμε να ταμπελιάσουμε αναγκαστικά αυτή την κατηγορία με γνώσεις που δεν ξέρουμε πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε. Προκειμένου να κρατήσουμε από αυτές μόνο το υλικό κομμάτι, δηλαδή το ότι θα τις πετάξουμε σε μια συζήτηση. Στην πραγματικότητα, μπορούν απλά όλες αυτές τις πληροφορίες να υπάρχουν και να αρχίσουν μόνες τους να βρίσκουν χώρο στη ζωή μας. Δεν είναι πολύ άσχημο.
1: Ξέρεις πώς το κάνω, στο μυαλό μου. Έχω μια οπτικοποίηση γι' αυτό, πώς είναι με τις random και καλά πληροφορίες. Γιατί όταν συμφωνώ μαζί σου, δεν υπάρχει κάτι που να είναι random, ασύνδετο με οτιδήποτε, δεν γίνεται. Ότι κάπως, ρε παιδί μου, σαν το μυαλό μας να είναι ένας χώρος, ένα άδειο δωμάτιο σκέψου. Και κάθε πράγμα που μαθαίνεις, κάθε πληροφορία είναι ένα μικρό αστεράκι που αιωρείται κάπως αυτό το χώρο. Σκέψου τώρα, όσο πιο πολλά είναι αυτά σιγά σιγά έχουν και γραμμούλες που ενώνονται μεταξύ τους. Και αυτό γίνεται κάπως ένα thick web. Και αυτό είναι το φίλτρο σου, αυτό είναι η κριτική σου σκέψη. Όσο έρχονται καινούρια κομματάκια και κάνουν πιο thick αυτό το, πώς να το πω, αυτό πλέγμα, και πολύ απλά πράγματα. Σκέψου λίγο πόσο εύκολο μπορεί να φας ένα παραμύθι, μια προπαγάνδα, αν δεν ξέρεις τίποτα για τίποτα. Θα έρθει κάποιος και θα σου πει, λοιπόν, ένα και ένα ίσον τρία, γιατί 3, 13, 12, 15 και 11. Και εσύ θα πεις, δίκιο έχεις.
0: Δεν το είχα σκεφτεί
1: έτσι. Αν όμως, τέλος πάντων. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Συμφωνώ απόλυτα στο ότι υπάρχουν, by the way, και δύο βιβλία. Το ένα είναι η χρησιμότητα του άχρηστου.
2: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν.
1: Τη χρησιμότητα του άχρηστου.
2: Πόσο αιμονή έχουμε με το ότι όλα πρέπει να είναι χρήσιμα και να τα κάνουμε κάτι.
0: Ξέρετε ποιος θέλει αυτό. Αλλά είναι μια κακή ερμηνεία αυτού. Δεν ήθελε να πει ο άνθρωπος πραγματικά αυτό. Ο Μάρξ. Και μιλήσει για τον ιστορικό υλισμό. Όμως, αυτό που εννοούσε ο Μάρξ ήταν για τη συσσόρευση.
1: Κάτσε, τι είχε πει ο Μάρξ για τον ιστορικό υλισμό.
0: Είχε πει για τον ιστορικό υλισμό το ότι είναι η συσσόρευση που δημιουργεί την πρόοδο της ιστορίας και το πώς αυτά προστίθενται και αποκτάνε μια αξία. Οπότε, τη μία υπάρχει η πτέρυγα που βλέπει την ιστορική εξέλιξη μέσω της αξίας και η υπόλοιπη μέσω της συσσόρευσης που προκαλείται όμως από παράγοντες που έχουν διαμορφωθεί μόνοι τους από διάφορες ιστορικές συγκυρίες που προέκυψε να επιπροστίθεται και να δημιουργούν το αποτέλεσμα.
1: Και πέρα από το κομμάτι μας της ιστορίας, αυτό που λέει Ναταλία, συμφωνώ απόλυτα. Το ότι κάπως όλα πρέπει να έχουν μια χρησιμότητα.
0: Ναι, όχι.
2: Εγώ αυτό το λέω ακόμα και στο κομμάτι ότι απλά θες να πας μια βόλτα. Και λες, α, γιατί να πάω βόλτα, έχω να κάνω κάτι άλλο, πιο χρήσιμο, ας πούμε, εντός αγωγικών, μες στην καθημερινότητα. Που, όμως, είναι πολύ χρήσιμο και υπάρχει καμιά φορά. Ή το να μαθαίνεις πράγματα οποία δεν το περίμενες ή δεν είχες κάποιο σκοπό, ας πούμε, γι' αυτά. Είναι και αυτό μια μορφή...
0: Ή πολύ βιάζονται, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Γιατί βιάζεσαι.
1: Το να κάνεις ένα μεταξύ πράγματα... Μου αρέσει να έχω γύρω μου ανθρώπους που κάπως με σπρώχνουν να κάνω πράγματα που δεν θα επέλεγα να κάνω μόνη μου. Αυτό που λέει κάπως randomizer, τύπου να έρθει κάποια φίλη μου να μου πει: ρε, τι θες να πάμε σε ένα εργαστήριο ξυλογλυπτικής. Δεν θα πήγαινα ποτέ. Δεν θα άνοιγα ποτέ το Google να πατήσω ξυλογλυπτική. Αν έρθει όμως, θέλω η στάση μου να είναι ναι, πάμε. Καινούριο input, φέρε. Randomίλα. By the way, πείτε ένα random που θα το κάνουμε αυτό το.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ ένα που έχω ενθουσιαστεί. Γίνεται μία τάση. Όχι, μωρέ, αυτό είναι βαρετό παλιό. Λοιπόν, αυτό πρέπει οπωσδήποτε και το έχω πει και δεν το κάνω. Υπάρχει μάθημα για γοργόνες. Φοράς μόνο πέδιλο.
1: Στη Θεσσαλονίκη, τη γνώρισα.
0: Υπάρχει και στην Ελλάδα, καλέ. Έχουν κάνει τώρα...
1: Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη που είναι, είναι έξω από την Ελλάδα.
0: Μόνο Αθήνα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν ανήκουν. Όχι, Αθήνα δεν λέω.
1: Αυτό που λες το έμαθα. Ή πέρυσι πρόπερσι ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και ήρθε μια κοπέλα.
2: Σε
1: και...
2: ένα άλλο φοβερό side quest ναι. που κάναμε στο Kidot.
1: Ναι. Τι ωραίο ήταν αυτό. Που ήμασταν με τα παιδάκια, κάναμε κάποιες δραστηριότητες για παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και τέλος πάντων είχε έρθει μια κοπέλα, μας έλεγε: α, μας άρεσαν πολύ τα πράγματά σας κλπ. Και, και πιάσαμε τη συζήτηση. Λέω: εσύ με τι ασχολείσαι? Και μου λέει: έχω μια σχολή για γοργόνες. Τι? Και μου λέει ναι, ξέρω εγώ. Και μου έβαλε να δω το προφίλ του στο Instagram. Και σου φτιάχνουν μια custom ουρά που έχει κάπως και στην άκρη λειτουργεί.
0: Αυτό είναι στο δεύτερο level, δεν πας κατευθείαν έτσι.
1: Δεν σου φτιάχνουν και custom. Στην αρχή χωρίς ουρά, απλά σου δένουν τα πόδια και κάτι. Α, by the way, στο ίδιο, στο φάσμα της Γοργόνας, αλλά στην άλλη πλευρά, έμαθα πριν από λίγο καιρό ότι υπάρχει και στην Ελλάδα έχει ανοίξει, υπάρχει μόνο μία ομάδα, υποθαλάσσιο rugby.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το είδα, ρε, είναι βίαιο. Τους λέω, συγγνώμη, πώς γίνεται αφού το rugby παίρνεις φόρα, πέφτεις πάνω στον άλλον, τέτοιο, κάνεις tackling, κάνεις αυτό. Και είναι, άμα το δεις, είναι με βατραχοπέδιλο, οπότε μπορείς να κουνηθείς γρήγορα, έντονα κλπ. Σε πισίνα έχει ένα καλαθάκι στη μία πλευρά, ένα καλαθάκι στην άλλη. Και είναι, έχεις δει πώς πετάς ένα ψωμί στη θάλασσα και έρχονται όλα 400 ψάρια μαζί και χτυπάνε το ένα το άλλο.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Οπότε, δεν ξέρω αν αυτό θα ήθελα να το δοκιμάσω.
1: Έχουμε και σχολή Γοργόνας.
0: Αλλά...
1: και... μπορούσε να συνδυαστεί.
0: Το Ρίγκο Τζαμάνι στις Κάνες. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα Γκοτζαμάνι ήταν αυτή που έκανε πρεμιέρα στις Κάνες με το, μια ταινία που θέλει η πρωταγωνίστρια να γίνει η Γοργόνα, το Titanic Ocean. Και μαθαίνει να κρατά την ανάσα της υπό το βλέμμα χιλιάδων θεατών. Εγώ βέβαια το reference στο δικό μου ήταν στο Μέγκα, οι Γοργόνες.
2: Καλά, αυτή η σειρά ήταν σε κάποιο όνειρο.
0: Ναι,
2: πολύ σουρεάλ.
0: αλλά είχα δει μια συνέντευξη που λέγανε ότι κάνανε μαθήματα Γοργόνας. Και έλεγα, αποκλείεται. Θέλω κι εγώ να το κάνω αυτό, πίστευα ότι ήμουν η Άριλ τότε. Και λέω, θέλω κι εγώ να το κάνω. Και λοιπόν έχει ανοίξει εδώ πέρα σχολή και ένα γυμναστήριο, νομίζω, παραθέτει τέτοια
1: μαθήματα. Γυμναστήριο Γοργόνας.
0: Πρέπει οπωσδήποτε έχει... να σου
1: πει. Ναταλία, μ' άρεσε κάτω από τη θάλασσα.
0: Έχεις εσύ κάποια πρόταση, γιατί και εμένα μου αρέσουν αυτά τα να πηγαίνω. Έχω πάει σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όχι, δεν κλείνω.
1: Έχουμε τα basic που είναι κεραμικά.
2: Ναι, που βέβαια. Ταλία. Εντάξει, δεν είναι και τόσο basic. Εμένα μου αρέσουν basic, πολύ.
1: Όχι. Ναι, όχι,
2: και σε αποφορτίζουν.
0: Κάνετε. Το κάνετε.
2: Είχαμε
0: αυτό.
2: Κάνει ένα.
1: Ναι,
2: πολύ
1: είχαμε
2: cool
1: κάνει έτσι και για team bonding τύπου. Είχαμε πάει όλοι και κάναμε ένα πρώτο μάθημα κεραμικής και φύγαμε όλοι με ένα τασάκι, μια κούπα, ένα τέτοιο. Πολύ ωραία διαδικασία.
2: Ήταν πολύ ωραία.
1: Γενικά το να κάνεις έτσι πράγματα με τα χέρια σου. Γιατί ειδικά όσοι κάνουμε δουλειές που είναι.
0: Σε υπολογιστή.
1: Και πολύ σκέψη, διανόηση, τέτοιο, απόφαση. Είναι
0: θες
1: ωραίο
0: κάποιο.
1: Ναι, εγώ βρίσκω την ισορροπία όταν πηγαίνω στο χωριό μου. Που απλά ασχολούμαι με τον Τζάκι όλη μέρα. Τύπου.
2: Ιούλιος, 40
1: βάθμια. Τζάκι. Ενώ κάπως όταν βρίσκομαι σε ένα πλαίσιο που απαιτείται δουλειά με τα χέρια μου, ρε, με ρυθμίζει. Είναι φοβερό. Δεν το βλέπω σαν κούραση. Μου αρέσει να κουβαλάω, να τέτοιο, να κάνω.

0: κάνεις μάθημα.
1: Δεν χρειάζεται να έχει χρησιμότητα. Ακριβώς. Το κάνεις.
0: Αυτό,
1: γιατί το απολαμβάνεις.
0: Αυτό επίσης είναι ένας τσακωμός, έτσι, όχι, ένας διαπληκτισμός που έχουμε πάρα πολύ κόσμο, που έχουν μια ανάγκη να παρουσιάζουμε συνέχεια project και να κάνουμε συνέχεια πράγματα. Και τους λέω ότι έτσι κι αλλιώς η δουλειά που κάνω εγώ και όλοι έχουν μια απέτηση. Γιατί στο χόμπι μου πρέπει να έχω αυτό τον καταναγκασμό που πρέπει οπωσδήποτε να έχει αυτό το τελικό στόχο. Ας το κάνω και... Μην είσαι και καλός. Δεν πειράζει να μην είσαι καλός σε κάτι που κάνεις και θες να περάσεις καλά.
2: Αυτό πολύ σημαντικό και σκέψη πόσο κόσμο αποτρέπει από το να δοκιμάσει πράγματα έτσι για να χαρεί. Επειδή σκέφτεται, δεν θα είμαι καλό. Και τι έγινε.
0: Πες μου εσύ.

0: Μην νοιάζει καθόλου, αλλά βλέπω τον εαυτό μου, το πώς συμπεριφέρομαι, ας πούμε, να είμαι στη μέση. Και δεν ξέρω το να είναι τόσο ok με το να μην είναι στην κορυφή.
1: Sorry για το άσχετο, αλλά τον τελευταίο καιρό έχουμε παίξει αρκετά το imposter το παιχνίδι. Πόσο αστείο είναι. Το ξέρετε αυτό το παιχνίδι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν το ξέρετε, πρέπει να το μάθετε. Είναι μια είστε, ξέρω εγώ, 5 άτομα πες. Κάποιος πρέπει να πει στο αυτί όλων μία λέξη, ίδια λέξη όλους. Ας πούμε, πες ότι η λέξη είναι φορτιστής. Και σε ένα από τα άτομα του λέει είσαι ο imposter, που σημαίνει ότι εσύ δεν ξέρεις ποια είναι η λέξη. Και ξεκινάνε όλοι και λένε λέξεις σχετικές με τη λέξη. Δηλαδή, φορτιστής μπορεί να είναι να πει κάποιος ρεύμα. Πει ο άλλος καλώδιο. Και πρέπει και ο imposter που δεν έχει ιδέα ποια είναι η λέξη.
0: Αυτό το έχω παίξει.
1: Να λέει σχετικές λέξεις.
0: Δεν ξέρω το χαμελέοντα. Το έχει παίξει.
2: Μπορεί να είναι το ίδιο, μάλλον.
1: Δεν ξέρω το χαμελέοντα. Εγώ
0: μα έχει γίνει στο TikTok viral. Πολύ ωραίο.
2: Το ίδιο πιστεύω.
1: Ναι, μάλλον το ίδιο είναι. Και πρέπει η ομάδα τελικά να παρατηρεί τις λέξεις για να δει ποιος λέει τα άσχετα.
0: Ναι.
1: Και ποιος δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει. Το οποίο
0: είναι
1: τόσο αστείο.
0: Αυτό το έχεις με καρτούλες και έχεις διάφορες λέξεις. Κάπως μαθαίνουν όλοι ποια είναι αυτή η λέξη. Και τελικά μόνο ένας ο άσχετος που δεν έχει.
1: By the way, τώρα καλοκαίρι θα πάρεις το επιτραπέζιό μας. Αν δεν θες να κουβαλάς ολόκληρο το κουτί, έχουμε και δύο expansion packs, 300 ερωτήσεις και 300 ερωτήσεις. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί έχει μια πρωτοτυπία το επιτραπέζιό μας. Το ότι ενώ είναι γνώσεων, ερωτήσεις γνώσεων, δεν είναι ή ξέρεις σωστή απάντηση, δεν ξέρεις. Παίρνει τον πόντο ποιος πέσει πιο κοντά. Πώς το έχουμε κάνει αυτό? Όλες οι ερωτήσεις απαντιούνται με νούμερο. Δεν υπάρχει δηλαδή ποια είναι η πρωτεύουσα, τάδε είναι αυτή. Πόσα άτομα, τι ύψος έχει το τάδε. Και κανείς να μην ξέρει, όλοι ξέρουν να πούνε ένα νούμερο, μαντεψιά.
0: Νιώθω μια αγαλίαση όταν είναι έτσι τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν χρειάζεται το που έλεγα πριν και είναι πλέον ο συμπεριφορισμός μου στα επιτραπέζια. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε στην κορυφή. Το χρέος το μόνο που έχω είναι να απολαύσω. Αν φτάσω, έφτασα. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας.
1: Δεν έχουν πλάκα όμως κάποια άτομα που είναι σούπερ ανταγωνιστικά, παθαίνουν. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Έχω μπει σε escape room με τέτοια. Είχα και δύο φίλους στην ίδια παρέα που ήταν σε αυτήν ακριβώς τη φάση. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Μας φάζανε, τρέχαμε πάνω κάτω.
1: Ήσασταν κάποιοι που ακολουθούσατε και κάποιοι που λύνανε το.
0: Και επειδή έχω κι εγώ άποψη και επειδή έχω κι εγώ μια τοποθέτηση και πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου για να το δεχτώ αυτό. Απλά το βλέπω σαν
1: σε
0: μια παρατήρηση. Σαν να βλέπω
1: το
0: καν. Το νιώθω. Προφανώς. Προφανώς θα ερχόμουν. Προφανώς.
1: Άμα δεν πεις ποια είναι η πρωτεύουσα, θα μείνει παγίδευμα. Αυτό το μάθω.
0: Λόγω τη Βρετανία πρωτεύουσα.
1: Έρε με την Ευρυτανία. Είσαι από την Ευρυτανία.
0: Οπότε ήταν πιο επίμονο από μένα. Έτσι, απλά και μόνο. Απλά και μόνο για το.
1: Αυτό που οπότε κάποιο σκέφτεται στην Ελλάδα. Πριν το πολύ cool, θεωρώ ότι όταν αναφερόταν η γεωγραφία, το πρώτο pop culture reference ήταν ο Πόποτα, ρε φίλε. Αυτό δείχνει λίγο. Νομίζω πλέον αν ρωτήσει πολλού ανθρώπου, αν κάνει ένα γκάλωπ στον δρόμο. Θα ήθελα, παρακαλώ, έρθετε να με ακούτε, κάντε το. Να ρωτήσετε 1000 ανθρώπους στον δρόμο. Λίγους, εγώ είπα, έτσι, μόνο 1000. Να τελειώσουν την πρόταση. Η γεωγραφία είναι. Και να δούμε τι αναλογία θα είναι. Θα πούν είναι βαρετή ή ότι είναι.
0: Πολύ cool.
1: Πολύ cool.

0: φτάνοντας προς το τέλος. Έτσι, θα σας κάνω φτάνοντας ακριβώς κάποια quick questions τα οποία χρήζουν απαντήσεως και πρέπει να απαντήσετε γρήγορα και χωρίς πολλή σκέψη. Θέλω μια χώρα που σας συναρπάζει.
1: Ξεκίνα, Ναταλία.
2: Αργεντινή. Χώρα είπες.
0: Χώρα.
1: Χωρίς εξήγηση, έτσι, μπαμ μπαμ.
0: Και μια εξήγηση, ρε παιδί μου.
1: Α, θες και να εξήγησε.
0: Ένα development. Α. Μικρό. Γιατί, έτσι.
2: Νόμιζα ότι θα ήταν πολύ γρήγορα.
0: Καλά,
2: μου αρέσει τόσο, πολύ η λογοτεχνία από την Αργεντινή, σε αντίθεση. Σμαράγδα.
1: Ναι, εγώ νόμιζα θα έλεγες, επειδή έχει και την Παταγωνία, που είναι, εντάξει,
2: ναι, είναι τοπία. Πιστεύω ένα μέρος που συνδυάζει συγκλονιστικά τοπία, πολύ διαφορετικά.
0: Και η λογοτεχνία είναι πολύ υποδεκτό.
2: Ναι.
1: Για τη λογοτεχνία.
0: Εγώ το δέχομαι.
2: Ναι,
1: εγώ νομίζω, εγώ για λόγους γεωγραφίας και τοπίων, σε αυτή τη φάση έχω λίγο ένα obsession με την Κίνα.
0: Κίνα,
1: δεν υπάρχει. Κίνα, δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Ναι. Είναι από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, για την ακρίβεια.
0: Μια πόλη που είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο νομίζουμε.
1: Από όσο νομίζουμε. Θέλω να σκεφτώ κάποια της Ελλάδας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πω τα Γιάννενα.
2: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, να το πιστεύεις.
1: Όλα πέντε να είμαστε στο ίδιο τέτοιο.
2: Σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Φοβερό.
1: Για μένα τα Γιάννενα είναι στις top πόλεις της Ελλάδας. Από τις, τύπου κάπως ευρωπαϊκή πόλη, ρε παιδί μου. Έχει λίμνη. Έχει ένα σώμα νερού. Θα μου πεις και η Λάρισα περνάει ποτάμι και παντού έχει κλπ. Αλλά τα Γιάννενα για μένα είναι λίγο εξαίρεση στην Ελλάδα.
0: Και ο Ποδονήφτης.
1: Είναι σαν το Λονδίνο.
0: Δεν έχω ξαναλέει κανείς Ανοπατήσια.
1: Σαν το Λονδίνο με.
2: Καλά, και τα Ανοπατήσια εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμημένα. Γιατί.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Είναι ωραία.
0: Όχι.
1: Δεν σ' αρέσουν.
0: Όχι. Εγώ μένω στα κάτω, βέβαια.
1: By the way, κάτι που μου είχε φανεί πάρα πολύ αστείο είναι ότι υπάρχει κάπου μία. Πώς το λέγεται, κατάληψη στα Πατήσια. Mm. Που βγάζει μία εφημερίδα που λέγεται Άνω Κάτω Πατήσια. Το οποίο μου είχε φανεί τόσο αστείο όνομα, Άνω Κάτω Πατήσια. Αν μας ακούτε, συγχαρητήρια για το naming του περιοδικού σας.
0: Ναι, αλλά Άγιο Ελευθέριο, τον Προπονά, τα Σεπόλια, την Αττική, όλα αυτά δεν τα έχουν μέσα.
1: Έχουν όμως αυτά τα μέρη.
0: Τέλος πάντων. Όχι, θέλω να πω με το όνομα των Πατήσιων. Γιατί μόνο Πατήσια, θα μου πεις, είναι το general name.
1: Εκεί,
0: η ομπρέλα, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, δεν θα πω πόλη, θα πω πλατεία που έχω στην καρδιά μου πολύ. Την πλατεία Αμερικής, παιδιά.
0: Αμερικής.
1: Πλατεία
0: ήταν
1: Αμερικής.
0: Το πρώτο μου σπίτι εκεί. Όταν ήμουν 5. Μετά φύγαμε, πήγαμε προς τα κάτω. Στα κάτω Πατήσια.
2: Α, όχι το πρώτο που αγόρασε.
1: Όχι. Το πρώτο σπίτι που αγόρασα.
0: Ποιο είμαι, ο Φίπστερ.
1: Ναι, βασικά νιώθω ότι είναι all μπορείς άμα κάτσεις και κοιτάξεις τους ανθρώπους, μιλήσεις με τους ανθρώπους, παίζει να περάσουν 400 διαφορετικές εθνικότητες μέσα σε, δηλαδή ο πλούτος που υπάρχει πολιτισμικά στην πλατεία Αμερικής. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα από το Νεπάλ. Πού βρέθηκε εδώ από το Νεπάλ? Από τα Ιμαλάια και βρέθηκε στην πλατεία Αμερικής αυτή η κοπέλα. Και ήμουν σε φάση πόσο θέλω να μάθω όλες αυτές τις ιστορίες. Από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Πώς κατέληξαν εδώ, specifically? Πώς
0: βρεθήκαμε ίδια ώρα, τον ίδιο
1: στο
0: χρόνο,
1: ίδιο
0: πατάμε
1: φανάρι,
0: το ίδιο πλακάκι.
1: Στην πλατεία Αμερικής με την κοπέλα από το Νεπάλ, ας πούμε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως μαγικό. Άμα δεν ήταν πολύ άβολο να πηγαίνει στου ανθρώπου και να του λε: γεια! Πες μου την ιστορία τη ζωή σου, θα το έκανα με όλους.
2: Γιατί είσαι εδώ?
1: Γιατί είσαι στην.
0: Ένα κακό έχει η πλατεία Αμερικής, έκλεισαν τα σουβλάκια του Αντρέα.
1: Πού ήταν καν τα σουβλάκια?
0: Στη γωνία, εκεί ήταν και το σπίτι μου που είναι το Συντριβάνι. Ναι. Είχε παλιά ένα περιπτέρο και ακριβώς απέναντι από το δρόμο, διαγώνια από το μπιλιαρδάτικο.
1: Τα σουβλάκια του Αντρέα.
0: Τα σουβλάκια του Αντρέα.
1: Αντρέα, λείπεις αν μας ακούς.
0: Θα έχει, μπορεί, δεν ξέρω, να
1: έχει ο κύριος Αντρέα. Μάλλον έχει σε λόγο πένθους το μαγαζί.
0: Για σένα, Ναταλία, που είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο νομίζουμε.
1: Είχαμε,
2: ναι, σκεφτόμουν και εγώ αυτό, γιατί όντως μου φαίνεται φοβερή η τοποθεσία επίσης. Mm. Μου αρέσει πολύ το ότι είναι πολύ περπατήσιμα.
1: Ναι.
2: Και βλέπεις πολύ ωραία πράγματα.
0: Έχει όμως μια υγρασία.
2: Δυστυχώς μου αρέσει η υγρασία, αν πω ψηλαροπίνιον,
1: ναι,
2: επίσης.
1: Και με ένα σαλιγκάρι, τύπου, ειδικά αυτός ο καιρός, τύπου μουντίλα, ομίχλη, βροχούλα.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Κόψε το.
1: Συγγνώμη, άμα κοιμάσαι και έξω βρέχει, δεν είναι ο ύπνος?
0: Όχι, κρυώνεις, θέλεις κρυβατάκι.
1: Ακριβώς, είσαι στο κρυβατάκι.
0: Ναι, αλλά μετά νιώθεις την υγρασία και ζεσταίνεις. Είναι περίπλοκο αυτό που συμβαίνει και δεν σαπορτάρω καθόλου αυτό που λέτε.
2: Εντάξει, μπορούμε να μας αρέσουν και διαφορετικά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Ένα fact που πιστεύετε ότι αποδεικνύει ότι η γεωγραφία είναι όντως πολύ cool. μια πληροφορία, ένα μέρος, ένα κάτι.
1: Λοιπόν, καλά, εντάξει, αυτό είναι αυταπόδεικτο, αρχικά δεν χρειάζεται κάποιο fact. Για μένα είναι αυτό με τη Σαχάρα και τον Αμαζόνιο.
0: Που έρχεται να μας καταπνίξει.
1: Όχι. Α, επίσης και αυτό για μένα. Ξέρω ότι περισσότεροι άνθρωποι συχτηρίζουν όταν έρχεται η σκόνη από τη Σαχάρα. Εγώ είμαι σε φάση, θέλω να βάλω τα κλάματα μου. Θέλω το πάρα πολύ συγκινητικό. Τη μαζεύω το φαράσι και την έχω στο χέρι μου και λέω: είναι, ταξίδεψε εδώ.
0: Στο χέρι μου.
1: Στο χέρι μου, ενώ είναι από την έρημο Σαχάρα. Είναι το ότι όλα είναι μία λυσίδα πάνω στον πλανήτη. Εμένα αυτό με εγωιτεύει πάρα πολύ. Το ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος με έναν τρόπο που δεν σου επιτρέπει, αν σε ενδιαφέρει ο εαυτός σου, και ακόμα και αν σε ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός σου, δεν σε παίρνει να μην σε νοιάζουν και άλλα πράγματα γύρω σου, γιατί είσαι κομμάτι ενός συστήματος. Θες, δεν θες. Period. Όλα είναι αλυσίδες, υπάρχουν κύκλοι, το ένα πράγμα επηρεάζει το άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή θα γίνει κάτι κακό εδώ και δεν επηρεάζει τίποτα. Πουθενά αλλού, ας πούμε. Δεν σου δίνει ο κόσμος το περιθώριο να μην σε νοιάζουν πράγματα. Ένα από τα πιο μαγικά, κατά τη γνώμη μου, πραγματικά μαγικό, είναι το ότι ο Αμαζόνιος θα έπρεπε. Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου στην Νότια Αμερική. Γενικά τα τροπικά δάσεις έχουν ένα πρόβλημα, ότι επειδή ακριβώς είναι τόσο πυκνά και έχουν τόση βλάστηση κλπ. Φτωχαίνει γρήγορα το έδαφος. Δηλαδή είναι συνήθως short-lived τα τροπικά δάση. Γίνεται, ρουφιούνται όλα τα θρεπτικά συστατικά, δεν φτάνει εξίσου. Τέλος πάντων, είναι διάφοροι λόγοι. Και η Σαχάρα είναι μία έρημος. Το τίποτα. Που δεν έχει τόσο να φυτρώνουν πράγματα. Δεν έχει. Έρημος σημαίνει το ανάποδο της υγρασίας και της βροχόπτωσης, τέλος πάντων. Η Σαχάρα. Σηκώνονται σύννεφα με άμμο, όπως είναι αυτά που έρχονται σε εμάς στα μπαλκόνια μας. Φυσάει και προς άλλη κατεύθυνση. Περνάει όλο τον Ατλαντικό, τόνους σκόνης μιλάμε, και γίνεται βροχή πάνω από τον Αμαζόνιο και είναι σαν λίπασμα. Δηλαδή, θρέφει τον Αμαζόνιο, ένα τόσο πλούσιο οικοσύστημα, η έρημο Σαχάρα. Δεν είναι φανταστικό αυτό το πράγμα.
0: Είναι φανταστικό.
1: Ναι, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε το ένα χωρίς το άλλο, ενώ είναι κάπως τα αντίθετα.
0: Μεγάλη συνειδητοποίηση. Να καταλάβεις το πώς σε συνειδητοποιώ. Ωραίο. Πολύ δυνατό. Ναταλία,
2: αυτή η σύνδεση είναι πολύ κοσμική. Και πολύ δύσκολο να την ξεπεράσω με κάποιο άλλο.
0: Δεν πειράζει. Πες μας κάτι λιγότερο εντυπωσιακό. Θα το ακούσουμε κι αυτό.
1: Τώρα θα είναι εξίσου. Πήρα και το δυνατό μου έτσι.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει το πώς τα πράγματα αλλάζουν κιόλας. Πολύ στη γεωγραφία. Δηλαδή, τα πράγματα που μπορεί να τα έχουμε σαν δεδομένα, μπορεί αύριο μεθαύριο να μην είναι έτσι. Τα σύνορα, ας πούμε. Οπότε είναι ωραίο να παρακολουθείς αυτές τις αλλαγές.
1: Και τα οικοσυστήματα.
2: Τα οικοσυστήματα.
1: Ας πούμε, Μαζουμάρης, μιας και λέγαμε για τον Αμαζόνιο. Μαζουμάρης, στο Google Earth. Όλοι έχουμε, είναι free app, μπορείς να το δεις. Φαίνεται από ψήλος του Αμαζονίου. Φαίνεται πως έχει αλλάξει. Από το ψηλά, χωρίς να ζουμάρεις. Φαίνεται. Έχει φαγωθεί όλο το νότιο κομμάτι.

0: κάνει και το πολύ cool κάτι, μια τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα έσχη που συμβαίνουν στον πλανήτη μας.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς.
0: Αν το μετερίζεις εσάς κι εσύ.
1: Ό,τι μπορούμε κι εμείς κάνουμε.
0: Ναι, συμβαίνουν και πολλά, οπότε πού να πρωτοβουλήσεις.
1: Και εμείς έχουμε κάνει και κάνουμε αρκετά συχνά συνεργασίες με οργανώσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον για να προωθούμε καμπάνιες που έχουν ουσία για να ενημέρωση του κόσμου γύρω από
2: το ζήτημα. Νομίζω και στο περιοδικό επίσης γράφουμε πολλές φορές, έχουμε αυτή τη στήλη τα νέα από τον κόσμο και γράφουμε πολλές φορές για διάφορες αλλαγές τέτοιου τύπου. Και στο τελευταίο τεύχος, αν δεν κάνω λάθος, λέμε για τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει αυτοί οι άνθρωποι στον Αμαζόνιο.
1: Και πέρα από ανθρώπους, είχε γίνει και ένα... γινόταν μια προσπάθεια, δεν θυμάμαι για τι πράγμα, ήταν για θάλασσα, για λίμνη, για δάσος, να αποκτήσει, να είναι νομική οντότητα και για να προστατεύεται, να έχει νομική υπόσταση σαν πρόσωπο ένα δάσος, ένα τέτοιο, για να μπορεί να... Τέλος πάντων, το θυμάμαι. Νομίζω και γι' αυτό είχαμε γράψει κάπως.
0: Κάπως
1: το...
0: να έχει δίκαιο δικό του.
1: Ναι, όπως ναι. Γιατί από τι προστατεύεται ένα δάσος, α πούμε. Κατάλαβες. Ναι, μεν έχουμε πει ότι η φύση σημαντική για όλους, την προστατεύουμε κλπ. Αλλά αν δεν οριοθετείται αυτό, δεν σημαίνει και τίποτα. Είναι λίγο κενό πράγμα.
0: Εκεί που προστατεύεται η νατούρα και οι εκτάσεις αυτές, καταπατώνται όλη την ώρα. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Αν δεν υπάρχει ποινή, δεν έχει νόημα η απαγόρευση.
0: Και όχι μόνο ποινή, και πρόληψη.
1: Πρόληψη.
0: Υπάρχει πρόληψη της συμπεριφοράς, της κακοποιητικής απέναντι σε αυτά τα τσιχνάσεις.
2: Και κομμάτι της πρόληψης είναι και η ενημέρωση. Γιατί άμα δεν γνωρίζουμε για αυτά τα πράγματα.
0: Καλά, θεωρώ
1: και
0: πολύ.
1: Πώς να ενδιαφερθούμε.
2: Και αν δεν γνωρίζουμε και θετικά παραδείγματα επίσης στο ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και ότι μπορεί να κατοχυρωθεί κάτι, κάποιο δικαίωμα, κάποια διεκδίκηση να πετύχει, τέλος πάντων, μετά απογοητευόμαστε.
0: Εγώ από τη θέση μου θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα λειτουργήμα. Ναι, και πρέπει να επενδύουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε αυτό. Συν όλα τα άλλα, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα σύμπαν από μόνο του που συνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Και το ένα θρέφει το άλλο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, δεν χτίζεται αλλιώς η αλυσίδα της αντιμετώπισης. Εκτός από αυτά τα πράγματα που κάνετε στο μέλλον, τι έρχεται, υπάρχουν κάποιες δράσεις, ιδέες, project που ετοιμάζετε?
1: Ναι, ναι, τον είπα κουραπιά. Ναι, υπάρχουν. Το ωραίο με το πολύ cool, από ό,τι ίσως έχεις καταλάβει από αυτά και όλα που σου περιγράφουμε εδώ, είναι ότι δεν οφείλει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή ήταν σελίδες, έγινε περιοδικό, έγινε δημιουργική ομάδα που φτιάχνει προϊόντα, lol, what, άσχετα όλα αυτά. Πλέον μπορείς να μας θεωρήσεις και ομάδα που κάνει παραγωγή events, μόνοι μας τα κάνουμε εννοώ. Όλα από το booking μέχρι το τέτοιο, μέχρι το στήσιμο, μέχρι τα εξαισθησία, μόνοι μας τα κάνουμε. Οπότε δεν έχουμε κάποιο περιορισμό στο τι θα είμαστε ή τι θα γίνουμε. Μπορεί να μας τη βαρέσει αύριο και να πούμε αρκετά με τα βιβλία μας, έχουν φάει τη ζωή. Θα κάνουμε το πολύ cool κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για ενήλικες.
0: Ταξιδιωτικό πρακτορείο.
1: Whatever, ναι, θα κάνουμε ταξιδιωτικό πρακτορείο. Θα κάνουμε.
2: Πολύ cool κέντρο χορού.
1: Ναι. Πολύ cool κεραμική και δεν ξέρω, και γοργόνες. Whatever. Για το άμεσο μέλλον ετοιμάζουμε κάποια προϊόντα που θα είναι διαφορετικά από ό,τι έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Δεν είναι ούτε βιβλίο ούτε επιτραπέζιο ακριβώς, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα σας αφήσω στο
0: περίμενε, στην αγωνία, ναι. Σας διαβάστηκε.
1: Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ επίσης να δημιουργηθεί κάπως στο πλαίσιο, δεν ξέρω πόσο, να κάνουμε περισσότερα πράγματα με σχολεία, παιδιά, εκπαιδευτικούς κλπ. Το χαίρομαι πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει μεγάλη αξία, γιατί εντάξει, τα παιδιά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν καταφέρεις αυτή την ηλικία να τους κάνεις έτσι το spark, να τους το ανάψεις, έχει ήδη μεταμορφωθεί ο κόσμος, κατά τη γνώμη μου, άμα γίνει αυτό και σε αυτές τις ηλικίες. Κάτι που μου αρέσει πολύ και το έχω στο μυαλό μου και το θέλω συνέχεια, είναι να μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα μουσείο. Δεν είναι κάτι που πλανάρουμε, γιατί στο πλαίσιο του τρέχουμε μία μικρή επιχείρηση κλπ. Δεν είναι project που έχει κάποιο, που βγάζει κάποιο νόημα εμπορικά. Δεν έχουμε φράγκο να το κάνουμε. Αν μας ακούει κάποιος που έχει μισό εκατομμύριο ευρώ και... γιατί θα είναι ωραία παραγωγή, έτσι δεν είναι?
2: Ή έχει ένα μουσείο και θέλει κάποιο να το κάνει curate.
1: Ένα μουσείο, πραγματικά, ναι, εμένα θα μου άρεσε. Όχι απλά μουσείο τύπου ένας χώρος, να κάνουμε pop-up. μουσείο. Πώς κάνουμε τώρα pop-up βιβλιοπωλείο, που πάμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε μαγαζιά κλπ. Και στείλουμε το βιβλιοπωλείο μας και λέμε στους ανθρώπους ελάτε. Να φτιάξουμε ένα μουσείο, κάποια εκθέματα, μία ροή, ένα τέτοιο, και να είναι pop-up μουσείο. Να λέμε τώρα είναι εδώ, τώρα είναι στα Γιάννενα, τώρα είναι στο τέτοιο.
0: Το μουσείο μας σήμερα βρίσκεται. Πού βρίσκεται? Να το ψάχνετε. Δεν ξέρετε πού είναι.
1: Στο μυαλό μας προς το παρόν, αλλά.
2: Είναι εδώ.
1: Είναι εδώ το μουσείο.
0: Και δείχνουμε την καρδιά μας. Μπράβο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που κάνετε. Ό,τι από αυτά γίνει ή δεν γίνει δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί το όραμα υπάρχει και αυτό είναι που μετράει. Να συνδεθεί το κόνσεπτ και να κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι να γίνουν όσα περισσότερα μπορούν να γίνουν και ακόμα περισσότερα και όσα σας πάει η φαντασία σας. Και ναι.
1: Κάτι που θέλω να πω. Καλό. Θέλω να πω κάτι στον κόσμο που μας ακούει.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Κόσμε που μας ακούς. Το καλοκαίρι είναι η χειρότερη μας περίοδος. Please, αν θέλετε να πάρετε βιβλία γνώσεων, κάντε το τώρα. Να κάνω κι εγώ έναν Αύγουστο λίγο χαλαρά, χωρίς να κάνω refresh στο βιβλιοπωλείο και να λέω βγάλαμε τα έξοδά μας αυτό το μήνα. Οπότε, αν το σκέφτεστε γενικά, μην το πολυσκέφτεστε. Μπείτε τώρα στο πολυτελεία.com και πάρτε 18 βιβλία. Δεν θα έχετε σίγουρα και κάποιους φίλους που έχουν γενέθλια μέσα στο καλοκαίρι. Τι θα τους πάρετε, μπλούζες?
2: Κάρτες.
1: Έλεος. Το πολύ cool. Ναι. Τους πάρετε βιβλίο. Ιστορία της Αλβανίας. Οι Vikings. Ιστορία της Μέσης Ανατολής. Έτσι κάτι ευχάριστο να.
0: Περνάει η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν παρακαλώ. Μπείτε και πάρτε όλα τα πράγματα τώρα από τον Ιούνιο για να κάνουμε διακοπές και έρθει και εμείς σε καλά παιδάκια.
0: Ευχαριστούμε, Σμαράντα. Ευχαριστούμε, ναι. Εκτός από το όραμα υπάρχει και από κάτω το. Επενδύσουμε το να επενδύσουμε σε αυτό το όραμα όλοι μαζί, γιατί όντως είναι ωραίο. Εντάξει, μπράβο στα παιδιά, μπράβο και σε όλη την προσπάθεια που κάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σμαράντα, την Αταλία και τον Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.

0: ο μύτος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Η δική μας πόλη, εδώ με τη Φωνή της Ελλάδας, πλατφόρμες, δίκτυα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, Ερτέκο, Ερτφλίξ στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη, χώρες, πόλεις, και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχουμε, για αυτά που μας ζητάτε, και νομίζουμε ότι ανταποκρινόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο. Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και είναι μια δεύτερη εκπομπή, έτσι καλοκαιρινή. Έχουμε ανάγκη τώρα από καλή μουσική, καλές ερμηνείες και ωραία λόγια και μουσικές. Με τον Βασίλη Λέκα. Κάναμε ήδη μία δύο-ωρη πρώτη εκπομπή και ακολουθεί μία δεύτερη εδώ, στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην Αγία Παρασκευή, στην ΕΡΤ. Λοιπόν, και να μας πει ο Βασίλης, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό που ακούσαμε, θέλω να μας το αναπτύξει ο ίδιος. Βασίλη, τι ακούσαμε στη μουσική μας μόλις τώρα?
1: Η γενιά μου έχει επηρεαστεί και με τα συγκροτήματα παγκόσμιας κλίμακας. Και εδώ κάναμε ένα εγχείρημα πριν από 30 χρόνια περίπου, ηχογραφώντας, κάνοντας μια διασκευή. Την έκανε τη διασκευή ο Πέτρος Δουρδουμπάκης, που είχα γνωρίσει στους Αγώνες Κέρκυρας, και έχω τραγουδήσει επίσης το τραγούδι του Πέτρου στους αγώνες αυτούς. Εδώ λοιπόν το τραγούδι, το οποίο είναι Rolling Stones, το My Sweet Lady Jane, το κάναμε μια
0: διασκευή.
1: Και κυκλοφόρησε, υπήρχε στα συρτάρια εδώ και 30 χρόνια και το βγάλαμε πριν από κάνα δυο. το θυμήθηκα, για να πω την αλήθεια, λέω τι, και να τα ακούσω, και ήταν έτσι αριστούργημα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ποιοι παίζουν εδώ, έτσι χοντρικά?
1: Παίζει κιθάρα, θυμάμαι, ο Σπύλιος Ευκυλής. Έχει μέσα τον Κούρτη, νομίζω, στα τύμπανα.
0: Πέτρος Κούρτης.
1: Ναι, είναι ο Κυριάκος ο Κουβέντας επίσης.
0: Βιολί, μάλιστα.
1: Ποιος είναι άλλος? Δεν θυμάμαι, είναι αδύνατο να θυμηθώ, είναι πολλά χρόνια.
0: Είναι πρώτο μέγεθος μουσική, δηλαδή είναι πολύ σημαντική. Από το χώρο της ροκ σε επηρέασε εσένα η ροκ? Δηλαδή άκουγες μικρός παράλληλα με τα άλλα?
1: Εγώ είμαι σοκρατιακός.
0: Είσαι σοκρατιακός, αυτό είναι σίγουρο, το
1: ξέρουμε. Σοκρατιακός.
0: Το ξέρουμε καλά αυτό, γιατί είναι και διεθνές αυτό από μόνο του, δεν είναι μόνο ροκ. Αλλά άκουγες έτσι Beatles, άκουγες Pink Floyd.
1: Ναι, βέβαια, έχω πάει στη συναυλία των Pink Floyd, έχω πάει.
0: Πού, εδώ, στο ΑΚΑ?
1: Στο ΑΚΑ. Έχω πάει στους Rolling Stones που είχαν έρθει. Έχω πάει Dire Straits που είχαν έρθει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Βέβαια.
1: Στο David Bowie που ήρθε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Τι ωραία, τι ωραία συναυλία.
1: Στο Λυκαβητό έχω δει τον Τσικ Κορία, τον Λέοναρντ Κοέν.
0: Είδες και Κοέν,
1: Βέβαια.
0: Λυκαβητό σκέφτο.
1: Στο Λυκαβητό, ναι. Πολλούς καλλιτέχνες όταν σου δίνεται ευκαιρία, ή είσαι εδώ, γιατί καμιά φορά και.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, όποτε μπορούμε να δούμε.
0: Ναι. Πάντως αυτά τα μεγέθη που αναφέρεις επηρέασαν πολύ και την ελληνική μουσική σκηνή, ας πούμε.
1: Δηλαδή την παγκόσμια.
0: Ήταν παγκόσμιο το θέμα. Αλλά έπαιξαν ρόλο και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που βλέπουμε τη ζωή, που την ξενιασιά καμιά φορά, τον έρωτα. Δηλαδή ήταν ένα αεράκι που ήρθε προς τα δω όμορφα και κούμποσε.
1: Εμένα ένα παρακλάδι, ας πούμε, της ροκ μουσικής, η χίπικη μουσική, πώς θα το πω, δηλαδή. Χίπης ήταν, βέβαια, και ο Τζίμι Χέντριξ και όλα αυτά. Ξέρεις, αυτά τα πρόσωπα είναι μυθικά.
0: Πολλοί ήταν χίπης από τον τρόπο τους.
1: Ναι. Η Τσόπλιν, ο Μόρισον.
0: Και ο Βαν Μόρισον.
1: Και ο Βαν Μόρισον, βέβαια.
0: Τεράστιο.
1: Συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πρόσεξε να δεις, εκείνη την περίοδο πόσα γκρουπ ανθίσανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τους Αφροδάιτ Τσάιλτ, οι Σόκρατες, η Πελώμα Μποκιού, η Πολ.
0: Η Πολ, βέβαια.
1: Βέβαια, όλα αυτά τα παιδιά. Αυτοί ήταν. Πώς το λένε, παιδάκι μου?
0: Ναι.
1: Βγήκανε μπροστά.
0: Προτεργάτες. Ναι. Προτεργάτες.
1: Οι Σόκρατες όμως ήταν για μένα μία διαφορά. Είχαν μία διαφορά. Ναι. Είχαν μία διαφορά στο πώς ήταν και τεχνικά. Και τα θέματα τους, εδώ φαντάζομαι παίζανε. Μου λέγε ο Σπάθας μια ιστορία που έχει πολύ γέλιο.
0: Ναι.
1: Όταν πήγανε πιτσιρικάδες να δουλέψουν στην Ολλανδία, χωρίς άδεια, τους ανακαλύψανε. Και τους βάλανε φυλακή μέχρι να. και ο Σπάθας ήταν μέσα σε ένα κελί με έναν Αμερικάνο, ο οποίος ήταν μαύρος. Και του μάθαινε ο Σπάθας blues. Φαντάσου τώρα. Ο Σπάθας από τους Παξιούς, ο οποίος μάθαινε κιθάρα με ένα, πώς θα λένε, με ένα pick-up. Το γύρναγε αργά για να καταλάβει τι κάνει, ας πούμε, η νότα και πώς την κουνάει ο Χέντριξ. Και ταυτόχρονα άκουγε τον Μπαρμπατάσο Χαλκιά από την Ήπειρο. Και συνδύασε όλα αυτά τα πράγματα. Και φαντάζω τώρα τεράστιο τόξο, τεράστια γκάμα. Από πού πήγα, από πού παίρνει στοιχεία για να μπορέσει να γίνει αυτός που έγινε.
0: Ναι.
1: Ισόκρατες, Ισόκρατες. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης.
0: Ναι, Ισόκρατες. Ναι. Είναι το πιο αυθεντικό κομμάτι της ροκ. Και τα άλλα γκρουπ που ανέφερες κάνουν ένα ωραίο άνοιγμα πολύ προσεκτικά και προς την pop μουσική.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Όπου η μελωδία πάει να παίζει το παιχνίδι της.
1: Αποτύπωμα το οποίο είναι ενεργό και σήμερα.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι όμως, γιατί σε αυτή την εκπομπή, Βασίλη, θέλω να ακούσουμε πολλά τραγούδια. Είναι, ήδη έχουμε πει αρκετά.
1: Μια τέτοια.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να ακούσουμε εδώ το τραγούδι Ικεσία από έναν αντίστοιχο κιθαρίστα, ο οποίος, ο Άγγελος ο Σκορδίλης, έφυγε από τη ζωή. Και είχα τη συνεργασία σε αυτό το τραγούδι, που και αυτός κουβαλάει όλα τα βιώματα αυτής της γενιάς, παιχτικά, ακούσματα, και γράφει ένα τραγούδι υπέροχο που λέγεται Ικεσία.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Βασίλη Λέκα, να σε ρωτήσω τώρα λίγο. Προλάβαμε λίγο και εσύ και εγώ, νομίζω, εποχές πιο ξενιασιάς, πιο ελεύθερες. Αγκαλιάζαμε τον άλλον, μια κοπέλα, μια κυρία κλπ. Χωρίς παρεξηγήσεις, χωρίς. Λίγο το πράγμα έχει στριμωχτεί. Λίγο κάπου ξαναβλέπουμε τον άνθρωπο μεμονωμένο, κλεισμένο σε ένα κόσμο, σε ένα γυάλινο ίσως. Αυτό όλο το κομμάτι, τώρα δεν θέλω να στεναχωρηθούμε με αυτά, αλλά έτσι λίγο να δούμε εσύ πώς το αντιμετωπίζεις τραγουδώντας, τι βλέπεις. Βλέπεις γύρω γύρω κάτι, οι άνθρωποι να έχουν.
1: Θέμη, όπως και να έχει το πράγμα, όταν είσαι σε μια ηλικία διαφορετική, παιδί, δεν έχεις αυτά τα φορτία. Εσύ και εγώ συλλέγουμε τώρα μια πολύ ανοιχτή εικόνα και μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητες ή να βλέπουμε στο μέλλον ότι αυτά, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε για να μην τα φορτώσουμε στους προηγούμενους. Όταν λοιπόν δεν τα έχεις αυτά σε μια άλλη ηλικία, το σκεπτικό αυτό, είσαι ξέγνιαστος. Εάν με πάρεις τώρα εμένα και με κάνεις 18 χρονών, θα είμαι ξέγνιαστος. Άσχετα αν εγώ τα παιδιά μου τα έχω, τα παιδιά μας μάλλον, τα έχουμε φορτώσει με υποχρεώσεις, με πανελλήνιες οι οποίες, μην ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, είναι.
0: Και με ανούσιες γνώσεις πολλές φορές.
1: Ναι. Ωστόσο η ηλικία έχει μία απόρρεια δύναμης που κάνει τις επιλογές της. Όταν το ερωτικό στοιχείο είναι σε. Βράζει το αίμα τώρα. Θα κάτσε να ασχοληθεί τώρα με αυτά που ασχολιόμαστε εμείς. Mm-hmm. Και θα το θεωρώ και το θεωρώ και πολύ υγιές.
0: Ναι.
1: Εμένα ο γιος μου παράτησε. Ναι. Όχι παράτησε, ανέβαλε τις σπουδές του γιατί. Για ερωτικό λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάω του χρόνου. Τι να του πω εγώ, όχι.
0: Εντάξει, αλίμονο. Αλλά κοίταξε, τώρα είναι μια πλευρά η ερμηνεία αυτή. Η άλλη πλευρά είναι ότι κακά τα ψέματα, πέρα από ηλικίες κλπ., κάπου το πράγμα έχει λίγο αποσυντεθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το φλερτ, δεν υπάρχει αυτή. Ενοχοποιείται κιόλας με έναν τρόπο. Δηλαδή μπορεί να κουμπίσει τον άλλο, θεωρείται παρεξήγηση.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Είναι θέματα αυτά έτσι.
1: Τι πατέντες είναι αυτές, μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Τι θα πει, βέβαια. Όταν το κλειδώνεις σε τέτοιους νόμους, το κλειδώνεις, αρχίζει το πράγμα και γίνεται πιο επικίνδυνο από ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πιο επικίνδυνο.
0: Γιατί υπάρχει ο φόβος μετά.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Και όχι, και γίνεται αποθυμένο. Να, περίεργο.
0: Βέβαια. Έτσι. Πολύ σωστά.
1: Αυτά τώρα δεν πρέπει να τα σκεφτούν, ξέρω εγώ, με άλλο τρόπο.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα σε 100%.
1: Πάμε σε άλλα. Πάμε εδώ. Λοιπόν. Θα απαντήσουμε πάλι με τραγούδι.
0: Με τραγούδι, για πες.
1: Μια έτσι ηλεκτρικής διάθεσης.
0: Η διάθεση μας είναι για τραγούδι πάντως.
1: Θα ακούσουμε το Σπινθήρα, το ομότιτλο τραγούδι από το δίσκο που κάναμε, το τρίτο δίσκο που κάναμε με το Γιάννη. Εδώ οι στίχοι ανήκουν στην Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Για πάμε να ακούσουμε.

0: Να βάλουμε άλλο ένα κοντά έτσι να,
1: να βάλουμε
0: να ξεκουραστούμε λίγο.
1: Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο και αυτό πατάει στην παράδοση και έχει και τον ηλεκτρικό ήχο μαζί. Να βάλουμε. Ο Δημήτρης Πάνας φιλοξενήθηκε στο δίσκο Όρθι το 2004 και το τίτλο έχει το τίτλο Καϊμέ.
0: Είναι
1: εδώ
0: υπέροχο,
1: να δεις τι
0: είναι
1: ωραίο,
0: υπέροχο τραγούδι, πραγματικά να ακούσουμε το Καϊμέ. Θέλουμε σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε λίγο περισσότερα τραγούδια, γιατί είναι και το καλοκαιράκι, είναι και η διάθεση αυτή.
1: Έτσι,
0: είναι και ωραία,
1: ωραία
0: τραγούδια όμως. Για πάμε να ακούσουμε το Καϊμέ.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη Λέκα, σε σχέση με τον ήχο, ξέρεις, πάντα έτσι αναρωτιέμαι λίγο τις ισορροπίες ανάμεσα. Υπήρχαν παλιά κάποιοι ηχολήπτες, εγώ τους πρόλαβα και εσύ τους πρόλαβες, ο Γιάννης ο Σμυρνέος,
1: ναι,
0: έτσι, ο Σιγλέτος ο Γιάννης κλπ, ας πούμε. Ο Γιανακόπουλος.
1: Ο Γιανακόπουλος,
0: ο Στέλιος. Κάποια μυθικά πρόσωπα στον ήχο. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό στη διαδρομή της μουσικής μας και του τραγουδιού μας? Εσύ που τους γνώρισες, που άκουσες και εκείνες τις πλευρές του ήχου και τις
1: μετέλεσες. Όλη η συνθήκη ήταν διαφορετική.
0: Ναι.
1: Για το στούντιο ήταν ένας ναός. Το στούντιο είχε μέσα τις κονσόλες, είχε τα πιάνα, είχε τους χώρους για το κάθε όργανο. Είχε χώρο να έρθει ο μαέστρος να διευθύνει, η ορχήστρα να παίξει σχεδόν όλοι. Όλο αυτό προκαλούσε μία αίσθηση. Και όταν έμπαινες μέσα στο στούντιο, πραγματικά ενωνόσουνα με τη δημιουργία, γιατί είχες και όλο αυτό το απαραίτητο. Έρχεται λοιπόν η εποχή που τα στούντιος γίνονται ακριβοθόρητα, για να κάνει, έπαιρνε η δισκογραφική δουλειά μέσα, η δισκογραφική εταιρεία, και έκλεινε το Sierra, το Polysound, το Columbia, τα οποία έγραψα σε όλα αυτά. Έτσι. Εγώ τώρα και σε μια τέτοια εποχή και όλοι οι συντελεστές είναι μαζεμένοι εκεί. Εδώ πήγες να ηχογραφείς και ήταν μαζί και ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας. Έτσι, ο Πατσιφάς.
0: Γεγονός λοιπόν.
1: Ναι. Όλοι μαζί στηρίζανε αυτό σε μια επισημότητα. Επισημότητα. Μην ξεχνάς και κάτι άλλο. Αυτή η εποχή, σε σχέση με αυτήν, εκείνο που με στεναχωρεί δεν είναι ότι λείπουν τα στούντιος και οι συνθήκες. Σήμερα στο home studio κάνεις ό,τι θες, μια χαρά. Εκείνο που με λυπεί είναι ότι έφυγε από τη ζωή του καλλιτέχνη, της δισκογραφίας, το βινήλιο. Είναι σαν να έχεις ένα βιβλίο και δεν μην το έχεις συνδέσει, ας πούμε, και να είναι μόνο χαρτιά. Το βινήλιο είναι, κρατάς κάτι στα χέρια σου και έχεις και την ιστορία και το στίχο και την φωτογραφία και τον τίτλο. Πάρε τώρα εσύ ένα έργο παλιό το οποίο υπήρχε στο βινήλιο και φέρ' το σήμερα στο διαδίκτυο μόνο ή σε κάποια άλλη μορφή. Παραδείγματος χάρη, το μεγάλο μας τσίρκο. Δεν θες να το πάρεις στα χέρια σου αυτό.
0: Τι λες τώρα. Έτσι. Να σου πω και κάτι άλλο. Όταν ο Σταθόπουλος, όταν ο Εγγονόπουλος,
1: όταν ο Μόραλης, ο Τσαρούχης.
0: Ο Τσαρούχης.
1: Φαντάσου, έχω τώρα που λες για τον Εγγονόπουλο, το 84 νομίζω, ναι, κάπου εκεί, γράφει ο Μάνος, μελοποιεί τον Εγγονόπουλο στο ποίημα Μπολιβάρ. Νομίζω ήταν τα 200 χρόνια από τη γέννηση μου Σιμών Μπολιβάρ.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το εξώφυλλο το κάνει η Ναταλία η Μελά.
0: Η γλύπτρια.
1: Και έχω ευτυχώς έχω αυτή τη μακέτα. Την έχω εγώ.
0: Άντε.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Το βλέπω αυτό το πράγμα τώρα με το χαρτόνι, με τις αναλύσεις, με τις κόλλες. Και λέω, κοιτάξτε δουλειά τώρα για να γίνει εξώφυλλο δίσκου. Δουλειά. Ωραία είναι και η φωτογραφία, ωραία είναι και ότι. Αλλά δεν γίνεται, δεν έχει το βινίλιο τις διαστάσεις, ώστε και το μάτι να χορταίνει με την καλή έννοια.
0: Και να συνομιλείς.
1: Και ανοίγεις μέσα το βινίλιο, ναι, και έχει μουσική, δεν έχει.
0: Ναι, ναι. Και να συνομιλείς και με τους εικαστικούς παράλληλα. Και όλοι με τους ηχολήπτες, αφού είναι τεράστιες προσωπικότητες και αφού ο καθένας έχει βάλει το χεράκι του στο να πάει ένα ποσοστό σημαντικό προς την αισθητική πλευρά του θέματος.
1: Γι' αυτό και είναι θρυλικά ονόματα είναι αυτά που ανέφερες.
0: Ναι.
1: Ο Γιανακόπουλος, ο Σμυρνέος,
0: ο Σιγλέτος. Ναι. Κοίταξε, αν δεν έχεις ανέβει, λέει ο Ελίτης, στον Όλυμπο, δεν σημαίνει ότι ο Όλυμπος δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν κανείς αγνοεί αυτούς τους μεγάλους ηχολήπτες, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι μας δεν έχει βασιστεί πάρα πολύ στη δική τους.
1: Απαραίτητος.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Έχουν μέρος της δημιουργίας.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, Βασίλη. Θέλω να κατευθύνεις εσύ την εκπομπή στη μουσική, στα τραγούδια, διότι να τιμήσουμε και σε εισαγωγικά η λέξη, αν θέλεις, και κάποιους δημιουργούς που πρέπει να ακουστούν.
1: Σπασμένο κρίνο. Νίκος Πιτλόγλου, Ανδρέας Ταρνανάς. πολύ, τραγούδι τουλάχιστον μια 15 ετία.
0: Αφού μας πεις πρώτα τη συνεργασία σου με τον Μπιτλόγλου, τι έχετε κάνει μαζί?
1: Έχουμε κάνει τραγούδια γραμμένα για την Ολυμπιακή ιδέα του 2004. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται «Ουράνιο τόξο», είναι αριστουργηματικό, είτε έχει μια παιδική χοροδία μέσα. Ολόκληρο όμως το έργο το συμπεριέλαβα στο CD όρθιοι, είναι 3 δίσκοι. Τα 2 είναι όρθιοι και ένα έξτρα είναι το «Ουράνιο τόξο». Αυτό το 2004, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αργότερα κάναμε το «Σπασμένο Κρίνο», το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με ηλεκτρικό έτσι ήχο. Και πριν από μερικά χρόνια συμμετείχα στη δουλειά του «Μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας», όπου εκεί λέω ορισμένα τραγούδια μαζί με άλλους συναδέλφους. Τα τραγούδια «Σε ποια πατρίδα»?
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό επίσης

0: Βασίλη, Λέκα, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις κάνει και παιδικό θέατρο. Εκεί επιμελείς να πηγαίνεις εκεί να ξυπνάς πρωί.
1: Α, ναι, τέλειο, τέλειο.
0: Κάνεις μια ολόκληρη διαδρομή.
1: Κάθε μέρα να το κάνω δεν θα με πειράσει.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί τα παιδάκια είναι, ρε παιδί μου, τροφοδότης. Τελικά αυτή η επαφή, ας πούμε, το παιδικό θέατρο, τι είναι? Εκεί μόνο αλήθειες μπορείς να πεις.
1: Ξέρεις ότι ασχολήθηκα με το παιδικό θέατρο πριν κάνουν τα παιδιά μου, έτσι. Πριν γεννηθούν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Το 2005
0: κάπου. Από παλιά το κάνεις. Ναι. Με συνέπεια και ξυπνάς πρωί και λοιπά.
1: Και σταμάτησε λόγω της κορονοϊού τελευταία παράσταση. Όλη αυτή η ενέργεια είναι κάτι απερίγραπτο. Και κάποια στιγμή που μεγαλώσαν λίγο τα παιδιά και τα πήρα στο θέατρο, ήταν μαγικό. Θα σου πω και μία ιστορία που είναι εντυπωσιακή. Είναι, πώς θα λένε, δεν ξέρω το, να βρω τη λέξη.
0: Συναρπαστική.
1: Συναρπαστική, ακριβώς. Στην πρώτη περίοδο, ο βαφτισιμιός μου, ο Μάσιμο, είναι από πατέρα Ιταλό και μητέρα Ελληνίδα, ήταν 5-6 χρονών, ξέρω εγώ. Ήρθε στο θέατρο και εγώ σε μία σκηνή στο παιδικό θέατρο της, με την Κέλλη Σταμουλάκη.
0: Ναι.
1: Είχε γράψει τη μουσική ο Λαβρέτσο Μαχαίριτσες.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Κατεβαίνω, είμαι ντυμένος άγγελος με λευκό έτσι, μανδύα και έτσι όλη τη στολή μου, και κατεβαίνω με ένα φεγγάρι από το ταβάνι του θέατρου.
0: Ναι.
1: Φωτισμένο φεγγάρι, τα παιδάκια εκεί είναι με το στόμα ανοιχτό. Αυτή η σκηνή είναι απερίγραπτη. Και τελειώνοντας, ο εγκουβαφτισιμιός μου έρχεται μικρούλης, είναι εκστασιασμένος, με πιάνει, γιατί δεν έφτανε, μέχρι το πόδι μου έφτασε, και μου λέει, «Νονέ, δικό σου είναι το φεγγάρι».
0: Από το Μάσιμο.
1: Ναι. Και τον πήρα μετά και τον ανέβασα στο φεγγάρι και τον έκανα βόλτα.
0: Καταπληκτικό.
1: Όπως μετά το έκανα και στην κόρη μου που ήρθε λίγα χρόνια.
0: Ο Μάσιμο έχει μεγαλώσει τώρα, θα τον δω.
1: Ο Μάσιμο έχει μεγαλώσει.
0: Έχει και πλάκα μου, στα έτσι, ζουζουνάκι.
1: Ναι, και είναι, τον έχω βάλει το Μάσιμο. Να, εδώ υπάρχει μια άλλη περίπτωση πάλι. Το 2001, κάπου εκεί, έκανα το παραδοσιακό 40 παλικάρια και τη Ρωμιοσύνη με την Κλέσ που πήγα και βρήκα το Μίκη και του λέω θέλω να τα παντρέψω αυτά τα τραγούδια, και αν τα βρει ο κόσμος στο διαδίκτυο να τα ακούσει, και στο εξώφυλλο που είναι βινήλιο 45, έχω βάλει φωτογραφία το μικρό αυτόν, το Μάσιμο, γιατί συνδέω πάρα πολύ τα στοιχεία που τραγουδάω με την αθωότητα και με την παράδοση και με το μπροστά. Και βλέπω ότι ένα μικρό παιδί είναι αμόλυντο. Έτσι πρέπει να είναι αυτά που πρεσβεύει η παράδοση και η Ρωμιοσύνη.
0: Είναι και η παιδική ηλικία που και όταν χάνονται τόσο πολλά, είναι αυτός ο κόσμος της λίγο αφέλειας, δεν πειράζει. Της χασούρας δεν πειράζει. Εντάξει, και λίγο να σε κοροϊδέψουν και πάλι δεν πειράζει. Αλλά είναι ένας κόσμος που αν χαθεί, χάνεται μια ολόκληρη οπτική προς την ελπίδα, προς το χιούμορ, προς τη χαρά, προς το συναρπαστικό της ζωής. Αυτή η αθωότητα, ρε παιδί μου, τελικά δεν αναπληρώνεται με τίποτα.
1: Μου θυμίσεις τώρα άλλο τραγούδι. Μου θύμισες το τραγούδι «Αν δεν είσαι τυχαίος» που έκανα διασκευή. Ναι. Γιατί αυτό το άκουσα τότε στους Αγώνες Κέρκυρας και είχα εντυπωσιαστεί. Και το ηχογραφήσαμε με άλλη ενορχήστρωση.

0: Βασίλη, πάμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής, συμπληρωματική της προηγούμενης. Πες μου λίγο τα παιδιά σου τι μουσική ακούν, αν θες. Δεν σε ζορίζω.
1: Ο Ηλίας έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Ακούει ωραία μουσική ο Ηλίας.
0: Διάφορα ρεύματα,
1: Ναι, αλλά είναι. Συνεχώς μου λέει, άκου αυτό, άλλο που είναι. Τον ενδιαφέρει. Ναι, είναι και μουσικός με την έννοια ότι πήγε στο μουσικό γυμνάσιο. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει την πορεία του μουσικού. Έχει πολύ ανοιχτή την ακοή. Και εγώ ανακαλύπτω μαζί του ορισμένα πράγματα τα οποία. Πού να τα μάθεις. Η κόρη μου έχει τρέλα με το θέατρο και το μπαλέτο. Δεν την έχω εντοπίσει στα ακούσματα. Αλλά τραγουδάει και πολύ ωραία.
0: Ναι, η Θεανό λοιπόν.
1: Η Θεανό. Τα παιδιά, εγώ ξέρεις, το λέω και θα το ξαναλέω, είμαι από φαν, δηλαδή. Είμαι από πίσω.
0: Σε πιάνω τώρα καλά.
1: Να σου πω, πίσω και είμαι χάντρα στο κομπολόι τους, δηλαδή.
0: Να σου πω, αλλά μία ωραία χάντρα στο κομπολόι είμαι και εγώ, γιατί στο δικό μου χώρο, το καφέ Παράσταση, νομίζω εδραιώσατε μία σχέση μακράς διάρκεια.
1: Με τη γυναίκα.
0: Με τη Σοφία.
1: Ναι, και σωστά, θυμάμαι, σωστά.
0: Καλά και εσένα φυσικά, αλλά και εκείνη τη θυμάμαι έτσι νεαρά πολύ.
1: Τι ωραίες.
0: Ωραίες εποχές.
1: Και ωραία βράδια εκεί που κάναμε.
0: Τι ωραία. Περάσαμε υπέροχα.
1: Με το σπάθα που παίζαμε εκεί, ναι,
0: και
1: όλα.
0: Σκέψω ότι στο ακροατήριο μπορεί να ήταν, ας πούμε, ο Κακναβάτος, ο κορυφαίος υπερεαλιστής. Να είναι άνθρωποι. Τι ωραία να ανακατεύονται αυτά όλα, όμορφα, αρμονικά και χωρίς επαγγελματική διάσταση.
1: Όχι, όχι,
0: ούτε
1: όχι,
0: φυσικά οικονομική και όλα αυτά. Μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, για πες, θες κάτι ακόμα, σε βλέπω, σε βλέπω γελαστό.
1: Πάμε για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί
1: τη ζεστασιά σου και το γεγονός δεν σημαίνει τίποτα ότι γνωριζόμαστε. Δεν σημαίνει τίποτα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επαφή βγάζει συνεχώς. Έχει στον Κουρουανά να βγάλει πράγματα λόγω της σχέσης, λόγω της επαφής.
0: Και έχει και ωραίους ρυθμούς αυτή η επαφή. Και είμαστε άνθρωποι του ρυθμού γενικώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θέλω να κλείσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με Γιάννη Σπάθα.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί
0: στο
1: YouTube, αλλά θα το βγάλω τώρα, ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες. Ήθελα να το βγάλω συγκεκριμένη μέρα, δεν ξέρω να το καταφέρω στο Spotify. Αυτά τα σπαστικά, τέλος πάντων.
0: Αλλά...
1: Τώρα, ωστόσο υπάρχει στο YouTube. Ναι. Στο YouTube.
0: Ωραία, λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί νομίζω ότι αυτός που μας συγκινεί περισσότερο, κυρίως εσένα βέβαια, που έχεις μια πιο μακροχρόνια και πιο βαθιά σχέση, αλλά και εμένα, όσο μπόρεσα να τον αγγίξω, και το χρωστάω αυτό στην τύχη, καθαρά την τύχη της ζωής, και σε εσένα φυσικά, το Γιάννη Σπάθα, θα κλείσουμε αυτό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, ήταν μια δεύτερη εκπομπή με τον Βασίλη Λέκα, μια μονόρη εκπομπή, έτσι για να συμπληρώσουμε αυτά που δεν είπαμε στην πρώτη τη δύωρη εκπομπή. Θέμη Ζωταμίτση και την και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί με ο τεχνικός ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Πιστεύω ότι μείνατε πολύ ευχαριστημένοι από τις δύο αυτές εκπομπές για τον Βασίλη Λέκα. Να είστε όλοι καλά, να ευχαριστιέστε, να χαίρεστε, να απολαμβάνετε. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Οδός Ξανταρόζα. Ένα τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη που γράφτηκε το 1980 και κέρδισε το δεύτερο βραβείο στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Η Οδός Ξανταρόζα είναι ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τις προσωπικές εμπειρίες του δημιουργού, ο οποίος ήταν τραγουδοποιός αλλά και μάχημος δικηγόρος. Η Οδός Ξανταρόζα, γωνία Μεσταδίου στην Αθήνα, φιλοξενούσε από τη δεκαετία του 1930 έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 το παλιό Κακουργοδικείο. Στους σημερινούς ιστορικούς περιπάτους συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην έμφυλη ματιά στην ιστορία και προσεγγίζουμε το θέμα από την οπτική της δικαιοσύνης. Κάθε εποχή αφήνει το αποτύπωμά της και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη. Υπήρξαν εποχές που η γυναίκα δεν μπορούσε να αποφασίσει ούτε για την ίδια της τη ζωή. Εποχές που η ενδοοικογενειακή βία θεωρούνταν οικογενειακή υπόθεση. Ο βιασμός έπρεπε να αποδειχθεί μέσα από τη σωματική αντίσταση του θύματος και η σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζονταν ως μία δυσάρεστη αλλά σχεδόν φυσιολογική πλευρά της καθημερινότητας. Καλεσμένη μας είναι η δικηγόρος Κλειό Παπαπαντολέων, μια γυναίκα που εδώ και 20 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σημαντικών ποινικών υποθέσεων. Μαζί της συζητάμε για τη θέση των γυναικών στη δικαιοσύνη, για τα εγκλήματα έμφυλης βίας, για τις γυναικοκτονίες, για τις μεγάλες νομοθετικές τομές των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και για το πώς μια δικαστική απόφαση μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και την πορεία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κλειώ, σε καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς ένα κορίτσι στα 17 του χρόνια αποφασίζει να γίνει δικηγόρος και μάλιστα ποινικολόγος, δεν είναι κάτι πολύ βαρύ για μια νέα γυναίκα?
1: Τη νομική την είχα αποφασίσει νωρίτερα, παρά το γεγονός ότι οι γονείς μου ποτέ δεν ενθουσιάστηκαν και ιδιαίτερα ο πατέρας μου, ο οποίος ήθελε να γίνω πιανίστρια. Και θεωρούσε τη νομική και ιδίως τη δικηγορία ότι ακριβώς επειδή είμαι γυναίκα δεν ταιριάζει καθόλου, ότι όλος αυτός ο δυναμισμός και η φλιαρία, όπως την έλεγε, δεν συνάδει. Οπότε δεν υπήρχε ιδιαίτερα θερμή υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ούτε το γυναικείο κομμάτι σκέφτηκα καθόλου, ούτε το έμφυλο καθόλου. Δεν μου πέρασαν όλα αυτά από το μυαλό. Πήγαινα δηλαδή πολύ ευθυγραμμισμένη στο στόχο μου. Όταν πέρασα στη νομική, άρχισα να απομακρύνομαι από τη σκέψη της δικηγορίας και δι' της ποινικής και με ενδιέφερε το συνταγματικό, τα ατομικά δικαιώματα, με ενδιέφερε να ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα. Το οποίο η ζωή μου τα έφερε τελείως διαφορετικά. Και βέβαια μου τα έφερε πιο πολύ κοντά σε αυτό που είμαι, μάλλον, και δομικά θέλω να πω σαν άνθρωπος, διότι δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που θα κάτσει 4-5 χρόνια να διαβάζει για ένα διδακτορικό. Δεν είμαι εν τέλει αυτός ο τύπος. Οπότε από την άσκηση που βρέθηκα σε ένα γραφείο που έκανε αμιγός ποινική δικηγορία, κάπως ξεκίνησα έτσι και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γιατί φυσικά είναι πολύ γοητευτικό για τους απ' έξω να είσαι δικηγόρος για τα ποινικά. Αλλά στην πράξη είσαι μια νέα γυναίκα, έχεις και ένα παιδί, πώς τα βγάζεις πέρα με ένα τέτοιο επάγγελμα?
1: Κάνεις ένα διαρκές ζογκλάρισμα, επί της ουσίας προσπαθώντας να κρατάς ισορροπίες τις οποίες διαρκώς χάνεις, προφανώς, αλλά κάπως εκπαιδεύεσαι σε αυτό. Είσαι πολύ πειθαρχημένος στο χρόνο σου και στο πρόγραμμά σου και βεβαίως συμπιέζεσαι πολύ. Πολύ. Τώρα το είμαι γυναίκα ποινικολόγος, είμαι γυναίκα πυγμάχος. Δηλαδή ξεκινάς από ένα σημείο το οποίο είναι πιο πίσω από τους άλλους. Αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να αποδείξεις πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω αυτό ισχύει για τις γυναίκες συνολικότερα, πολύ περισσότερο σε ένα χώρο τέτοιο ο οποίος έχει κάτι το πολύ ανδρικό εντός εισαγωγικών και ο οποίος παρότι σήμερα γυναικοκρατείται, διότι είμαστε περισσότερες οι γυναίκες δικηγόροι, περισσότερες οι γυναίκες δικαστήνες, περισσότερες οι γυναίκες στην εισαγγελία και ούτω καθεξής, παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ότι το στοιχείο το πατριαρχικό εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ έντονο. Γιατί? Γιατί και εμείς οι ίδιες, ενώ και οι γυναίκες, είμαστε φορείς πατριαρχίας, ασχέτως αν το συνειδητοποιούμε, ασχέτως αν αναγνωρίζουμε αυτό το στοιχείο στον εαυτό μας ή εάν το μετονομάζουμε, δηλαδή θεωρούμε ότι δεν είναι αυτό, είναι δυναμισμός, είναι κάτι άλλο.
0: Πώς αντιμετώπισαν στην αρχή, όταν πολύ νέα μπήκε στα δικαστήρια?
1: Σαν κοριτσάκι, το οποίο κράτησε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή ήμουν κοριτσάκι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φυσικά όλοι μου απευθύνονταν στον Ενικό. Έτσι, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ο Ενικός. Παρόλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα ποτέ μειονεκτικά. Δεν ένιωσα ποτέ δηλαδή ότι αυτό πράγματι για μένα είναι ένα πρόβλημα. Εκεί κάπως πρέπει και να το καταπίνεις, θέλω να πω, να μην το αξιολογείς πάρα πολύ, να μην στέκεσαι πάρα πολύ σε αυτό, διότι έχεις άλλα πράγματα που πρέπει να σε απασχολούν και δεν πρέπει να χάνεις τη συγκέντρωσή σου. Άρα λοιπόν αυτό κάπως περνάει στο πλάι και πρέπει να μάθεις να περνάς από πάνω. Κάπως έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Και δεν είναι και πολύ συνειδητή. Ένα πράγμα το οποίο άλλαξα ήταν ο τρόπος που ντύνομαι, γιατί άρχισα δηλαδή να φοράω σακάκια, να φοράω τα παντελόνια τα πιο αυστηρά και τα λοιπά, πάντα παντελόνια, γιατί θεώρησα ότι αυτή είναι η πανοπλία μου και ότι με αυτόν τον τρόπο θωρακίζομαι και με αυτόν τον τρόπο προστατεύομαι. Και πράγματι αυτό το έχω κρατήσει και μέχρι σήμερα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, μισθολογικά έχετε διαφορές? Λες ότι οι περισσότερες είσαστε γυναίκες στο χώρο.
1: Ναι.
0: Πληρώνεστε λιγότερα?
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Βέβαια, η δικηγορία και ιδίως η δικηγορία, όταν οι άνθρωποι είναι ασκούμενοι, όταν είναι και μισθοί που είναι αυτή τη στιγμή μεγάλη πλειοψηφία, δεν είναι καλά αμοιβόμενη εργασία. Δηλαδή, πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πραγματικά, για να αρχίζεις να βγάζεις κάποια λεφτά τα οποία είναι αξιοπρεπή. Δεν λέμε να είσαι ευκατάστατος ή πλούσιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορές. Θεωρώ όμως ότι η συμπεριφορά οπωσδήποτε αλλάζει. Θέλω να πω, απέναντι στις γυναίκες και στους άντρες δικηγόρους.
0: Οι πελάτες προτιμούν τους άντρες ή τις γυναίκες? Υπάρχει εκεί πέρα μια διαφορά?
1: Οι πελάτες προτιμούν τους άντρες, εκτός εάν έχουν ειδικού τύπου υποθέσεις και θεωρούν ότι πρέπει να έχουν μία γυναίκα. Και ειδικού τύπου υποθέσεις μπορεί να είναι και υποθέσεις βιασμών, για παράδειγμα. Ότι αν έχουν μία γυναίκα διαφορετικά θα τους δει ένα δικαστήριο ή ένορκη. Στην πράξη εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή εγώ τις πιο σφοδρές αντιδικίες που έχω κάνει σε ακροατήρια τις έχω κάνει με γυναίκες. Τα έχω δει όλα. Θέλω να πω και μία ευαισθησία ή και ευφυΐα, μπορώ να πω, ευστροφία στο πώς αντιλαμβάνονται τα αδικήματα αυτά και τις λεπτές τους αποχρώσεις, έως και κάτι το οποίο είναι και περίπου εχθρικό προς αυτό που ακούνε και προς το πώς αντιμετωπίζουν τη γυναίκα. Πρόσεξε, μπορεί ένας δικαστής να διατηρεί αμφιβολίες και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να διατηρείς αμφιβολίες και να πεις δεν έχω φτάσει, δεν έχω σχηματίσει πεποίθηση τέτοια που χωρίς καμία αμφιβολία να με οδηγήσει στην καταδίκη, άρα θα αθώσω. Αλλά και το πώς θα αθώσεις πάντα έχει μια σημασία, το τι θα ρωτήσεις έχει μια σημασία, το τι θα αποτυπώσει την αιτιολογία σου έχει μια σημασία, γιατί καμιά φορά διαβάζεις και πράγματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά στον τρόπο αντιμετώπισης, εννοώ, των θυμάτων. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με το έμφυλο και αυτό ισχύει και για τις γυναίκες δικαστές και για τις γυναίκες ενόρκους. Και γι' αυτό καμιά φορά που βλέπω συναδέλφους που εξαιρούν γυναίκες όταν είναι υπεράσπιση σε τέτοιου είδους εγκλήματα, από μέσα μου σκέφτομαι, κάντο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα το ότι έχεις τον άντρα πάνω, ίσα ίσα.

0: Ακούμε το Your Power της Billie Eilish που κυκλοφόρησε το 2021. Ένα τραγούδι που μιλά για την κατάχρηση εξουσίας, την έμφυλη βία και τη χειραγώγηση των πιο ευάλωτων ανθρώπων. Όπως χαρακτηριστικά λέει η Eilish, δεν έχει γνωρίσει ούτε μία γυναίκα που να μην έχει βιώσει κάποια μορφή κακοποίησης ή κατάχρησης. Το κίνημα Me Too γεννήθηκε στην Αμερική το 2006 ως μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τα θύματα σεξουαλικής βίας. Μετατράπηκε σε παγκόσμιο κίνημα το 2017 μετά τις καταγγελίες και αποκαλύψεις για βιασμούς και σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο Hollywood και το χώρο του θεάματος γενικότερα. Στην Ελλάδα το έναυσμα δόθηκε το 2021 μετά τη δημόσια καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου. Μια υπόθεση που έχει αναλάβει εσύ, Κλειό. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα και τι ρόλο έπαιξε η γέννηση του κινήματος εδώ?
1: Οπωσδήποτε έχει παίξει ρόλο και αυτό φαίνεται ιδίως τώρα. Στην Ελλάδα είμαστε σχεδόν 5 χρόνια μετά, διότι ακόμα βλέπεις ανθρώπους, και δεν εννοώ τους βλέπεις σε μία κουβέντα, σε μία συζήτηση ένα βράδυ που πίνεις κρασί, εννοώ ότι είναι υποθέσεις που έρχονται και που φτάνουν και στο ακροατήριο και οι άνθρωποι αυτοί, ιδίως γυναίκες αλλά και οι άνδρες, σου λένε ότι εγώ όταν ξεκίνησε το Me Too και όταν διάβασα τη συνέντευξη Σοφίας Μπεκατόρου και όταν ξεκίνησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι να μιλάνε και να αφηγούνται αυτό που τους έχει συμβεί, ταυτίστηκα, πήρα δύναμη και είμαι εδώ σήμερα για να ζητήσω ένωμη προστασία και ούτω καθεξής. Είναι συγκλονιστικό δηλαδή το πόσο κάτω έχει φτάσει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα αντικείμενα αυτά έχουν πραγματικά συνείδηση του τι σημαίνει και γι' αυτό υπάρχει και μία υποτίμηση προς αυτό το κίνημα. Υπάρχει μία λιδωρία, υπάρχει μία κοροϊδία, μπορώ να πω. Παρόλα αυτά ήταν εξαιρετικά σημαντικό και πραγματικά άλλαξε τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν και αναγνωρίζουν αυτό που τους έχει συμβεί, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζονται μέσα τους και άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να το διαχειριστούν και για τη συνέχεια της ζωής τους. Δεν είναι ότι όλοι έφτασαν στα ακροατήρια και κέρδισαν και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά μπορώ να σου πω ότι ακόμα και στο στοιχείο ότι αναγνωρίζω ότι αυτό που μου έχει συμβεί είναι κακοποιητικό, αναγνωρίζω ότι αυτό που μου έχει συμβεί είναι ότι ο άλλος με έχει βιάσει ή αποπειράθηκε να με βιάσει. Αυτό ήδη από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό, ότι δηλαδή δεν το μετονομάζουμε, δεν το καλύπτουμε, αλλά το ονοματίζουμε ως τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτό το κίνημα που ήταν και πολιτικό και κοινωνικό έχει αφήσει αποτύπωμα πάρα πολύ θετικό, έχει αφήσει αποτύπωμα στη δικαιοσύνη, παρά τις αποφάσεις που δεν είναι όλες ενδεχομένως όπως θα θέλαμε, αλλά ξέρεις, πολλές φορές δεν ξέρεις μια υπόθεση τι στοιχεία έχει και αν πράγματι μπορεί να σταθεί σε ένα ακροατήριο, παρά τη δική μας καλή διάθεση να σταθούμε απέναντι στο θύμα. Θεωρώ ότι έχει αφήσει αποτύπωμα, έχει αλλάξει σταδιακά ο τρόπος που και οι δικαστές διαβάζουν εντός εισαγωγικών τα εγκλήματα αυτά, έχει αλλάξει σταδιακά και νομίζω ότι αυτό είναι η δουλειά που έχει να γίνει, τα κριτήρια με τα οποία κρίνεις το πώς κάποιος έχει βιαστεί, ιδίως από το 19 και μετά που έχεις και το αδίκημα του βιασμού που είναι απλώς χωρίς συνένεση και δεν χρειάζεται το στοιχείο της βίας για παράδειγμα, της απειλής, έχουν αλλάξει τα κριτήρια και επίσης θεωρώ ότι η εισαγωγή και άλλων κριτηρίων και εργαλείων διεπιστημονικών, δηλαδή να ακούσεις μία πραγματογνώμονα ψυχολόγο σε σχέση με αυτό, αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και γιατί το λέω αυτό, τώρα ενδεχομένως πάω τη συζήτηση αλλού. Δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά όπως θα νομίζουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει βιαστεί και όλοι θεωρούμε ότι υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος τρόπος να συμβαίνει αυτό, ένας τρόπος να γίνεται, ένας τρόπος να αντιδράει το θύμα, ένας τρόπος να το αντιμετωπίζει. Σαν να έχεις εγχειρίδιο του καλού βιαστή και του καλού θύματος. Δεν υπάρχει αυτό το εγχειρίδιο. Δηλαδή υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι κακοποίησης ενός ανθρώπου και οι αντιδράσεις επίσης είναι ατελείωτες με βάση το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου και το τι έχει βιώσει και πώς το έχει βιώσει και ποιο είναι το υπόβαθρό του, τα χαρακτηριστικά του, τα συγκεκριμένα. Άρα για να διαγνώσεις πράγματα ενδεχομένως δεν είναι τόσο εύκολο, διότι το άλλο μπορεί να έχουν περάσει κάποια χρόνια και στη συνέχεια να αποφασίζει το θύμα να καταγγείλει. Για να διαγνώσεις λοιπόν αυτό που έχει γίνει, δεν θα στο διαγνώσει ο ιατροδικαστής που θα σου πει ότι υπήρχαν σημάδια βίας κτλ. Θα πρέπει ενδεχομένως να σε βοηθήσει στη διάγνωση αυτή ένα άλλο πρόσωπο που είναι ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος ή ψυχολόγος. Το πώς λοιπόν εντάσσεις το πρόσωπο αυτό και τα εργαλεία αυτά μέσα σε μια δίκη, για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον και για μένα αυτό είναι και αυτό στο οποίο πρέπει να χτίσει και η δικαιοσύνη. Να αξιοποιήσει δηλαδή αυτά τα εργαλεία, να μάθει να τα αξιολογεί, να μάθει να τα ακούει, να μάθει να τα σταθμίζει. Δεν λέω ότι ό,τι λέει ένας ψυχολόγος θα το υιοθετήσει ως θέσφατο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να το εντάσσεις και να μάθεις να το αξιολογείς μέσα σε μια δίκη.
2: Πριν ξεκινήσουν αυτές οι υποθέσεις με την Μπεκατόρου και τις υπόλοιπες, είχες εσύ ασχοληθεί με τέτοια πράγματα στο παρελθόν, δηλαδή από τότε που ξεκίνησες, και πώς αντιμετωπίζονταν τότε και πώς αντιμετωπίζονται τώρα?
1: Είχα ασχοληθεί σε πολύ μικρότερο βαθμό, διότι βεβαίως και οι άνθρωποι που τα κατήγγειλαν αυτά ήταν πολύ λιγότεροι, και μόνο όταν είχε πολύ έντονο το στοιχείο της βίας, ενώ της σωματικής βίας, έτσι. Αυτό είναι το ένα. Είχα ασχοληθεί και με γυναικοκτονίες. Δεν είχε ποτέ, η αλήθεια είναι, ο δικαστικός μηχανισμός κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία σε σχέση με τα αδικήματα αυτά. Πάντα υπήρχε το κομμάτι της διαπόμπευσης του θύματος, της υποψίας προς το θύμα, όπου περίπου και το θύμα και ο δράστης εξετάζονται και οι δύο ως κατηγορούμενοι. Έτσι, δηλαδή, έχει αυτό μία εξήγηση, με την έννοια ότι επειδή δεν έχεις μάρτυρες στα αδικήματα αυτά, είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου. Άρα λοιπόν η αξιοπιστία του προσώπου που πρέπει να αποδείξει κιόλας, του καταγγέλλοντος, της καταγγέλουσας, η αξιοπιστία του προσώπου αυτού προφανώς είναι κομβική σε μία ποινική διαδικασία. Παρόλα αυτά, η εξέταση των ανθρώπων αυτών πάντα υπερβαίνει οποιαδήποτε άλλη εξέταση μάρτυρα επαθόντος έχει δει κανείς σε ένα ακροατήριο. Και η ένταση και η έκταση και αυτό το στοιχείο της καχυποψίας. Δεν έχει ρωτήσει ποτέ κανείς, για παράδειγμα, ένα θύμα ληστείας, γιατί πήγατε στην τράπεζα, κυρία μου, εκείνο το πρωί. Δεν ξεκινάμε, θέλω να σου πω, από αυτό. Εκεί ξεκινάς από τα πάντα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ πιο εκτεταμένο πεδίο που εξετάζει τον άλλον και μάλιστα τον εξετάζει και ως προς όλες τις πλευρές της προσωπικότητάς του, της κοινωνικής του δράσης, των ενδιαφερόντων του, τα πάντα και το τι φοράει και δεν είναι κλισέ. Ισχύει σε απόλυτο βαθμό.

0: Τακούνια για καρφιά. Ένας ύμνος στη γυναικεία δύναμη, σε στίχους και μουσική, Ορέστη Ντάντου, κυκλοφόρησε το 2022 με την Ιουλία Καραπατάκη. Παρά λοιπόν το κίνημα Me Too, μας λες Κλειώ ότι η αντιμετώπιση θυμάτων και θητών στις δικαστικές αίθουσες δεν έχει αλλάξει και πολύ από το παρελθόν. Οι ποινές όμως πια δεν είναι πιο αυστηρές για τους θήτες.
1: Την γενική αντιμετώπιση δεν εξαλεί η ποινική δικαιοσύνη την αυστηρότητά της. Έχεις πάντα ποινές πολύ μετρημένες, δεν παίρνει κανείς κεφάλια δηλαδή σε αυτά. Αφενός και αφετέρου σπανιότατα έχεις εγκλεισμούς. Και δεν είμαι ο άνθρωπος που είμαι η πολύ φανατική του εγκλεισμού και της φυλάκισης και των πολιετών καθήρυξεων. Το λέω ως παρατήρηση πάντως. Δηλαδή πολύ περισσότερο τιμωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος θα σου τραβήξει το κολλέ έξω από το σταθμό στον κεραμικό, που μπορεί να τιμωρηθεί με 8, με 9, με 10 έτη κάθριξης διαπράττοντας το δίκημα της ληστείας, παρά κάποιος ο οποίος θα σε βιάσει, που περίπου οι ποινές είναι γύρω στα 5 χρόνια, 6 χρόνια, εκεί και σπίτι. 5-6 χρόνια κάθριξης, οι οποίες είναι με αναστολή. Η ποινική τους μεταχείριση, η συνολική, τόσο δηλαδή από άποψη ύψους ποινής, όσο και η μεταχείρισή τους, η μεταγενέστη, δηλαδή αν θα οδηγηθούν στη φυλακή ή αν θα πάνε σπίτι τους, είναι διαφορετική. Έχουμε δηλαδή συνολικά μία ηπιότερη μεταχείριση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις, φυσικά έχει να κάνει με το πώς έχει τελεστεί ένα έγκλημα, έτσι, αν έχει χρησιμοποιηθεί υπέρμετρη βία για παράδειγμα, αν έχει συρροές, δηλαδή έχει περισσότερα θύματα, αν το θύμα είναι πολύ μικρής ηλικίας, όλα αυτά προφανώς παίζουν ένα ρόλο.
0: Τι θα έλεγες σε ένα κορίτσι που μπορεί να ακούει την εκπομπή και έχει υποστεί παρενόχληση? Αξίζει τον κόπο να το ξαναζήσει όλο αυτό και μια φορά που θα το πει στο δικηγόρο και δεύτερη φορά?
1: Θα το πει δεκάδες φορές. Αυτό που θα της έλεγα είναι καταρχήν να το πει σε κάποιο οικείο πρόσωπο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει όλο αυτό το διάστημα στο γραφείο και μπορεί να μην έχουν μιλήσει στους γονείς τους, έτσι, ούτε στη μαμά τους. Ή να έχουν μιλήσει μόνο σε ένα οικείο πρόσωπο, μπορεί να είναι μια πολύ φίλη, μπορεί να έχουν μιλήσει μόνο στον δάσκαλο, ξέρω εγώ, ή στη δασκάλα. Άρα το να μιλήσεις ήδη είναι μια αρχή. Γιατί σχετίζεται με αυτό που λέω, την αναγνώριση ότι κάτι που μου έχει συμβεί, και δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Διότι σε όλα αυτά τα εγκλήματα της έμφυλης βίας, είτε αφορούν την έμφυλη βία, για παράδειγμα την ενδοοικογενειακή, τη σωματική, είτε αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση, το στοιχείο της ντροπής και της ενοχής είναι κυρίαρχο. Ενώ δηλαδή στο παραδοσιακό εγκληματικό σχήμα την ντροπή και την ενοχή τη φέρει ο δράστης ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τη φέρει αυτός, σε όλα αυτά τα εγκλήματα που συζητάμε την ντροπή και την ενοχή την φέρει η παθούσα ή ο παθών. Άρα λοιπόν θα έλεγα να μιλήσει για να μπορέσει να καταλάβει τι έχει γίνει και να τα τοποθετήσει τα πράγματα όπως πρέπει. Και στη συνέχεια το αν αξίζει να περάσει κανείς αυτήν την πραγματικά οδυνηρή διαδικασία, νομίζω έχει να κάνει με το τι στοιχεία έχει η υπόθεση αυτή, τι μπορεί να αποδείξει. Και όταν εννοώ στοιχεία, προφανώς δεν εννοώ κάποια ιατροδικαστική έκθεση που ενδεχομένως να μην υπάρχει ή να μην υπήρξε και ποτέ, αλλά άλλες ενδείξεις που είναι γύρω από το αδίκημα αυτό, αν έχει στείλει ένα μήνυμα τότε, αν έχει μιλήσει σε κάποιον εκείνη την κρίσιμη εποχή, αν παρακολουθείται από ψυχολόγο, μια σειρά από πράγματα, με τα οποία ενδεχομένως μπορεί κανείς να χτίσει μια υπόθεση με ένα συμπαγή τρόπο. Γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι επώδυνη, έτσι. Δηλαδή τα λες πολλές φορές, ήδη σε μένα θα πρέπει να τα πει πολλές φορές, πολύ περισσότερο σε όλες τις διαδικασίες τις οποίες θα περάσει. Και χωρίς να είναι βέβαια τα αποτελέσματα ποτέ. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι επειδή εσύ θα καταγγείλεις και επειδή εσύ λες το δίκιο σου, για παράδειγμα, αυτό θα οδηγήσει απαραίτητα σε μια καταδίκη.

0: Glass, Concrete and Stone του David Byrne. Κυκλοφόρησε το 2004. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι ένα σπίτι δεν είναι μόνο γυαλί, τσιμέντο και πέτρα. Είναι πάνω απ' όλα ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ασφάλεια και προστασία. Και όμως για πολλές γυναίκες, το ίδιο τους το σπίτι είναι ο πιο επικίνδυνος τόπος έμφυλης βίας. Περνάμε έτσι στο θέμα των γυναικοκτονιών, που τίνει να γίνει καθημερινό φαινόμενο. Κάθε μέρα ακούμε για μια δολοφονία γυναίκας από τον σύντροφό της. Τι γίνεται εδώ? Και θέλω να μας πεις, Κλειό, και αν έχει νόημα η λέξη γυναικοκτονία σε νομικό επίπεδο, όχι σε κοινωνικό. Και τελικά έχουν αυξηθεί αυτά τα εγκλήματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Αυτό λοιπόν είναι ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο κανείς θα μπορούσε να το απαντήσει τεκμηριωμένα και επιστημονικά εάν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία διαχρονικά και μάλιστα στοιχεία στατιστικά με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί κανείς να κάνει μια σύγκριση, να έχει δηλαδή μια μεθοδολογία για να βγάλει ένα τέτοιο συμπέρασμα και να πει ότι πράγματι έχουμε μια τέτοια αύξηση. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω άρα με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο. Αυτό που οπωσδήποτε συμβαίνει είναι ότι έχει αλλάξει η χαρτογράφηση των αδικημάτων αυτών, δηλαδή αποτυπώνονται ως τέτοια, και άρα σε επίπεδο κοινωνιολογικό προφανώς και έχει σημασία η χρήση του όρου αυτού και έχει σημασία και για τα στατιστικά, γιατί ακριβώς αποτυπώνεται ως τέτοια. Δεν ξέρω αν έχουμε αύξηση, πάντως η αποτύπωση αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει. Είναι δηλαδή η αυτού του είδους η ανθρωποκτονίες, οι γυναικοκτονίες πράγματι είναι σχεδόν μία την ημέρα, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό ποσοστό, διότι φαίνεται ότι ούτε οι ποινές αποτρέπουν, η ποινή είναι σοβή κάθριξη. Δεν μπορείς να έχεις κάτι παραπάνω, ούτε λοιπόν η ποινή που είναι δεδομένη ότι είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή προβλέπεται στο νόμο. Τώρα, το αν κάποιος με ελαφρυντικά θα τη μειώσει, είναι μια διαφορετική συζήτηση. Ούτε λοιπόν αυτό φαίνεται ότι δουλεύει, ούτε και η οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση έχει ανοίξει φαίνεται ότι μπορεί να αποτρέψει. Και αυτό το θεωρώ και δεδομένο. Διότι το μόνο το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει είναι να έχεις τελείως διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, τις οποίες δεν αρκεί να περιφέρονται διάφοροι άνθρωποι και να μιλάνε γι' αυτό σε πάνελ ή και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε. Αυτό το πράγμα θέλει λεφτά. Θέλει λεφτά στους δήμους να έχουν προσωπικό στο οποίο να μπορούν να απευθύνονται οι γυναίκες αυτές σε ένα προστάδιο. Όχι όταν έχουν φτάσει τα πράγματα εκεί. Σχετίζεται με το πώς διαχειρίζεσαι την ενδοικογενειακή βία, με το αν έχεις άρα ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στο σπίτι και μπορούν να παρακολουθούν και μπορούν να κάνουν ένα monitoring αυτής της κατάστασης και άρα και τον μελλοντικό δράστη με κάποιο τρόπο να αποτρέψουν και βεβαίως ενδεχομένως να πάρουν το μελλοντικό θύμα από εκεί πριν γίνουν όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει στο στάδιο της πρόληψης τίποτα απολύτως. Είτε θα πρέπει κανείς να βασιστεί στο έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες πλέον αποδυναμώνονται διαρκώς διότι υπάρχουν όλες αυτές οι περικοπές στις χρηματοδοτήσεις, είτε να περιμένει από τους Δήμους, που αυτή τη στιγμή, αν εγώ πάρω ένα τηλέφωνο στο Δήμο Αθηναίων, για παράδειγμα, να καταγγείλω περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που συμβαίνουν στο διαμέρισμα από κάτω, στην πολυκατοικία μου, αυτός ο κοινωνικός λειτουργός θα εμφανιστεί να το ελέγξει σε περίπου 1,5 χρόνο. Παρεκτός και αν χαρακτηριστεί ως κατεπήγον.
0: Απίστευτο.
1: Και αυτό δεν το λέω από το μυαλό μου, το λέω γιατί πραγματικά αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία λένε και η κοινωνική λειτουργία από τον Δήμο Αθηναίων και από άλλους Δήμους. Για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη σου λέω ότι εγώ θα έρθω σε 8 με 10 μήνες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι οποιαδήποτε έννοια πρόληψης είναι απολύτως, όχι υπονομευμένη, είναι ανύπαρκτη. Άρα λοιπόν θα τις έχουμε τις γυναικοκτονίες και θα τις έχουμε καταγεγραμμένες και θα συνεχίσουν να γίνονται ακριβώς διότι δεν υπάρχει η πολιτεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρέμβουν και να αποτρέψουν αυτό το οποίο γίνεται. Το γιατί σκοτώνει κάποιος τη γυναίκα του μπορεί να είναι για χίλιους λόγους. Δηλαδή από το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ψυχικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, είναι αφρόντιστα κτλ. Γιατί μπορεί να είναι αλκοολικός, γιατί μπορεί να είναι τοξικοεξαρτημένος, γιατί μπορεί να είναι απλώς ένας βίαιος πατριάρχης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι πολυπαραγοντικά σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις εν την πλήρη απουσία της πολιτείας και βάζοντας τις γυναίκες στο να τα διαχειρίζονται αυτά μόνες τους. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται και γι' αυτό συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και κανείς ποτέ δεν έχει ενδιαφερθεί, ούτε έχω διαβάσει ποτέ και καμία μελέτη, δεν ξέρω αν έχει γίνει, τι γίνονται τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, θέλω να πω, πώς εξελίσσονται αυτά τα παιδιά που πάνε στις γιαγιάδες, πάνε στους θείους ή πάνε σε κάποια δομή μεταγενέστερα. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η παρακολούθηση να δεις ποιο είναι το αποτέλεσμα κιόλας αυτών, πέρα από το ότι έχεις αφαιρέσει μια ζωή.
2: Εκεί από τις υποθέσεις που έχεις χειριστεί εσύ, τι ποινές μπαίνουν, ισόβια?
1: Ισόβια, αλλά και όχι μόνο. Διότι έρχεται ο δράστης και σπάει, όπως λέμε, τα ισόβια με κάποιο ελαφρυντικό και άρα έχω δει και ποινές 8 ετών. Που βέβαια στη συνέχεια αναιρούνται, γυρίζουν πίσω. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει όλη η γκάμα επίσης και σε αυτά, διότι και εκεί πολλές φορές ο δικαστικός μηχανισμός και μάλιστα ο δικαστικός μηχανισμός, ιδίως εκτός Αθηνών, δείχνει κάποια κατανόηση σε αυτό το οποίο έχει συμβεί.

0: Η διαφωνία είναι ότι όταν φτιάχνεις ένα δίκημα, το εισάγεις μέσα στον κορμό του ποινικού νόμου, θα πρέπει να έχει κάτι έξτρα. Είτε ως προς το υποκείμενο, είτε ως προς το αντικείμενο του αδικήματος, είτε ως προς την ποινή. Εδώ λοιπόν έχεις ότι ο Α σκοτώνει το Β, έτσι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο Α και ο Β, και η ποινή είναι σόβια κάθριξη. Άρα δεν υπάρχει κάτι έξτρα το οποίο μπορεί να προστεθεί σε αυτό, και ως προς αυτό θεωρώ ότι δογματικά είναι λάθος να έχεις ένα χωριστό αδίκημα το οποίο ήδη έτσι κι αλλιώς αποτυπώνεται. Αυτό το οποίο ενδεχομένως μπορεί κανείς να κάνει είναι το ζήτημα του φύλου να το θέσει ως επιβαρυντική περίσταση, τον όρο αυτό να το θέσει ως επιβαρυντική περίσταση, και άρα ακόμα και όταν κανείς σπάει τα ισόβια με ελαφρυντικό να υπάρχει μία συγκράτηση στην ποινή που να μην επιτρέπει στον άλλο πραγματικά να είναι με τα 8 χρόνια ή με τα 9 χρόνια και να περιφέρεται.
1: Τώρα θέλω να μας πεις, καθ' όλη τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας, οι νόμοι πόσο βοηθούν στο να είναι ίση ο άντρας με τη γυναίκα, πόσο έχουν αλλάξει. Ξέρουμε να μου έρχεται στο μυαλό το Πασόκ το 81 που θέσπισε όλους αυτούς τους νόμους για το οικογενειακό δίκαιο. Πραγματικά υπήρξαν μεγάλες αλλαγές. Ποιες είναι οι τομές που έχουν γίνει?
0: Το Πασόκ προφανώς αυτό ήταν επανάσταση, έτσι. Και επίσης αυτό δείχνει ότι πολλές φορές ο νόμος, ακόμα και όταν προηγείται της κοινωνίας, δηλαδή αυτό που συνέχεια λέμε ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη και η κοινωνία δεν είναι έτοιμη, το οποίο είναι και ένα περίεργο μέγεθος, δηλαδή ποιος τη μετράει την κοινωνία για να δει αν είναι έτοιμη, και σε κάποια πράγματα θα έλεγα σε ζητήματα και δικαιωμάτων και ισονομίας και ισότητας και ούτω καθεξής δεν χρειάζεται και να μας ενδιαφέρει τόσο αν η κοινωνία είναι έτοιμη, θα προσαρμοστεί, διότι δεν συμβαίνει και κάτι κακό. Θέλω να πω, δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί. Δεν έρχεται κάποιος επικείμενος αρμαγεδόνας για να είναι έτοιμη η κοινωνία. Θέλω να πω, η κοινωνία και άλλα της έρχονται και μια χαρά τα αντιμετωπίζει. Όχι αυτά. Άρα, όταν λοιπόν κάνεις και τέτοιες ρυθμίσεις, όπως ήταν τώρα και ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, προφανώς φτιάχνεις και μια κοινωνική συνείδηση γύρω από τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν, επειδή έχει και άλλες λειτουργίες ο νόμος, πέρα από αυτά που ρυθμίζει στις επιμέρους υποθέσεις, έχει και λειτουργίες ιδεολογικές, έχει και λειτουργίες παιδευτικές, έχει και λειτουργίες συμβολικές. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ κρίσιμη κάθε τέτοια μεταρρύθμιση που γίνεται, ακριβώς γιατί στη διάρκεια των χρόνων παράγει και διαφορετική συνείδηση γύρω από αυτά τα πράγματα, και βεβαίως οι εμπεδομένες αυτές πρακτικές που παράγονται ακριβώς δημιουργούν και ένα τελείως διαφορετικό πεδίο κοινωνικής άσκησης των δικαιωμάτων. Ο γάμος φυσικά, εννοώ η μεταρρύθμιση του αστικού κώδικα, ήταν προφανώς το μη, το Πασόκ που έλεγες εσύ, ήταν το μη το σύμφωνο συμβίωσης για τα ζευγάρια. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές που έχουν γίνει στα εργασιακά, που ενδεχομένως ένας εργατολόγος θα μπορούσε πολύ καλύτερα να στις αναλύσει και να στις εξηγήσει, και βεβαίως για τα δικά μας, ενώ τα του ποινικού, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, η αναγνώριση, η εισαγωγή του βιασμού τελεστέντος χωρίς συνένεση είναι για μένα μία τομή. Είναι για μένα μία τομή η εισαγωγή αυτή το 2019, διότι ακριβώς σε βγάζει από το σκληρό πεδίο της βίας και χωρίς αυτό δεν πειράζει, και σε βάζει σε ένα τελείως διαφορετικό πεδίο, που σημαίνει ότι άρα και κανείς με διαφορετικούς όρους αντιλαμβάνεται το σώμα του, με διαφορετικούς τρόπους αντιλαμβάνεται την βούλησή του, και διευρύνει το πεδίο προστασίας και αυτονομίας και χειραφέτησης και αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης, και νομίζω ότι αυτό στα χρόνια θα γράψει πάρα πολύ θετικά.

0: κλαντεστίνο, δηλαδή παράνομος, τραγουδά ο Μάνου Τσάου. Ένα τραγούδι σταθμός αφιερωμένο στους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο, στους μετανάστες, αλλά και σε όλους τους αόρατους της κοινωνίας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1998. Τώρα, ήσουν δικηγόρος σε εμβληματικές δίκες, να πω τα τελευταία, την Κιβωτό, παραδείγματος χάρη, την Μπεκατόρου.
1: Τη Σοφία Μπεκατόρου υπόθεση είχε πλέον παραγραφεί όταν έδωσε τη συνέντευξη. Απλώς στη Σοφία άρχισαν να γράφουν εκατοντάδες άνθρωποι. Και μία από αυτές τις υποθέσεις, και αυτή ήταν η υπόθεση που την είχε φέρει η Μπεκατόρου στο γραφείο, ήταν η υπόθεση της Ιστιοπλώου, που ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια και είχε κακοποιηθεί από τον προπονητή της.
0: Κιβωτός.
1: Κιβωτός είναι σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου η υπόθεση της κατάχρησης σε ασέλεια από την πλευρά του πατρός Αντωνίου, και άρα για αυτήν δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς γιατί είναι σε εξέλιξη. Δύσκολες δίκες πολύ, και αυτές οι οποίες τελεσίδικα έχουν εκριθεί, που αφορούσαν την κακομεταχείριση των παιδιών, δηλαδή καταναγκαστικές εργασίες, ξυλοδαρμούς, έκθεση, απειλές μέσα στο ίδρυμα διαφόρων παιδιών, όπου εκεί πράγματι και σε δεύτερο βαθμό καταδικάστηκε και ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες σε σημαντικές ποινές φυλάκισης, έχω να πω. Δύσκολη υπόθεση πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις την ανισότητα των πλευρών, διότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν ένας επικοινωνιακά χαρισματικός άνθρωπος. Ήταν ένα τρομερό εγχείρημα η Κιβωτός, το οποίο δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που δεν το θαύμαζε βλέποντάς το στη διάρκεια των ετών. Παρόλα αυτά, και θα πω αυτό, η απουσία ελέγχου από την πλευρά της πολιτείας ήταν αδιανόητη, και φαντάζομαι ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Κιβωτό, αφορά ενδεχομένως και όλα τα ιδρύματα. Ενώ η εισαγγελία έστελνε εκεί παιδιά γιατί έπρεπε να απομακρυνθούν από τους γονείς, γιατί τα περιβάλλοντα ήταν είτε σε βαριά παραμέληση είτε κακοποιητικά, δεν υπήρξε ποτέ κανείς πραγματικά να ελέγξει τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και δεν εννοώ εάν τα παιδιά σιτίζονται, που σιτίζονταν, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα, ή εάν υπάρχει πυρασφάλεια. Ενώ ότι δεν υπήρξε κανένας έλεγχος ως προς το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει. Να έρθει δηλαδή μέσα ένας μηχανισμός και να μιλήσει με τα παιδιά ιδιωτικά, χωρίς την επίβλεψη δηλαδή παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών ή των στενών συνεργατών του συγκεκριμένου, και να έρθει να κάνει επισκέψεις οι οποίες να είναι ευνηδιαστικές, όπου εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως να διαγνώσει τις εργασίες που γινόντουσαν στο ίδρυμα αυτό. Είναι πάντως απίθανο το πώς τα παιδιά αυτά έχουν διασυρθεί και από συγκεκριμένες τηλεοπτικές εκπομπές και από τα social media, από διάφορους που γράφουν, και πάλι ουδείς κινητοποιείται. Δηλαδή εμείς πρόσφατα κάναμε ένα εξώδικο, διότι ήταν τρομερά τα ψεύδι τα οποία διακινιόντουσαν και όλες σε σχέση με τα παιδιά. Ούτε εκεί υπάρχει ούτε συμβούλιο, τίποτα. Δεν παρεμβαίνει ο κανείς. Όλοι δηλαδή μπορούν να λένε για παιδιά, για ανήλικους που φέρονται εν πάση περιπτώσει να είναι κακοποιημένοι πολλαπλώς, και παρόλα αυτά καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ζακ Κωστόπουλος.
1: Η υπόθεση του Ζακ, όλες αυτές οι υποθέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στην υπόθεση του Ζακ είχες ένα δημόσιο λιντσάρισμα, είχες ένα πάρα πολύ βίαιο έγκλημα σε δημόσια θέα, και ήτανε τρομερό πως ενώ όλοι έχουμε δει το βίντεο, και βεβαίως το βλέπει και το δικαστήριο διότι προβάλλεται το βίντεο στη διάρκεια της ποινικής δίκης, πως επιχειρείται η διαφορετική ανάγνωση αυτού του οποίου βλέπεις. Και εκεί κανείς καταλαβαίνει ότι αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι αμέτωχοι που δεν παρενέβησαν να αποτρέψουν αυτό το οποίο συμβαίνει, αλλά κατέγραψαν, εάν δεν υπήρχε αυτή η καταγραφή, νομίζω ότι θα είχαν οι πάντες αθωωθεί και δεν ξέρω καν αν θα είχαν φτάσει σε δίκη. Φοβερό λιντσάρισμα του ανθρώπου αυτού, του Ζακ εννοώ, και το οποίο και μετά το θάνατό του με διάφορες μορφές συνεχίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης, διότι ιδίως στην αρχή υπήρχε το αφήγημα ότι είναι ο ληστής στο πρεζόνι, που ευτυχώς βγήκαν αυτές οι τοξικολογικές εξετάσεις που γίνανε και πολλαπλά και από τα καλύτερα εργαστήρια που διαθέτει η χώρα, και δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Και Όλο αυτό το αφήγημα βεβαίως ότι αυτός είναι ένας παραβατικός και ως τέτοιος λοιπόν δεν δικαιούται και πάρα πολύ προστασία, ούτε χρειάζεται να τιμωρηθούν και πάρα πολύ οι νοικοκύριδες, τι να κάνουμε. Όλο αυτό εν τέλει αποτυπώθηκε και στις ποινές. Θέλω να πω, υπήρξε ένας μετριασμός εν τέλει και γι' αυτό αυτή η δίκη έχει κάτι το γλυκόπικρο και η εξέλιξή της. Ή εν πάση περιπτώσει είναι ένα ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Όλη η βιαιότητα και η αγριότητα του εγκλήματος αυτού μετριάστηκε μέσα από ένα αφήγημα ότι εδώ έχει διαταραχτεί η ειρήνη του κοσμηματοπόλη και άρα λοιπόν αυτό κάπως πρέπει να αποτυπωθεί και αποτυπώθηκε. Το ένα σκέλος είναι αυτό και το άλλο σκέλος ήταν με μειοψηφία αλλά παρόλα αυτά αθώωση των αστυνομικών οργάνων που επίσης ήταν αποτυπωμένη η δράση τους να σέρνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ημιθανής και πέθανε στα χέρια τους. Να αποτυπώνεται η δράση αυτή και ούτε εκεί μπόρεσε ο δικαστικός μηχανισμός να καταγνώσει την ενοχή. Αυτή η υπόθεση είναι κρεμής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι θα την κερδίσουμε.
2: Πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, θυμός παραδείγματος χάρη, όταν κάτι που είναι οφθαλμοφανές δεν μπορείς ό,τι και να κάνεις να κερδιθείς στα δικαστήρια?
1: Έχει ματαιώσεις αυτή η δουλειά και αυτό είναι επίσης μια εκπαίδευση. Θέλω να πω πώς να διαχειριστείς αυτό που σου συμβαίνει. Πίνουμε.
2: Μετά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Άλλοι μπορεί να αθλούνται. Εγώ δεν, δυστυχώς. Οπότε το διαχειρίζομαι, εκτονώνομαι με τους οικείους μου, με τους φίλους μου και τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Ούτε η αποστασιοποίηση είναι εύκολη. Απλώς εμένα αυτό το αίσθημα του θυμού ή της αδικίας με επισμώνει. Δηλαδή με βάζει και δουλεύω, με βάζει και διαβάζω, με βάζει και οργανώνομαι, κάπως δηλαδή με συγκροτεί. Αλλά δεν είναι εύκολη η διαχείριση, έτσι, καθόλου. Ή μπορεί να θυμώνεις και με αυτούς που δεν φταίνε.
2: Αλλά από την άλλη υπάρχει και χαρά, ικανοποίηση.
1: Έλα, τρομερή. Τρομερή. Είναι ασύγκριτο αυτό το συναίσθημα. Και μάλιστα είναι ασύγκριτο το συναίσθημα όταν κερδίζεις μία υπόθεση που πιστεύεις ότι πρέπει να κερδιθεί. Γιατί δεν είναι όλες με τον ίδιο τρόπο, ούτε είμαστε πάντα με τα θύματα, έχουμε κατηγορούμενους. Αλλά η απαλλαγή, π.χ. ενός ανθρώπου που νιώθεις ότι πρέπει να απαλλαγεί, είναι ασύγκριτο συναίσθημα. Είσαι στον ουρανό, δηλαδή δεν είναι. Είσαι rockstar, πώς το λένε. Του εαυτού σου.
2: Πες μας δύο υποθέσεις που σου προκάλεσαν τέτοια συναισθήματα, καλά και αρνητικά, που ξεχωρίζεις.
1: Η μία είναι σίγουρα τη Σκυβωτού στο δεύτερο βαθμό. Δηλαδή ένιωσα πραγματικά φοβερή συγκίνηση. Φοβερή συγκίνηση. Είχε πάρα πολύ δουλειά η υπόθεση αυτή. Ήτανε τρομερό να βλέπεις αυτά τα παιδιά να διαλύονται και κάπως να κοιτάνε μόνο εσένα. Δηλαδή δεν έχουν και που αλλού να στραφούν. Φοβερή η χαρά και φοβερή χαρά και με τους συναδέλφους που κάναμε μαζί αυτή τη δίκη, γιατί φυσικά δεν ήμουν μόνη μου. Αυτό ήταν από τις υποθέσεις που πραγματικά, δηλαδή μέχρι και σήμερα τις σκέφτομαι και χαίρομαι τρομερά. Και στα νομικά της πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ήταν αδικήματα όχι πολύ επεξεργασμένα στη νομολογία. Αυτή είναι σίγουρα η μία. Και μια δίκη τρομοκρατίας που έκανα πρόσφατα, που είχα τους κατηγορούμενους και που θεώρησα εξ αρχής ότι η υπόθεση αυτή δεν θα έπρεπε να φτάσει στο ακροατήριο και βεβαίως ότι θα έπρεπε να αθωωθούν και αθώθηκαν και που νιώθεις ότι ο άλλος ξαναπαίρνει τη ζωή του και ότι η ποινική διαδικασία, γιατί τώρα πολλή ώρα λέμε για τα θύματα, αλλά η ποινική διαδικασία για κάποιον ο οποίος είναι κατηγορούμενος είναι μια κατάσταση ομοιρίας επί της ουσίας. Και όταν είσαι παθών το ίδιο συμβαίνει, αλλά όταν είσαι κατηγορούμενος πολύ περισσότερο, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά τι θα ξημερώσει στη ζωή σου, ιδίως όταν έχεις βαριά κακουργήματα. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ξανακερδίζει τη ζωή του και απελευθερώνεται από αυτό το άχθος και ξέρεις ότι με κάποιο τρόπο έχει συμβάλει σε αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση αυτή. Άλλες υποθέσεις, η γυναικοκτονία της Εύσης Τσιχλάκη στην Κρήτη, όπου ήταν μια υπόθεση, ο δράστης είχε αθωωθεί σε πρώτο βαθμό κατά πλειοψηφία και η οικογένεια ήρθε σε μένα σε δεύτερο βαθμό και τη γυρίσαμε και καταδικάστηκε. Επίσης δύσκολη υπόθεση με πάρα πολλά ιατροδικαστικούς, βαλιστικούς, πραγματογνώμονες. Εκεί συνέβη το εξής, ήταν τρομερή ικανοποίηση ότι καταδικάστηκε, ήταν πάρα πολύ μικρή η ποινή. Και βεβαίως στη συνέχεια άσκησε ανέρεση σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κερδίθηκε ανέρεση, γύρισε πίσω υπόθεση και ακόμα είναι σε αυτό το πινκ-πονγκ. Αλλά θέλω να πω, είναι αυτό που σου μένει κάπως η χαρά λειψή, ας πούμε.
2: Γιατί παρόλα αυτά μου είχες πει ότι ο γιος σου που είναι 15 χρονών και είναι φοβερό αστέρι, μιλάει καταπληκτικά κτλ. Όταν σου είπε ότι θέλει να γίνει δικηγόρος, λες Παναγία μου όχι.
1: Γιατί πιστεύω αυτό που σου έλεγα στην αρχή, ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Ζεις με αυτήν, θέλω να πω κοιμάσαι και ξυπνάς με αυτήν. Κατ' ουσίαν το μυαλό σου δεν σταματάει ποτέ να τη σκέφτεται. Και βεβαίως έχει πολλή δουλειά, έχει πολύ τρέξιμο. Αν κάνεις αυτήν την ποινική δικηγορία, κυριολεκτικά δεν έχεις πρόγραμμα, γιατί δεν ξέρεις για πότε θα διακόψεις το δικαστήριο, δεν μπορείς να κανονίσεις ένα ταξίδι, δεν μπορείς να κανονίσεις τίποτα. Δηλαδή, όλη σου η ζωή έτερο καθορίζεται και επικαθορίζεται από αυτό το πράγμα. Και γιατί θα ήθελα γι' αυτόν να περνάει λίγο καλύτερα. Έτσι. Τώρα, αν αυτό είναι το πάθος του, ας το κάνει. Αλλά θέλω να πω, νομίζω ότι αυτή τη δουλειά και ιδίως αυτή την κατεύθυνση, κανείς πρέπει να την κάνει μόνο αν έχει πραγματικά πολύ πάθος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάτι να τον έλκει, κάτι να τον μαγνητίζει, κάτι να τον κρατάει διαρκώς σε μια εγρήγορη σε σχέση με αυτό. Διαφορετικά είσαι δυστυχής. Είσαι δυστυχής στη νομική, ούτως ή άλλως. Διαφορετικά. Αλλά και σε αυτού του είδους τη δικηγορία που είναι μάχημη και κυριολεκτικά είναι μάχημη. Θέλω να πω και σωματικά έχει κούραση αυτό το πράγμα, διότι μπορεί να ξεκινήσει να δικάζει 9 το πρωί και να τελειώσει 3 το βράδυ. Θέλω να πω, σε απορροφάει αυτό το πράγμα. Και θέλει πολλή δουλειά για να κρατήσεις τις ισορροπίες, διότι φυσικά επειδή είναι και κάτι μαγευτικό κιόλας, κυριολεκτικά σε ρουφάει και σου ρουφάει και όλη την ενέργεια.
2: Μια τελευταία ερώτηση. Με τους θήτες, όταν πρέπει να υπερασπιστείς έναν θήτη που ξέρεις ότι έχει κάνει ό,τι χειρότερο, λες όχι, τον υπερασπίσεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτό το δικαίωμα.
1: Όλοι έχουν αυτό το δικαίωμα οπωσδήποτε και γι' αυτό πάντα. Για τους δικηγόρους για τους οποίους ακούω ότι έχουν αναλάβει αυτόν, δεν μπορώ καθόλου το επιχείρημα να το καταλάβω. Όλοι έχουν δικαίωμα στην υπεράσπιση και έτσι πρέπει, και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και αν κανείς άρα το πιστεύει, πρέπει να πηγαίνει σε αυτή την πορεία, σε όλη τη στη διαδρομή. Εξαρτάται. Θέλω να σου πω, δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τους αθώους. Έχω υπερασπιστεί και ανθρώπους για τους οποίους ούτε και η ίδια δεν έχω καταλήξει τι πραγματικά είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει και να με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μου λένε αυτά που πρέπει να ξέρω. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον άλλο. Αυτό με ενδιαφέρει. Όχι από κουτσομπολιό, αλλά γιατί πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Τώρα, υπάρχουν όμως υποθέσεις. Πρώτον, δεν θα σου έρθουν. Δεν θα διαλέξουν εμένα, θέλω να πω, που έχω ένα προφίλ. Υπάρχουν υποθέσεις που δεν τις αναλαμβάνω, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορώ να τις υπερασπιστώ όπως θα έπρεπε. Αν δηλαδή μου έρθει ένας πατέρας ο οποίος βιάζει το παιδί του, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Επίσης ενδεχομένως και άλλοι άνθρωποι που έχουν κάνει άλλου είδους εγκλήματα, όχι τόσο ιδεχθεί, που για λόγους κοινωνικοπολιτικούς δεν θα ήθελα να το αναλάβω. Εμένα με ενδιαφέρει η δουλειά που κάνω να έχει ένα αποτύπωμα θετικό κοινωνικό. Δεν λέω ότι αυτό είναι όλη μου η διαδρομή, αλλά πάντως με ενδιαφέρει και διαλέγω και τέτοιες υποθέσεις, στο βαθμό που μπορώ, πράγματι τις διαλέγω. Είναι κάτι που θεωρώ ότι ό,τι μπορεί να πάει πιο μπροστά τα πράγματα και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό που κάνουμε και από το σημείο που είμαστε, μου είναι δημιουργικό. Τώρα, υπάρχουν και υποθέσεις που κάνει κανείς που έχουν άλλου είδους ενδιαφέρον. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να κάνεις οικονομικά εγκλήματα και έχουν ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον, σε βάζουν σε τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης, συναλλάσσεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους, οπότε είναι μια άλλη ισορροπία αυτή που παίρνεις από εκεί.
2: Κλειώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
2: Να είσαι καλά.
1: Και για τη συζήτηση. Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle

Johnny Cash, I Hang My Head, κυκλοφόρησε το 2002. Ο τίτλος σημαίνει «Έσκυψα το κεφάλι». Με αυτή τη συγκλονιστική μπαλάντα για την ενοχή, την ευθύνη και τις συνέπειες μιας πράξης, σας αποχαιρετούμε. Ελπίζουμε και σήμερα να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, γιατί η ιστορία των φίλων δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά μια διαρκής διαπραγμάτευση ανάμεσα στην κοινωνία, στους θεσμούς και στους ανθρώπους που τολμούν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη. Στο επόμενο επεισόδιο θα κλείσει ο κύκλος της έμφυλης ματιάς στην ιστορία με μια αναδρομή του φεμινιστικού κινήματος από τις απαρχές μέχρι και σήμερα. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Explain to the courtroom what went through your mind, and we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση, Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Χωρίς πολλά λόγια θα είναι η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια καλοκαιρινά, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, μια σχετικά σύγχρονη μας κυκλοφορία του πολύ αγαπημένου μουσικού του Στέλιου Παπαδόπουλου. Ο δίσκος «Αγώνα με το χρόνο» κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, πολύ συλλεκτικός όσον αφορά στους τραγουδιστές. Εμείς μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Θωμόπουλο και την Αρετή Μπαρτάκη το περασμένο καλοκαίρι. Πριν από δύο-τρία χρόνια κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε το γλυκό καλοκαιράκι του Βασίλη Κορακάκη από το δίσκο «Απομηχανής», τραγούδια που κυκλοφόρησε το 2019, πρώτος του προσωπικός δίσκος.

Εκπληκτικό, πολύ δυνατό παίξιμο εδώ από τον Αλέξανδρο Καμπουράκη, μουσικός και συνθέκτης, δεξιοτέχνης του ακορντεόν, ο Αλέξανδρος, από τους ταλαντούχους μουσικούς της νεότερης γενιάς μουσικών. Εδώ ακούσαμε την Άρχοντο Παναγιά, ορχιστική σύνθεση δική του, είναι στα σκαριά, όπως γνωρίζω, και το καινούργιο του άλμπουμ. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ από τους λαϊκούς δρόμους, τον έχουμε φιλοξενήσει κιόλας, τον Αλέξανδρο. Ενώ για την συνέχεια, αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη που μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη, επίσης τον Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, μπορείτε να στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό. Η χρέωση είναι δωρεάν, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Μία βόλτα θα πάμε έως του Βόλου της Ακρογιαλιές, επανερμηνεία εδώ στο τραγούδι του Ευάγγελου Μπαλή, του μουσικού και συνθέτη από το Βόλο, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, ο Ευάγγελος Μπαλής, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε, δεκαετία του 60 αρχές. Εδώ θα το ακούσουμε σε επανερμηνεία από τους εξαιρετικούς Κώστα Σκόνδρα στο τραγούδι και Άρη Κούκο στο Μπουζούκι, στο Βόλο της Ακρογιαλιές λοιπόν.

Ο αγαπημένος ταξιδιώτης, το τραχαντεράκι του Γιώργου Μητσάκη, επεγνωσμένη εδώ από την Τένια Κουρούση, μέσα από τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο. Ενώ αφού καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τους αγαπημένους μας ακροατές, την Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη, σπούδασε στο Βόλο, η Σεμίρα από το Λεμαίδα, ευχαριστούμε πολύ για τα λουλούδια. Ένα επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι, πρωτοηχογραφήθηκε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, το 1932, ο Σταύρος Καλούμενος το τραγούδισε, μια σύνθεση του Αντώνη Σακελαρίου, ο οποίος ήταν κλαρινετίστας. Εμείς θα το ακούσουμε σε επανερμηνία εδώ από την Βιβί Βουτσελακέ, η Νησιωτοπούλα.

Πολιτικός σκοπός και πολύ αγαπημένο Βάλς εδώ με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Χρήστο Τσιαμούλη και Μενεξέδες και Ζουμπούλια ή αλλιώς Έιβαλα. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε επανερμηνεία τραγουδιού του Μανώλη Χρυσαφάκη. Γεννήθηκε στη Σμύρνη, αναφέραμε το Μανώλη Χρυσαφάκη και σε προηγούμενη εκπομπή, γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1895 από οικογένεια μουσικών καταγόταν ο Χρυσαφάκης και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε ο Γιώργος Κάβουρας, εμείς από τον Μπάμπι Γκολέ εδώ και μια βαρκούλα θα αναβλώσω.

Παραδοσιακό μικρασιάτικο και εδώ του ψαρά ο γιος με τον Αγαθονία Κοβίδη και τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σωτηρία που μας γράφει από Αλίαρτο, στη Γεωργία που μας ακούει από την Ικαρία. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Επίσης τον Νίκο που μόλις μας έστειλε μήνυμα. Ακόμη μία επανερμηνεία θα ακούσουμε, αυτή τη φορά ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου από τον Μπάμπι Τσέρτο εδώ, και έλα να πάμε τσάρκα μια βραδιά.

Ζωντανή ηχογράφηση εδώ, Γιώργος Νταλάρας και το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Μάγισσα της Αραπιάς». Λίγο θα αλλάξουμε κλίμα, θα ακούσουμε τα Μαργαριτάρια του Γιώργου Ζήκα με τον Κώστα Μακεδόνα φυσικά.

Ζωντανή ηχογράφηση και εδώ στο τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου. Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Η καταγραφή την πρώτη φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο, αρχές της δεκαετίας του 70. Θα παραμείνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 τώρα για να ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Κώστα Σημακόπουλου και «Θάλασσά μου χωρίς άκρη». Thank you.

Θα παραμείνουμε στο Γιάννη Σπανό, καθώς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελένα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο, να μην το ξεχάσω, θα μας απασχολήσει ο Μάνος Ελευθερίου. Προς το παρόν, Γιάννης Σπανός και τυχωματά, Μιχάλης Βιολάρης στη στίχη εδώ, Κώστας Κοτούλας και Βάρκα χωρίς πανιά.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:30 το μεσημέρι. Στην Ελλάδα πάντοτε, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε παραμείνει στη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα στις αρχές. Και μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο σε ένα τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη και του Κώστα Κωνστατακόπουλου. Έχω μια βάρκα με πανιά. Ένα όχι τόσο γνωστό αλλά πολύ όμορφο τραγούδι θα ακούσουμε στη συνέχεια του Χρήστου Μαρτίνου και του Πυθαγόρα με την Δούκισσα και βάρκα στο κύμα.

Και εδώ δεκαετία του 70, 1974, μόλις ακούσαμε τη Λίτσα Σακελαρίου, Καράβι Καραβάκι μου, ένα τραγούδι του Γιάννη Πολίτη και του Ανδρέα Χάτζη Αποστόλου. Μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας, μπορείτε να τα στείλετε χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 69-300-78-283. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Ξυλόκαστρο. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Και εμείς τι θα ακούσουμε στη συνέχεια, να ρωτήσω τον αγαπητό ηχολήπτη, γιατί έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Μπορούμε. Εντάξει. Εντάξει λοιπόν, ο Ναυαγός, Μεριλίντα Μανολισιώτης, πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, 1961.

Απαλλαστικός Γιώργος Ζαμπέτας με την παρέα του διασκευή εδώ στο τραγούδι του Γιώργου Πάτη, «Ζούλα σε μια βάρκα». Μπήκα πιο πίσω, θα πάμε τώρα στο χρόνο, δεκαετία του 50. Μαρικανίνου, Βασίλης Τσιτσάνης και Σία, και αράξαμε.

Από τη ΖΕΑ στο λιμάνι, εδώ Γιάννης Παπαϊωάννου μαζί με τον Οδυσσέα Μοσχονά, 1946, η σύνθεση του Παπαϊωάννου, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Θα παραμείνουμε στον Γιάννη Παπαϊωάννου να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο τραγούδι με τη Σωτηρία Μπέλου και τον Στελάκη Πρεπινιάδη, την Πειραιώτησα.

αγαπημένος Καϊξής Απόστολος Χατζηχρήστος, Ευάγγελος Χατζηχρήστος και η χαρακτηριστική φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Γιώργο από τη Χαλκιδική, τον ακροατή μας που μας γράφει τα στιχάκια. Ο Δημήτρης μας γράφει μελωδίες, ενώ για τη συνέχεια βάρκα γυαλό.

Και θα αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Δημήτρη Σένση Σαλονικιού με τη Σούλα Πασαλάρη, το Θαλασσοπούλι.

Πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό, παραδοσιακό μικρασιάτικο, Καρσιλαμάς, το ακούσαμε εδώ με τη Ρόζα Ασκενάζη το 1933 και Μπαρμπούνι μου θαλασσινό 1938. Για τη συνέχεια, για να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μανέλο Μιχαηλίδη, στίχη του Γιώργου Πέτροπουλέα, Ρίτα Αμπατζή και Έλα Βαπόρη, πάρε με.

Ακόμη ένα παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι, «Μάτια μου» ή αλλιώς «Αν πας τα ξένα», εδώ ηχογραφημένο από τον Αντώνη Διαμαντίδη ή αλλιώς «Νταλικά», όπως ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο που σημαίνει «Κυματιστός». 1928 ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε. Ο Γδοντάκης, το βιολί Ιωάννης Ραγάτσης, ο Γδοντάκης, και αυτό καλλιτεχνικό ψευδώνυμο οικογένειας μουσικών από τη Μικρά Ασία. Ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντε για τη συνέχεια, με τη Μαριώτη Μαρκοπούλου, την Θεσσαλονικιά και Άχβρε Θάλασσα Κακούργα.

Αυτή είναι μια συγκλονιστική ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 1911 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η μελωδία από το τραγούδι «Μεσοπέλαγα Αρμενίζω». Η σύνθεση είναι του Νικόλαου Κόκκινου σε ποίηση του Κώστα Διγενάκη. Μόλις ακούσαμε το Λευτέρι Μενεμενλή, «Θάλασσα» έτσι ονομάζεται. Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου, να μην ξεχάσω, στο Γιώργο και την παρέα του που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Ηχογράφηση Αμερικής για τη συνέχεια. Νέα Υόρκη, Μαρίκα Παπαγκίκα και εδώ Μικρασιάτικο Ψαράδες.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο και μετάλλια για την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό έχουμε από το Ριέτι στην Ιταλία. Εκεί διεξάγεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου έως 18 ετών. Η αποστολή Αντωνάτου αρχικά στα 100 μέτρα πήρε την πρόκριση για τον τελικό, σημείωσε νέα πανελλήνια επίδοση με 11.58, βελτίωσε και το ατομικό της ρεκόρ που ήταν 11.59, το είχε πετύχει την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Πάτρα. Μπήκε στον τελικό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Αυτό ήταν το πρώτο χρονικά μετάλλιο για την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου έως 18 ετών. Η επίδοσή της ήταν 11.46, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε Κέλλη Ντουάλα από την Ιταλία με 11.14. Αυτή μάλιστα είναι η κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη για την ηλικιακή κατηγορία. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η αθλήτρια από την Μεγάλη Βρετανία, η Σελίν Ομπίνα Άλλο, με επίδοση 11.50. Η αποστολή Αντωνάτου είναι 17 ετών από την Κεφαλονιά και μάλιστα θα αγωνιστεί και στα 4x100 στην σκυταλοδρομία. Το δεύτερο χρονικά μετάλλιο για την Ελλάδα ήρθε από την σφυροβολία και τον Κασαβίτα, ο Πέτρος Κασαβίτας, με βολή στα 72 και 96 πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Αγωνίστηκε στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ. Η φετινή του επίδοση είναι 75-20. Μάλιστα ο Κασαβίδας προκρίθηκε με την κορυφαία επίδοση στον τελικό, ενώ είχαμε και άλλη συμμετοχή ελληνική στον τελικό, τον Αποστολάκο. Την κορυφαία επίδοση στους συμμετέχοντες είχε αρχικά ο Φιλανδός Βέρχο με 76-26. Το όριο των 70 μέτρων πέρασαν 6 αθλητές. Και φτάσαμε στον τελικό, όπου ο Πέτρος Κασαβίτας έστειλε τη σφύρα στα 75 μέτρα και 24 εκατοστά, επίδοση που αποτελεί το προσωπικό του, την καλύτερη προσωπική του επίδοση, καθώς είπαμε ότι είχε πάει στην Ιταλία με 75 μέτρα και 10 εκατοστά. Ο Τσέχος Γιώζεφ Πασδέρα στην έκτη και τελευταία βολή πέτυχε 78-39 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. 17 συνολικά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έως 18 ετών έχει μετάλλια η Ελλάδα. Παράλληλα, αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο για τη χώρα μας στη σφυροβολία, καθώς είχε προηγηθεί το 2022 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ισραήλ του Γιώργου Παπαναστασίου. Στον τελικό ήταν και ο Ανδρέας Αποστολάκος που κατέλαβε την πέμπτη θέση με 71 μέτρα και 46 εκατοστά. Ο 17 ετών αθλητής ξεκίνησε με 69 μέτρα, συνέχισε με 65-54, πέτυχε 71-46 στην τρίτη βολή και έκλεισε με 70 μέτρα 39 εκατοστά και 70-23. Ο Αποστολάκος πήγε στην Ιταλία με 73-80 σε μια σεζόν με καλές παρουσίες και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Εθνική Ελλάδος στην υδατοσφαίριση των ανδρών βρίσκεται στην Αυστραλία για την τελική φάση. Είναι 6 ομάδες του World Cup. Θα προηγηθούν, έχουν ήδη προηγηθεί παιχνίδια προετοιμασίας. Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας, η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας. Είχαμε δώσει άλλα δύο παιχνίδια προετοιμασίας. Το πρώτο απέναντι στην Αυστραλία επικρατήσαμε με 22-16, με 22-20 και 22-16 νικήσαμε την Ουγγαρία. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στο προημιτελικό του Super Final το Μαυροβούνιο την 5η 23 Ιουλίου 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Η άλλη προημιτελική είναι Ιταλία, Γεωργία και Ουγγαρία, Κροατία. Ο Θοδωρής Βλάχος όταν έφτασε στο αεροδρόμιο στο Σίδνεϊ έκανε δηλώσεις για την ομογένεια. Είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο Σίδνεϊ. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία. Είναι μεγάλη τιμή για ολόκληρη την αποστολή μας να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε μια χώρα που φιλοξενεί τόσους πολλούς Έλληνες και ελπίζουμε να τους δούμε όλους να μας υποστηρίζουν στους αγώνες». Ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε και για την διοργάνωση. «Ο στόχος μας», είπε, «είναι να νικήσουμε όλους τους αγώνες. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται στην ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρης τα τελευταία χρόνια και διεκδικεί μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις που λαμβάνει μέρος. Είμαστε σε θέση να τα καταφέρουμε και πάλι θέλουμε να ανέβουμε στο βάθρο και στο παγκόσμιο κύπελο». «Αντιλαμβάνομαι», είπε ο Θοδωρής Βλάχος, «πως για τους διεθνείς μας είναι μια δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε με ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενδιάμεσα στις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Ωστόσο, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι σημαντικό». Σε γενικές γραμμές, είπε ο Θοδωρής Βλάχος, «θα πήγαμε καλά, μείναμε ευχαριστημένοι καθώς υπήρξε και η προετοιμασία αλλά και το προκριματικό τουρνουά του World Cup με 6 συνεχόμενα και δύσκολα παιχνίδια όπου έπρεπε να εξασφαλίσουμε την πρόκριση για την τελική φάση της διοργάνωσης στο Σίδνεϊ όπως και έγινε. Έτσι όπως είναι η κατάσταση», είπε, «και την επόμενη χρονιά θα είναι πολύ σημαντική για την εθνική. Τα παιδιά έχουν μάθει να ανταπεξέρχονται σε όλες τις συνθήκες. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τους τραυματισμούς αλλά και όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται προκειμένου να καταφέρουμε τους στόχους μας. Άφησα τα παιδιά να ξεκουραστούν λίγο παραπάνω μετά τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα και πολύ περισσότερο όσους αγωνίστηκαν στο Final Four του Champions League στη Μάλτα. Προετοιμαστήκαμε για να παίξουμε 3 knockout αγώνες στο Σίδνεϊ, αλλά πριν τον προημιτελικό του World Cup με το Μαυροβούνιο θα κάνουμε φιλικά προετοιμασίας. Πιστεύω πως θα μας βοηθήσουν αυτοί οι αγώνες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και σε αυτή τη διοργάνωση. Θέλουμε να νικάμε ακόμη και στην προπόνηση».

σημαντικές διακρίσεις, επιτυχίες και μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας στην κατηγορία 4-20 που διεξήχθη στην Γαλλία. Κορυφαία χώρα του κόσμου στα 4-20 για το 2026 είναι η Ελλάδα, και αυτό γιατί κατέκτησε 28 μετάλλια. Στην κατηγορία ανδρών στο μεικτό έλαβαν μέρος 147 σκάφη και μετά από 10 ιστιοδρομίες οι Άσον Παναγόπουλος και Φευρονία Μπουζάνα κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στη μεικτή κατηγορία. Στους άνδρες χρυσή ήταν Σοκράτης Χαμαριάς, η Άσον Ξύπας, και στο δεύτερο σκάλι του βάθρου ανέβηκαν οι Έλληνες Ιωάννης Τουρνής και Κυριάκος Ζαπονίδης. Στα 4-20 των γυναικών, Αθηνά Σουγιώτη και Δανάη Αγγελοπούλου ανέβηκαν στο δεύτερο σκάλι του βάθρου μεταξύ 49 σκαφών. Στην ηλικιακή κατηγορία έως 17 ετών, τα 8 από τα 10 πρώτα σκάφη σε σύνολο 108 πληρωμάτων που έτρεξαν τις 10 ιστιοδρομίες ήταν ελληνικά. Στη γενική βαθμολογία το χρυσό κατέκτησαν η Φέδρα Τσουλφά με τη Λιδία Αναχαμούλη, το ασημένιο ο Άγης Αγγελόπουλος με το Γεώργιο Μάνδυλα και το χάλκινο Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης. Στις γυναίκες στην πρώτη θέση κατέλαβαν η Τσουλφά με την Αχαμούλη, τη δεύτερη η Άννα Μακρύ με τη Βεσελίνα Τρότσκου, ενώ στους άνδρες το χρυσό πήραν ο Άγης Αγγελόπουλος με τον Γιώργο Μάνδυλα και το ασημένιο Φίλιππος Πορτοσάλτε και Ανδρέας Ψωμιάδης. Στο μεικτό το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν η Χρυσούλα Κανέλου με τον Κωνσταντίνο Σουρλατζή και το ασημένιο Δημήτρη Σπονδυλίδης με τη Μαρία Πεταχίνδου. Στην ηλικιακή κατηγορία έως 15 ετών, Οδυσσέας Δέτσης και Νίκος Δραβίλας ανέβηκαν στο δεύτερο σκάλι του βάθρου.

Το πανηγύρι του Ασημιού ξεκίνησε ως μνημόσυνο για τις ψυχές των πεσόντων το βράδυ της εξόδου στο μοναστήρι. Γι' αυτό και διαλέχτηκε αυτή η σημαδιακή μέρα, η γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι ακριβώς μια μέρα μετά το πολύ σημαντικό ψυχοσάββατο. Με την πάροδο όμως του χρόνου, το μνημόσυνο αυτό εξελίχθηκε σε πανηγύρι. Από τότε, οργανωμένες παρέες αησιμιωτών, αρματωμένων και καβαλάριδων, ανεβαίνουν στον Αησιμιό και πανηγυρίζουν. Γλεντούν όλο το τριήμερο και επιστρέφουν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Ακούσαμε και την αναφορά στο τραγούδι από την Μαρία Κουτσιμπίρη, η οποία έδωσε τα χρηστικά στοιχεία. Και πάμε τώρα στην Βουδαπέστη, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαμε meeting Στίβου. Εκεί ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με 8.31 στην τελευταία προσπάθεια. Άρχισε τον αγώνα με άλμα στα 7.88 στη δεύτερη προσπάθεια, έκανε πάλι 7.88. Στο τρίτο άλμα προσγειώθηκε στα 8.12, στην τέταρτη 8.18. Στο πέμπτο το άλμα στα 8.19 και την καλύτερη επίδοση την κρατούσε για την έκτη και τελευταία προσπάθεια, προσγειώθηκε στα 8.31. Στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία ο Μανουήλ Καραλής κατέλαβε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό με 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Πρώτη προσπάθεια έκανε στα 5.60, στη δεύτερη 5.80. Ανέβηκε μετά στα 5.90, επιχείρησε στη συνέχεια ξεπεράσει τα 6 μέτρα, είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες και έτσι ολοκλήρωσε τον αγώνα με καλύτερη επίδοση στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Εκεί το χρυσό μετάλλιο πήρε ένας σπουδαίος, ένας μεγάλος αθλητής του Σουηδός, ο Μόντο Ντουμπλάντης, με άλμα στα 6 μέτρα και 7 εκατοστά.

Αυτή την ώρα στην Ελβετία, στο Κστάντ, αγωνίζεται στον ημιτελικό του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αντίπαλός του από το Καζακστάν είναι ο Αλεξάντερ Σεφτσέγκο. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ. 1-1 είναι μέχρι στιγμή. Στο πρώτο σετ το πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-4. Ο Σεφτσέγκο απάντησε στο δεύτερο με 6-3. Στο τρίτο σετ τώρα είναι ισόπαλο 2-2. Η Μάρια Σάκαρη αγωνίζεται στον ημιτελικό απόψε απέναντι στην Αλίνα Κορνέβα, νούμερο 90 στον κόσμο. Η Κορνέβα επικράτησε με 2-0, 7-5-6-3 της Βαλεντόβα εδώ στην Αθήνα. Στο Ολυμπιακό Κέντρο διεξάγεται η διοργάνωση. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την πρόκριση την Παρασκευή με 2-0 σε 6-4-6-3 απέναντι στην Αλίσια Πάρκ. Πάρξε νούμερο 70 στον κόσμο, η Σάκαρη είναι νούμερο 37. Η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της και την πρόκριση στον ημιτελικό είπε: «Τα συναισθήματά μου είναι πολύ όμορφα. Ο βασικός μου στόχος ήταν να βρεθώ το Σαββατοκύριακο εδώ, γιατί πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα είναι ακόμη πιο ωραία. Το να παίζω σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό. Αυτό το συνέστημα να νικάω μπροστά στο κοινό είναι κάτι που δεν θα το αντάλλαζα ποτέ». Το τένις τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον κόσμο, είναι το Wimbledon. Στους άνδρες ο Γιάννικ Σίνερ επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο παγκόσμιο τένις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πήρε στη συγκεκριμένη διοργάνωση του Wimbledon το τρόπαιο. Ο Ιταλός είναι νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Επικράτησε στον τελικό του Αλεξάνδερ Σβέρεφ με 3-1 σετ 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Υπερασπίστηκε τον τίτλο του στο Λονδίνο και κατέκτησε το 5ο Grand Slam στην καριέρα του. Ο Ιταλός μετρά πλέον 14 συνεχόμενες νίκες στο Wimbledon με συνολικό ρεκόρ 44-3 στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η νίκη αυτή επιβεβαίωσε την απόλυτη υπεροχή του σήμερα απέναντι στο Σβέρεφ, αν και ο Γερμανός είχε προηγηθεί με 4-1 στις πρώτες τους μεταξύ τους αναμετρήσεις. Ο Ιταλός το γύρισε και έφτασε τις 10 διαδοχικές νίκες απέναντι στον αντίπαλό του. Παράλληλα έγινε μόλις ο 10ος τενίστας που καταφέρει να υπερασπιστεί με επιτυχία τον τίτλο του στο Wimbledon. Ο Σίνερ έφτασε τον τελικό έχοντας πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία στο τουρνουά, ενώ στον ημιτελικό είχε επιβληθεί απέναντι στον σημαντικό τεράστιο αθλητή Νόβακ Τζόκοβιτς. Το σερβίς εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του. Το επιθετικό παιχνίδι του είναι πιο ωριμό από κάθε άλλη στιγμή και η αποτελεσματικότητά του στις μεγάλες στιγμές τον καθιστά σημείο αναφορά στο σύγχρονο τένις. Με αυτήν την επιτυχία ο Γιάννικ Σίνερ όχι μόνο διατήρησε τα σκύπτρα στο Wimbledon, αλλά στέλνει και το μήνυμα στους ανταγωνιστές του ότι η κορυφή του παγκοσμίου τένις εξακολουθεί να του ανήκει. Στις γυναίκες στην ίδια διοργάνωση Λίντα Νόσκοβα έφτασε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της κατακτώντας τον τίτλο στο Wimbledon, καθώς επικράτησε απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα με 6-2, 5-7, 6-3 με 2-1 σετ και οι δύο αθλήτριες είναι από την Τσεχία. Η Λίντα Νόσκοβα, 22 ετών, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, έφτασε στη νίκη απέναντι στη συμπατριώτησά της στην Καρολίνα Μούχοβα, 30 ετών, που είναι νούμερο 11 στον κόσμο και η οποία ετήθηκε και στο δεύτερο τελικό Grand Slam της καριέρας της, καθώς η Μούχοβα είχε ετηθεί από την Ίγκα Σβιάτεκ το 2023 στο Ρολάν Γκαρός. Η Λίντα Νόσκοβα μέχρι τώρα δεν είχε φτάσει ποτέ στην καριέρα της πέρα από προημιτελικά ενός Grand Slam. Είναι η τρίτη διαφορετική τενίστρια από την Τσεχία που κατακτά το Wimbledon τελευταία τετραετία, καθώς είχε προηγηθεί η Βοντρούσοβα το 2023 και η Κρέιτσκοκοβα το 2024.

Υπάρχουν και ειδήσεις παράξενες και περίεργες έξω από τον αθλητισμό και έξω από την καθημερινότητά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ σε μια Ιταλίδα ερευνήτρια. Ο λόγος, η 32 ετών Μαρία Λοκονσόλε κατάγεται από το Μπάρι, εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα και κατάφερε να εξασφαλίσει ένα από τα πιο σημαντικά απαιτητικά ερευνητικά προγράμματα του Συμβουλίου Έρευνας. Το έργο της χρηματοδοτήθηκε με 4 εκατομμύρια ευρώ και με τι ασχολείται? Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι κότες και τα άλλα είδη πτηνών αναπτύσσουν γνωστικές ικανότητες και προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Η Λοκονσόλε είναι ειδική στην ψυχολογία των ζώων και απέσπασε τη χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζει διαφορετικά επιστημονικά πεδία, συγκριτική ψυχολογία, ζωολογία και συμπεριφορική βιολογία, με στόχο να μελετήσει πώς τα πτηνά μαθαίνουν από το περιβάλλον και πόσο γρήγορα προσαρμόζονται στις αλλαγές που αντιμετωπίζουν από τις πρώτες μέρες της ζωής τους. Η ιδέα του προγράμματος γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου η Λοκονσόλε συνεργάστηκε με μια ομάδα. Δύο είδη πτηνών με μεγάλες διαφορές μεταξύ τους είναι η κωστικότα, που αποτελεί ένα από τα πιο πολυάριθμα και εντατικά εκτρεφόμενα ζώα στον κόσμο, ο βουκερός, ένα ασιατικό είδος πουλιού που βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της εξαφάνισης. Παρά τη μεγάλη απόσταση που τα χωρίζει εξελικτικά και οικολογικά, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό και τα δύο. Ζουν σε περιβάλλοντα που έχουν αλλάξει δραστικά λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και απαιτούν γρήγορη προσαρμογή για να επιβιώσουν. Η Λοκονσόλε τονίζει ότι τα ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης για τις οικόστητες κότες, οι οποίες συχνά ζουν σε περιβάλλοντα με ψηλό επίπεδο στρες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για διάσωση και την προστασία των βουκερών ενός είδους σε συνεχή πληθυσμιακή μείωση.

Στο Μουντιάλ είμαστε στους τελευταίους δύο αγώνες. Ξημερώματα Κυριακής, 12 η ώρα το βράδυ, Σάββατο προς ξημερώματα Κυριακής στο Μαϊάμι για τις 3-4 Γαλλία-Αγγλία. Και το βράδυ 10 η ώρα Ελλάδος, ο τελικός στο Νιου Τζέρσι, Αργεντινή-Ισπανία. Η Ισπανία έφτασε στον τελικό αφού πέρασε απέναντι στην Γαλλία με 2-0 στα ημιτελικά. Η Ισπανία μετά την ισοπαλία χωρίς σκορ 0-0 στο εναρκτήριο παιχνίδι στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι, νίκησε με 4 γκολ τη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια 1-0 την Ουρουγουάη στη φάση των 32, επικράτησε με 3-0 της Αυστρίας. Στους επόμενους δύο γύρους χρειάστηκε συνδρομή του Μίκελ Μερίνο στον επιπλέον χρόνο για να ξεπεράσουν τους αντιπάλους. Στον πρώτο γκολ του Μερίνο στη φάση των 16 ήρθε απέναντι στην Πορτογαλία, 1-0 το τελικό αποτέλεσμα, και ακολούθησε και το δεύτερο τέρμα του Μερίνο απέναντι στο Βέλγιο, 2-1 Αργεντινή-Βέλγιο. Απέναντι στην Ισπανία θα διεκδικήσει, απέναντι στην Αργεντινή η Ισπανία θα διεκδικήσει το τρόπαιο που πήρε το 2010 στη Νότια Αφρική. Απ' την άλλη πλευρά, η Αργεντινή είναι κάτοχος του τίτλου, ξεκίνησε την αγωνιστική της πορεία με 3 συνεχόμενες νίκες στη φάση των ομίλων, 3-0 την Αλγερία με 3 τέρματα του Λέο Μέση, την Αυστρία με 2-0 και εδώ ο Λέο Μέση πέτυχε τα 2 τέρματα, 3-1 την Ιορδανία με ένα ακόμη τέρμα του Λέο Μέση στη φάση των ομίλων, και μετά στα νοκάουτ απέναντι στο πράσινο ακροτήρι επικράτησε το συγκρότημα του Σκαλόνι με 3-2 στους 16. Το σκορ ήταν το ίδιο απέναντι στην Αίγυπτο. Αίγυπτος η οποία προηγήθηκε μέχρι το 79 με 2-0. Στη συνέχεια η Αργεντινή πέτυχε 3 γκολ, 3-2 Αργεντινή-Αίγυπτος. Τελευταίους 8 αγώνες η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση για να στους 8 η Αργεντινή χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει και την Ελβετία που είχε μείνει με 10 παίκτες από το 72, 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και απέναντι στην Αγγλία οι Άγγλοι προηγήθηκαν με τον Γκόρντον 1-0, παρόλα αυτά από το 87 και μετά με 2 ασίς του Μέση, αρχικά ο Έντσο Φερνάντες και στο 92 λεπτό ο Λαουτάρο Μαρτίνες έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή που 4 χρόνια μετά το Κατάρ θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η προηγούμενη αναμέτρηση σε παγκόσμιο κύπελο ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή έγινε στο μακρινό, το μακρινό 1966 στην Αγγλία στο Villa Park. Ήταν ο εναρκτήριος αγώνας του ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα η Αργεντινή νίκησε με 2-1. Αυτός είναι ο μόνος επίσημος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων. Έχουν παίξει 13 παιχνίδια προετοιμασίας όλα αυτά τα χρόνια, 6 νίκες για την Ισπανία, 5 για την Αργεντινή, 2 ισοπαλίες. Το τελευταίο παιχνίδι προετοιμασίας έγινε ανάμεσα στις δύο ομάδες το 2018 στη Μαδρίτη με την Ισπανία να επικρατεί κατά κράτος Αργεντινής με σκορ 6-1. Η Αργεντινή την Κυριακή 10 η ώρα Ελλάδος θα επιδιώξει να σηκώσει το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική φορά. Για τέταρτη φορά θα έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Γερμανία, Ιταλία έχουν πετύχει κάτι αντίστοιχο. Αυτή είναι η 7η παρουσία της Αργεντινής σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Νικήτρια το 1978, το 86 και το 22, ήταν δεύτερη το 1930, το 1990 και το 2014. Η Ισπανία εμφανίζεται σε τελικό μετά το 2010 όταν πήρε το τρόπαιο. Η πρόσφατη ήττα της Αργεντινής από ευρωπαϊκή ομάδα
ήταν το 2018 όταν ιτήθηκε από την Γαλλία στη φάση των 16 στο Μουντιάλ της Ρωσίας με 4-3, ήταν 30 Ιουνίου 2018. Στην τρέχουσα διοργάνωση η Αργεντινή έχει πραγματοποιήσει αρκετές ανατροπές στην διοργάνωση και αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα. Όχι απέναντι στην Ισπανία, αλλά απέναντι θα λέγαμε σε κάθε ομάδα, καθώς μπόρεσε να κάνει αυτές τις ανατροπές στο σκόρ στα τελευταία παιχνίδια. Έχουν προηγηθεί 11 τελικοί παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ ομάδων της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης. Το ρεκόρ είναι 8-3 υπέρ της Νότιας Αμερικής. Οι τελευταίοι 7 τελικοί έχουν βγάλει διαφορετικούς νικητές, με την Νότια Αμερική να είναι το πιο πρόσφατο, όταν η Αργεντινή νίκησε 4-2 στα πέναλτι, 3-3 στα 120 λεπτά και 2-2 στα 90 λεπτά τη Γαλλία το 2022 στο Κατάρ.

Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, δύο παίκτες με διαφορά ηλικίας 20 ετών, λέω μέση 39 ετών, Λαμίν Γιαμάλ από την Ισπανία 19 ετών. Λέω Μέση, 8 βραβεία χρυσής μπάλας με την Μπαρτσελόνα, πήρε 4 Champions League, 10 τίτλους, 10 πρωταθλήματα, 7 κύπελα Ισπανίας, 3 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, 3 Super Cup UEFA και 8 Super Cup Ισπανίας. Με την Μπαρτσελόνα πέτυχε 672 τέρματα σε 778 αγώνες. Με την Εθνική Αργεντινής έχει 125 γκολ σε 206 αγώνες. Είναι πρώτο σκόρερ με 21 τέρματα και 12 ασίστ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Σήκωσε το τρόπαιο το 2022. Απ' την άλλη, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει να αντιπαραθέσει 3 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Super Cup Ισπανίας, ένα κύπελο με την Μπαρτσελόνα, με την Εθνική έχει ήδη πάρει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αν η Ισπανία γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, ο Γιαμάλ θα είναι ο τέταρτος νεότερος παίκτης που θα πάρει παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία. Πιο νέοι από τον Γιαμάλ ήταν ο Πελέ, ο Ρονάλντο, ο Μπέρκομι το 1982 με την Ιταλία στην Ισπανία. Από την άλλη, ο Μέση όταν νίκησε την εθνική ομάδα για το παγκόσμιο κύπελο κάτω των 20 ετών το 2005 την Ισπανία, ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν 2 χρόνια πριν γεννηθεί. Επίσης, την ημέρα που η Αργεντινή έπαιξε τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου εναντίον της Γαλλίας στο Κατάρ, ο Γιαμάλ δεν είδε τον τελικό καθώς έπαιζε αγώνες με ηλικιακά. Λιγότερο από 4 χρόνια αργότερα παίζει σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου απέναντι στον Μέση. Ο Μέση έπαιξε 36 αγώνες με τον αριθμό 19 στην πλάτη για την Μπαρτσελόνα. Τον φόρεσε επίσης στην Αργεντινή. Μετά το 27 ο Γιαμάλ επέλεξε το 19 για τον ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα. Το περασμένο καλοκαίρι που έκλεισε τα 18 του χρόνια ο Γιαμάλ ανανέωσε το συμβόλαιό του και η Μπαρτσελόνα του έδωσε το νούμερο 10 το οποίο είχε ο Μέση. Ο Γιαμάλ ήθελε το νούμερο 10 για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο Όλμο με την εμπειρία του και τα χρόνια του το πήρε και το φοράει στην φανέλα της Εθνικής Ισπανίας. Ο προπονητής της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι, θα βρεθεί απέναντι στο Λουίς Ντελαφουέντε, το τεχνικό της Ισπανίας. Πριν λίγα χρόνια, ο Ντελαφουέντε ήταν δάσκαλος του Σκαλόνι. Το 2017 ο Σκαλόνι είχε τερματίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Όπως κάθε νέος προπονητής, βρέθηκε στα θρανία για επιμόρφωση της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για να αποκτήσει το δίπλωμά του. Και στους ανθρώπους που τον καθοδηγούσε, ο εκπαιδευτής του ήταν ο Ντελαφουέντε. Και μάλιστα ο Σκαλόνι, ο Αργεντινός, δεν έχει κρύψει ποτέ το σεβασμό του και την εκτίμησή του για το σημερινό ομοσπονδιακό τεχνικό της Ισπανίας. Μάλιστα έχει πει με βοήθησε πολύ όταν ξεκινούσε, έχω μεγάλη εκτίμηση για αυτόν τόσο ως άνθρωπο όσο και ως προπονητή. Ο Ντελαφουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κορυφή της Ευρώπης, δημιουργώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εθνικές ομάδες της εποχής. Ο Σκαλόνι, από την άλλη πλευρά, μετέτρεψε την Αργεντινή από μία ομάδα γεμάτη αμφισβήτηση σε μία ποδοσφαιρική αυτοκρατορία, κατακτώντας 2 Κόπα Αμέρικα, το παγκόσμιο κύπελο του 2022 και τώρα είναι έτοιμος για να διατηρήσει τα σκύπτρα. Ο Σκαλόνι έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος ζωής του στην Ισπανία, αγωνίστηκε στη Λα Λίγκα, δημιούργησε εκείνη η οικογένειά του, ζει μάλιστα μεγάλο μέρος του χρόνου στην Ισπανία και έκανε τα πρώτα προπονητικά του βήματα μέσα από το ισπανικό ποδοσφαιρικό σύστημα.

Μάλιστα, πριν τον τελικό σκαλόν έκανε δηλώσεις, ανακαλύψαμε ξανά κάτι πραγματικά πολύτιμο. Βλέπουμε ανθρώπους που παρακολουθούν τους αγώνες φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής, να πανηγυρίζουν όλοι μαζί οπαδοί της Μπόκα και της Ρίβερ, αγκαλιάζονται φίλαθλοι της Νιούελς και της Ροσάριο, ξεχνούν για λίγο τις διαφορές του. Αυτό μας συγκινεί βαθιά, είπε ο Σκαλόνι. Οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ότι η ολόκληρη χώρα είναι δίπλα τους. Αυτή η ενότητα είναι ανεκτήμητη σε ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο κάνει διαφορά. Ελπίζουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όμως ακόμη και αν δεν συμβεί, πιστεύω πως έχουμε ζήσει, όπως όλα όσα έχουμε ζήσει, αποτελούν ήδη ένα σπουδαίο παράδειγμα για όλους. Εύχομαι αυτό το ταξίδι να δώσει δύναμη και αισιοδοξία στο λαό της Αργεντινής. Πρέπει να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή που βλέπουμε το Λεονέλ Μέσι να αγωνίζεται υπό σκαλόν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που γράφει ιστορία και αποτελεί ήδη έναν θρύλο του αθλήματος. Για το αν θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να γίνει στον ίδιο ο Μέσι. Δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει. Από την άλλη πλευρά, ο Λουίς Ντελαφουέντε σε δηλώσεις του είπε ότι το να βρίσκεσαι σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου είναι από μόνο του μια τεράστια τιμή. Βρισκόμαστε εδώ για να νικήσουμε, περιμένουμε ένα σπουδαίο αγώνα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι το κοινό θα απολαύσει ένα πραγματικά ποδοσφαιρικό θέαμα. Πρόκειται για δύο σύνολα με πολλές ομοιότητες που θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν το δικό τους παιχνίδι. Ο Γιαμάλ είπε ότι ο Ντελαφουέντε είναι καλά, βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα όπως έκανε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Ο Ντελαφουέντε μοιράστηκε και μια προσωπική ανάμνηση στα πρώτα του βήματα του Λέο Μέση όταν εργαζόταν στις Ακαδημίες Σεβίλης. Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια προπονούσα τις ομάδες της υποδομής της Σεβίλης. Μου είχαν πει να προσέξω ένα πιτσιρικά που λεγόταν Μέση, έβαλε ένα παίχτη να το μαρκάρει, αλλά όταν εκείνος δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 20 λεπτό αναγκάστηκα να αλλάξω τα πλάνα μου. Ο Μέση εκμεταλλεύτηκε το χώρο και πέτυχε 4 γκολ μέσα σε ένα τέταρτο. Ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Δεν θα το μαρκάρουμε με άλογα, είπε χαρακτηριστικά και χαμογέλασε. Όμως είναι αυτονόητο πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παραμένει ένας ποδοσφαιριστής πρότυπο, όχι μόνο για όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, αλλά και για τη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό του. Ο Ισπανός αποκάλυψε πως πριν τον τελικό αναζήτησε τη γνώμη του Βιθέντε Ντελμπόσκε και του ανθρώπου που οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010. Ο Ντελμπόσκε είπε: έχει ζήσει αυτές τις στιγμές και αποτελεί έναν σοφό άνθρωπο του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει καλύτερος για να σου δώσει συμβουλές πριν από έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Τέλος, είπε και για τον Σκαλόνι: έχουμε πολλά κοινά σημεία. Πιστεύω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές, ίδιες αξίες και μια κοινή ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Ίσως γι' αυτό οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τόσες ομοιότητες στον τρόπο που αγωνίζονται και στον χαρακτήρα που βγάζουν μέσα στο γήπεδο.

Θα παραμείνουμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Πάμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή των τελικών αλλά και για τους αγώνες στις θέσεις 3 και 4. 18 Μαΐου του 1929 αρχίζει να ξεδιλύγεται στη ιστορία των Μουντιάλ. Η FIFA πήρε την απόφαση να αναθέσει στην Ουρουγουάη το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο στη Νότια Αμερική. Εκεί αρνήθηκαν να ταξιδέψουν κάποιες ομάδες. Ο Ζήλιο Ερημαίο όμως θέλει να κάνει τον ήρωα του πραγματικότητα. Μετά από 18 παιχνίδια η Ουρουγουάη γίνεται πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια το 1930 στην έδρα της στην Ουρουγουάη. Ουρουγουάη Αργεντινή 4-2. Ντοράντο Σέα Ιριάρντε Κάστρο ήταν η σκόρερ για την Ουρουγουάη, ο Πέσελ με τον Στάμπιλε για την Αργεντινή, που στο ημίχρονο προηγήθηκε με 2-1. Μετά η Ουρουγουάη πέτυχε στο δεύτερο μέρος τα 3 τέρματα, έκανε την ανατροπή από 2-1 σε 4-1. Ουρουγουάη Αργεντινή 4-2, τελικό αποτέλεσμα. Στην Ιταλία το 1938, Ιταλία Τσεχοσλοβακία 2-1 στην παράταση. Οι Τσεχοσλοβάκοι προηγήθηκαν με τον Πουτς στο 71, οι Ιταλοί με τον Όρση στο 81 και τον Σιάβιο στο 95. Πήραν το τρόπαιο 1934 στην Ιταλία. Στη Γαλλία το 1938 η Ιταλία κράτησε τα σκύπτρα, βρήκε απέναντί της στην Ουγγαρία 4-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Κολαούσι 2 τέρματα για τους Ιταλούς, Πιόλα άλλα 2, Τίτκος και Σάρωση για τους Ούγγρους. Ιταλία Ουγγαρία 4-2. 1950 στην Βραζιλία, η Βραζιλία ιτήθηκε από την Ουρουγουάη στο Μαρακανά. Τότε μάλιστα με στοιχεία, σύμφωνα με στοιχεία 1950, υπήρχαν πάνω από 300 αυτοκτονίες. Ουρουγουάη Βραζιλία 2-1, ο Σκιαφίνο και ο Γκίγκια τα τέρματα για την Ουρουγουάη, ο Φριάκα για την Βραζιλία. Το 1954 στην Ελβετία, Δυτική Γερμανία Ουγγαρία 3-2, ο Πούσκας με τον Τζίμπορ βάλαν μπροστά με 2-0 τους Ούγγρους. Η Δυτικογερμανία όμως με τα τέρματα του Μάρλοκ και του Ραν κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι. Η Δυτική Γερμανία πήρε το τρόπαιο. 1958 στην Σουηδία, Βραζιλία-Σουηδία 5-2. Ο Βαβά με 2 τέρματα, 2 πελέ, ένα ο Ζάγκαλο. Ο Λίχολ με τον Σίμονσεν σκόραραν για τους Σουηδία. Βραζιλία-Σουηδία 5-2, η Βραζιλία το τρόπαιο. 1962 στην Χιλή, Βραζιλία-Τσεχοσλοβακία 3-1. Αμαρίλτο, Ζήτο και Βαβά για τη Βραζιλία, Μάζοπουτς για την Τσεχοσλοβακία. 1966 στην Αγγλία, Αγγλία-Δυτική Γερμανία 4-2. Ο Χάρστ πέτυχε 3 τέρματα, ο Πίτερς πέτυχε άλλο ένα, τα 4 γκολ των Άγγλων, ενώ ο Χάλερ και ο Βέμπερ σκόραραν για τους Δυτικογερμανούς 4-2 Αγγλία-Δυτική Γερμανία. 1970 στο Μεξικό, Βραζιλία-Ιταλία 4-1, Πελέ, Γκέρσον, Ζαϊζίνιο, Κάρλος Αλμπέρτο σκόρερ για τους Βραζιλιάνους, Ιταλοί με τον Μπονισένια στο 37. 1974 στη Δυτική Γερμανία, Δυτική Γερμανία-Ολλανδία 2-1, Μπράιντνερ, Μίλερ σκόραραν για τους Δυτικογερμανούς. Στο δεύτερο λεπτό ο Νέσκενς είχε δώσει το προβάδισμα στους υπτάμενους Ολλανδούς. Για να βρεθούμε το 1978 στην Αργεντινή, όπου ο Κέμπες με 2 τέρματα και ο Μπερτόνι με τα 3 γκολ, αυτά οι Αργεντινοί νίκησαν τους Ολλανδούς με 3-1. Ο Νανίγκα στο 82 είχε σκοράρει για τους Ολλανδούς. 1982 στην Ισπανία, Ιταλία, Δυτική Γερμανία 3-1. Ρώση, Ταρντέλι, Αλτοπέλι σκόραραν για τους Ιταλούς. Ο Πάουλ Μπράιντνερ στο 83 για τους Γερμανούς. 1986, Ντιέγκο Μαραντόνα, Αργεντινή στο Μεξικό. Τελικός Αργεντινή, Δυτική Γερμανία 3-2. Μπράουν, Βαλντάνο και Μπουρουσάγκα οι σκόρερ των Αργεντινών. Ρουμενίκη και Φέλερ για τους Δυτικογερμανούς. 1990
στην Ιταλία. Γερμανία Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Μπρέμε στο 85. Το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βραζιλία Ιταλία 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση, 3-2 στα πέναλτι Βραζιλία. 1998 στην Γαλλία, Γαλλία-Βραζιλία 3-0, δύο τέρματα του Ζιντάν στο 27 και το 46, ο Πετή διαμόρφωσε το τελικό 3-0. 2002, για πρώτη φορά στην ιστορία το παγκόσμιο κύπελλο οργανώθηκε από δύο χώρες, δίνοντας έτσι σε τρεις ομάδες την δυνατότητα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία ως συνδιοργανώτριες και Γαλλία να πάρουν θέση στην διοργάνωση. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που έγινε εκτός Ευρώπης και Αμερικής. Εκεί η Βραζιλία επικράτησε με δύο τέρματα του Ρονάλντο της Γερμανίας στον τελικό με 2-0. Το 2006 στην Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία 1-1, κανονική διάρκεια και παράταση, Ματεράτσι, Ζιντάν 5-3 στα τέρματα, Ιταλοί πήραν το τρόπαιο. Νότια Αφρική το 2010, Ολλανδία, Ισπανία 0-1 στην παράταση με το τέρμα του Ινιέστα. Το 2014 για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία γραμμής τέρματος, Γερμανία-Αργεντινή 1-0 στην παράταση, και το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας το πρώτο μουντιάλ σε δύο ηπείρους, Ευρώπη και Ασία. Μάλιστα ήταν το πρώτο μουντιάλ που χρησιμοποιήθηκε η επαναληπτική τηλεοψία, το λεγόμενο VAR στη διεθνή διάλεκτο. Γαλλία-Κροατία 4-2, Μάντζουκιτς αυτογκόλ, Κριεσμάν, Μποπκά και Εμπαπέ για τους Γάλλους, τα τέσσερα τέρματα για τους Κροάτες, Πέρισιτς και Μάντζουκιτς. 2022 στο Κατάρ, Αργεντινή, Γαλλία 4-2 στα πέναλτι, 2-2 ο κανονικός αγώνας, 3-3 η παράταση, Μέση δύο τέρματα, Ντι Μαρία πέτυχε άλλο ένα, ο Εμπαπέ για τους Γάλλους. Αυτή ήταν η τελική των παγκοσμίων κυπέλων. Για τις θέσεις 3-4, το 1930 στην Ουρουγουάη δεν διεξήχθη για την τρίτη θέση. Το 1934 στην Αργεντινή, Γερμανία, Αυστρία 3-2. Το 1938 στη Γαλλία, Βραζιλία, Σουηδία 4-2. Το 1950 δεν διεξήχθη για θέσεις 3-4. Το 1954 στην Ελβετία, Αυστρία, Ουρουγουάη 3-1, Γαλλία, Δυτική Γερμανία 6-3, το 1958 Σουηδία, στη Χιλή το 62, Χιλή Γιουγκοσλαβία 1-0, 1966 για τις θέσεις 3-4, Πορτογαλία, Σοβιετική Ένωση 2-1, 1970 στο Μεξικό, Δυτική Γερμανία, Ουρουγουάη 1-0, 1974 στη Δυτική Γερμανία, Πολωνία, Βραζιλία 1-0, 1978 στην Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία 2-1, Η Πολωνία πήρε την τρίτη θέση στην Ισπανία το 1982, Πολωνία-Γαλλία 3-2, το 86 στο Μεξικό, Γαλλία-Βέλγιο 4-2 στην παράταση, το 1990 στην Ιταλία, Ιταλία-Αγγλία 2-1, η Ιταλία ήταν η τρίτη, Σουηδία-Βουλγαρία 4-0, η Σουηδία στην τρίτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Κροατία-Ολλανδία 2-1 το 1988 στη Γαλλία, Κορέα-Ιαπωνία το 2002, η Τουρκία ήταν τρίτη, νίκησε την Νότια Κορέα για κατάταξη 3-4 με 3-2, 2006 στη Γερμανία, Γερμανία-Πορτογαλία 3-1, Γερμανία-Ουρουγουάη 3-2 στην Νότια Αφρική το 2010, το 2014 στη Βραζιλία η Ολλανδία ήταν τρίτη, Ολλανδία-Βραζιλία 3-0, το 2018 στη Ρωσία το Βέλγιο κατετάγει τρίτο, η Αγγλία τέταρτη, η Βέλγιο-Αγγλία 2-0 και η Κροατία πήρε την τρίτη θέση με τέταρτη θέση στο Μαρόκο το 2022 στο Κατάρ, Κροατία-Μαρόκο 2-1 για τις θέσεις 3-4.

Η Αργεντινή είναι η 8η διαφορετική εθνική ομάδα στην ιστορία που φτάνει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Εάν το κατακτήσει το τρόπαιο, θα πετύχει κάτι ανεπανάληπτο εδώ και 64 χρόνια. Θα γίνει η πρώτη εθνική ομάδα μετά τη Βραζιλία του 1958 και του 1962 που παίρνει δύο διαδοχικά τρόπαια. Μόνο δύο χώρες μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τα σκύπτρα του παγκοσμίου πρωταθλητή. Η Ιταλία δύο διαδοχικά το 1934-1938 και η Βραζιλία το 1958 και το 1962. Το χρηματιστήριο των ποδοσφαιριστών σε αξία είναι πολύ υψηλό. Λαμίν Γιαμάλ, χρηματιστηριακή αξία 200 εκατομμύρια. Ο αρχηγός Εθνικής Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ, η αξία του είναι 180 εκατομμύρια ευρώ. Μάικλ Ολίσε και Πέδρη αποτιμώνται από τους Ισπανούς 150 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας. Και μάλιστα στον ημιτελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την η Ισπανία τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι 22 ποδοσφαιριστές ξεπερνούσαν το όριο των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 15 από αυτούς αγωνίστηκαν με τη Γαλλία και 7 με την Ισπανία. Οι 8 επιθετικοί της Γαλλίας έκαναν συνολικά 750 εκατομμύρια ευρώ με μέση αξία 94 εκατομμύρια ευρώ αναπαίκτης. Στην ομάδα η Γαλλία έχει Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεζιρέ, Ντουέ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Μπράντνεϊ, Μπαρκολά, ενώ η Ισπανία στην επίθεσή της, η επίθεσή της κόστιζε 417,8 εκατομμύρια ευρώ. Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Φέραν Τόρες, Γιαρθάμπαλ και Γέρεμι Πίνο. Από την άλλη πλευρά, στον ημιτελικό, η μεσαία γραμμή της Γαλλίας κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ. Ισπανία κόστος 420 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Γαλλία 312 εκατομμύρια ευρώ. Ο Πέδρη 150 εκατομμύρια ευρώ, Θουμπιθέντη 75 εκατομμύρια, Ντάνι Όλμο 60, Ρόδρι 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι τρεις Ισπανοί τερματοφύλακες 97 εκατομμύρια ευρώ, ενώ των Γάλλων στον ημιτελικό κόστιζαν 57 εκατομμύρια ευρώ. Η FIFA έχει προβλέψει συνολικά 655 εκατομμύρια δολάρια για τα έπαθλα των 48 ομάδων της διοργάνωσης. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το Μουντιάλ του Κατάρ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα λάβει 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ομάδα που θα ιτηθεί στον τελικό θα εισπράξει 33 εκατομμύρια δολάρια. Η τρίτη θέση δίνει 29 εκατομμύρια δολάρια και η τέταρτη 27 εκατομμύρια δολάρια. Με την παρουσία τους στα ημιτελικά, οι ομάδες που βρέθηκαν εκεί, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αγγλία και η Αργεντινή, πήραν ήδη 27 εκατομμύρια ευρώ. Η πρόκριση στον τελικό για Ισπανία και Αργεντινή δίνει 6 εκατομμύρια δολάρια εγγυημένο έπαθλο. Στα 33 εκατομμύρια δολάρια είναι η κατάκτηση του τροπαίου, ενώ η δεύτερη θέση δίνει 17 εκατομμύρια δολάρια. Πέρα από τα έπαθλα, κάθε μία από τις 48 ομοσπονδίες πήρε 1,5 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας μαζί με τα 655 εκατομμύρια δολάρια των επάθλων. Η συνολική οικονομική συνεισφορά της FIFA προς τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες έφτασε το ποσό των 727 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η FIFA σε σχέση με το Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022, τώρα το 2026, αύξησε τα ποσά περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα δεν καταλήγουν απευθείας στους ποδοσφαιριστές, αλλά στις εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες αποφασίζουν πώς θα τα διαθέσουν σε παίκτες, τεχνικά επιτελεία και προγράμματα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου. Σε σχέση με το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, η αύξηση αφορά κυρίως την πρωταθλήτρια ομάδα. Το 2022 η Αργεντινή είχε λάβει περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τρόπαιου, κάτι που σημαίνει ότι ο φετινός νικητής θα εισπράξει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας προς την Ισπανική Ομοσπονδία και την Ομοσπονδία της Αργεντινής. Η διάρκεια του διαλύματος στον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία δεν θα υπερβαίνει, λέει, τελικά τα 17 λεπτά, δηλαδή θα είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερο σε σχέση με ένα συνηθισμένο ημίχρονο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Όπως κατέστησε σαφές η FIFA, αυτό θα συμβεί γιατί θα υπάρχουν μουσικές παραστάσεις, κάποια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, θα δώσουν το δικό του show περίπου 11 λεπτά, με τον υπόλοιπο χρόνο να αφιερώνεται στο στήσιμο και στην αποσυναρμολόγηση της σκηνής, καθώς και στο πότισμα του γηπέδου.

0: Για σημαδί μου έχουν βάλει.
1: Αχωχω!

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Fox Sport, το οποίο μετέδωσε το παγκόσμιο κύπελλο, το μεταδίδει, τιμολόγησε διαφημιστικό χρόνο της τάξης των 200.000 δολαρίων για διαφημιστικό διάρκειας 30 δευτερολέπτων, ενώ σε αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος όπως η ημιτελική αλλά και οι αγώνες για τις θέσεις 3-4 και ο τελικός ανεβάζουν τις εκτιμήσεις αγοράς για 30 δευτερόλεπτα σε 750.000 δολάρια. Καλά ακούσατε, 750.000 δολάρια, όπου υπάρχουν δύο διακοπές για ενυδάτωση περίπου 3 λεπτά το καθένα, που σημαίνει περίπου 12 διαφημιστικά σποτ των 30 δευτερολέπτων σε κάθε παιχνίδι. Με συνολικά 104 αγώνες δημιουργούνται περισσότερες από 1.200 νέες διαφημιστικές θέσεις που ουσιαστικά δεν υπήρχαν. Ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί ως φάση η χαμηλή τιμή των 200.000 δολαρίων ανά 30 δευτερόλεπτα, τα έσοδα φτάνουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια αν ληφθούν υπόψη οι κορυφαίοι αγώνες, όπου αξία κάθε διαφημιστικού διαλύματος μπορεί να εκτοξευθεί στα 500.000 ή ακόμη και στα 750.000 δολάρια. Η συνολική αξία αυτών των νέων διαφημιστικών παραθύρων μπορεί να προσεγγίζει ακόμη και να ξεπερνά τα 500 με 600 εκατομμύρια δολάρια. Δεκατρείς από τις 104 συνολικά αναμετρήσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό έγιναν στο Μεξικό. Εκεί υπήρχαν κάποιες δηλώσεις. Ο επικεφαλής οικονομολόγος Ουμπέρτο Καλθάδα στο Μεξικό είπε ότι το παγκόσμιο κύπελλο δεν θα αλλάξει το δομικό επίπεδο της πορείας της μεξικανικής οικονομίας. Η κυβέρνηση στο Μεξικό αναμένει ανάπτυξη μεταξύ 1,8 και 2,8 για το τρέχον έτος, ενώ οι αναλυτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, προβλέποντας αύξηση μόλις 1,1. Οι οικονομικές επιπτώσεις του Μουντιάλ φαίνεται πως περιορίστηκαν κυρίως στις πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες. Αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για συμβολή της διοργάνωσης στο καθάριστο εθνικό προϊόν από το αρχικό 0,62 σε ποσοστό μόλις 0,4 και 0,5, το συνολικό οικονομικό όφελος περίπου στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί μόλις το 0,1 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και είναι μικρότερο από τα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια που έστειλαν οι Μεξικανοί του εξωτερικού ως εμφάσματα μόνο για το μήνα Μάιο. Το παγκόσμιο κύπελλο δημιούργησε 100.000 προσωρινές θέσεις εργασίας στο Μεξικό, αριθμός κατά 10% χαμηλότερος από την προηγούμενη εκτίμηση. Η κατανάλωση των οικοκυριών μειώθηκε κατά 0,2% τον Ιούνιο σε μηνιαία βάση, με τις δαπάνες σε ξενοδοχεία να υποχωρούν κατά 10,5% σε εστιατόρια κατά 4,9%, παρά την αύξηση 14,5% στον τομέα της ψυχαγωγίας. Η εικόνα δεν ήταν ίδια σε όλες τις πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες. Στην πόλη του Μεξικού, τη Γουαδαλαχάρα και το Μοντερέι, τα ωφέλη εμφανίστηκαν άνισα, ενώ η Ένωση Εστιατορίων του Μεξικού ανέφερε πως περίπου μισές επιχειρήσεις κατέγραψαν χειρότερη απόδοση σε σχέση με μια συνηθισμένη εβδομάδα λόγω χαμηλής πληρότητας στα ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα. Ανάλογη ήταν και η εικόνα στις αερομεταφορές, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται ελαφρά σε Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι, αλλά να μειώνεται στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης του Μεξικού. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο πραγματικός παράγοντας που θα καθορίσει την πορεία της μεξικανικής οικονομίας δεν βρίσκεται στα γήπεδα, αλλά σε εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Η αβεβαιότητα γύρω από την αναθεώρηση έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε αναμονή επενδυτικών αποφάσεων στο Μεξικό.

Στο Περού όχι μόνο βλέπουν ποδόσφαιρο, αλλά δίνουν και στα νεογέννητα παιδιά τους ονόματα ποδοσφαιριστών. Τελευταίο είναι αυτό του Erling Haaland. Θαυμαστές του Νορβηγού έχουν φτάσει στο σημείο να ονομάζουν τα παιδιά τους προς τιμήν τους, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα 468 μωρά, καλά ακούσατε, 468 μωρά φέρουν το επώνυμο του Haaland. Μεγάλα αστέρια του ποδοσφαίρου αποτελούν έμπνευση για τους Περουβιανούς να δηλώνουν τα παιδιά τους με διάσημα μικρά ονόματα, είπε ο εκπρόσωπος του ληξιαρχείου Ιβάν Τόρες. Τα περισσότερα από τα παιδιά στο Περού που ονομάστηκαν Erling Haaland καταχωρήθηκαν τις ημέρες πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, επισήμανε ο Τόρες, με τους αριθμούς να εκτοξεύονται στα ύψη όταν η Νορβηγία προκρίθηκε στα προημιτελικά. Χαρακτηριστικά, ο Ιβάν Τόρες, ο εκπρόσωπος του ληξιαρχείου, είπε για τον Νορβηγό Haaland: «Ο Haaland είναι Περουβιανός». Αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό στο Περού, καθώς 3.402 παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα έχουν πάρει το όνομα Μέση και μάλιστα 292 εξ αυτών φέρουν το πλήρες ονοματεπώνυμο του Αργεντινού Άσου. Ναι, καλά ακούσατε. 3.402 παιδιά Μέση. Χριστιάνο Ρονάλντο έχουν ονομάσει τα παιδιά τους, ο αριθμός είναι των 1.185, ενώ ο αριθμός των 1.241 παιδιών έχουν το όνομα του Γιαμάλ προς τιμήν του Ισπανού παίκτη. Ενώ ο αριθμός των 33.809 ανθρώπων έχουν το όνομα του Βραζιλιάνου Νεϊμάρ. Ναι, είναι 33.809 άνθρωποι που έχουν το όνομα του Βραζιλιάνου Νεϊμάρ στο Περού. Η αλήθεια είναι, είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ότι αυτό ήταν το τελευταίο μου παγκόσμιο κύπελο, αλλά για τα υπόλοιπα θα έχω χρόνο να το σκεφτώ. Θα είμαι με την οικογένειά μου, δεν θα πάρω αποφάσεις εν θερμό και θα συνεχίσω τη ζωή μου. Φυσικά, είπε ο Πορτογάλος, και είμαι λυπημένος που φεύγω έτσι από το παγκόσμιο κύπελο. Τα έδωσα όλα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με ίσχυ τη συνείδησή μου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ζωή ενός ποδοσφαιριστή. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες φορές χάνεις και πρέπει να συνεχίσεις. Άρχισε την καριέρα του στην Εθνική Πορτογαλίας το 2003, 146 γκολ σε 233 συμμετοχές. Βέβαια υπήρχαν και επικριτές όπως ο Κρισάτον στο BBC, πρώην διεθνής Άγγλος, όπου είπε ότι εξαιτίας του η Πορτογαλία δεν έφτασε ακόμη πιο μακριά. Το θέμα είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάτοχος 5 χρυσών μπαλών και 5 τροπέων του Champions League, 36 τίτλους στην καριέρα του, πήρε το γύρο το 2016, όχι όμως και παγκόσμιο κύπελο. Η φανέλα που φορούσε ο Πελέ στον πρώτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου που κατέκτησε η Βραζιλία το 1958 πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη έναντι του ποσού των 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Ναι, η φανέλα του Πελέ πουλήθηκε για 4,9 εκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby's. Σε ηλικία μόλις 17 ετών ο Πελέ είχε πετύχει 2 από τα 5 γκολ της Ελεσάου απέναντι στην Σουηδία. Στη Σουηδία είχε γίνει το παγκόσμιο κύπελο, 5-2 τελικός. Και η φανέλα που φορούσε ο Πελέ στον τελικό 1958 είχε δοθεί από τον ίδιο στο συμπαίκτη και φίλο του, τον Ντίντα. Παρέμεινε για δεκαετία στην οικογένεια του Ντίντα, προτού καταλήξει σε μουσείο και στη συνέχεια βγει για πρώτη φορά σε δημοπρασία το 2004. Τότε το ποσό δεν έγινε γνωστό. Μετά από 10 προσφορές η φανέλα πουλήθηκε.

5 πλειοδότες έδωσαν προσφορές. Το ρεκόρ στη συνέχεια έφτασε τα 9,1 το ρεκόρ σε πώλεις φανέλας είναι το ποσό των 9,3 εκατομμύρια δολάρια και εξακολουθεί να κατέχει η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στις 22 Ιουνίου 1986 απέναντι στην Αγγλία στον πρώιμη τελικό στην πόλη του Μεξικού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην Ελβετία πέρασε στον τελικό, καθώς τον ημιτελικό επικράτησε το Αλεξάνδερ Σεφτσέκο από το Καζακστάν με 2-1 σετ. Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο με 6-4, ο Σεφτσέκο το δεύτερο με 6-3 και το τρίτο σετ το πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-3 και είναι στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης. Μία είδηση όχι συνηθισμένη, παράξενη, περίεργη, πέστε την όπως θέλετε, έξω από την καθημερινότητά μας. Καθώς ένα ζευγάρι μήνυσε αεροπορική εταιρεία ζητώντας $1,000,000. Ο ισχυρισμός και ο λόγος ότι ένα κομμάτι πάγου από το αεροπλάνο έπεσε στο ταβάνι του υπνοδωματίου τους. Ο Μάικ Λερίς και η Λία Φεραρίνη ανέφεραν ότι ένα κομμάτι πάγου στο μέγεθος καρπουζιού έπεσε στην οροφή του σπιτιού τους και προσγειώθηκε ακριβώς πάνω από το κρεβάτι τους. Ισχυρίζεται ότι ο πάγος έπεσε από ένα Airbus A321 το οποίο πετούσε πάνω από το σπίτι του στο Ίγκλουτ με κατεύθυνση προς το Λος Άντζελες, προς τη Νέα Υόρκη. Ασφάλεια είναι το νούμερο ένα προτεραιότητά μας, μας καθοδηγεί για ό,τι κάνουμε, είπε η εταιρεία. Οι ενάγοντες κατηγορούν την αεροπορική εταιρεία για μέλη ισχυριζόμενη ότι επέτρεψε σε ένα επικίνδυνο αεροπλάνο να πετάξει, καθώς και για παραβίαση ιδιοκτησίας αυτό το ζευγάρι δεν έδωσε άδεια, είπε, στην εταιρεία να επιτρέψει σε ένα μεγάλο κομμάτι πάγου να εισέλθει στο σπίτι τους και να προκαλέσει ζημιές. Μετά το περιστατικό, η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί κλήθηκαν στο σπίτι, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας ξεκίνησε έρευνα. Σύμφωνα με τη μήνυση, το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι πλέον υποφέρει από αϊπνία, δεν μπορεί να κινηθεί καλά. Να κοιμηθεί καλά, σκοπεύει να μετακομίσει από το σπίτι των ονείρων τους, όπως καταθέτουν στη μήνυση, καθώς δεν αισθάνεται πλέον ασφαλές εκεί και ζητά αποζημίωση $300,000 για συναισθηματική ταλαιπωρία, $300,000 για πόνο, ταλαιπωρία και ενόχληση, $40,000 για ιατρικά έξοδα και $360,000 για ζημιές στην ιδιοκτησία. Η καταγγελία ανέφερε ότι περίπου μία εβδομάδα μετά το περιστατικό στην Καλιφόρνια, οι επιθεωρήσεις στο σύστημα νερού του αεροπλάνου διαπίστωσαν ότι μία φλάντζα βαλβίδας, ένα τμήμα αεροπλάνου που συνδέει μία βαλβίδα με ασωλήνα, δεν ευθυγραμμίστηκε σωστά και προκαλούσε διαρροή. Η αεροπορική εταιρεία αρνήθηκε την ευθύνη και δήλωσε ότι οι ενέργειές της συμμορφώνονταν με τα πρότυπα και τους κανονισμούς της βιομηχανίας. Ζήτησε από το δικαστήριο να της αποδώσει τα έξοδα δικηγόρων για το κόστος της αγωγής.

Αυτή την ώρα σε παιχνίδι προετοιμασία στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ. Στο 62ο λεπτό δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Στο προηγούμενο φιλικό ο Ζώτα Σίλβα, ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός απέναντι στη Φορτούνα Σίταρτ, πέτυχε και τα τρία τέρματα. Ολυμπιακός Φορτούνα Σίταρτ 3-1 επί Ολλανδικού εδάφους, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί την προετοιμασία του. Και η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι στην Ολλανδία. Σήμερα νίκησε τη Χρόνικεν στο τρίτο παιχνίδι προετοιμασίας με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Η Χρόνικεν προηγήθηκε 1-0. Ο Ζήνης στο 77 και ο Καλοσκάμης στο 83 έδωσαν τη νίκη στην πρωταθλήτρια Ελλάδος, που αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 57ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ρέλβας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον διεθνή αμυντικό, τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1997 στη Ρόδο. Είχε περάσει από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Το 2011 πήγε στην Αλκμαρ στην Ολλανδία. Το 2023 στην Κάγιαρη, στην Κοπενχάγη. Είναι και διεθνής. Μάλιστα είπε ότι κάποιες αποφάσεις αλλάζουν την ιστορία που θες να γράψεις. Εδώ το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Από σήμερα η ιστορία μου γράφεται εδώ στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, είπε ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 έτη με το δικέφαλο του Βορρά. Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, αυξημένη κατά διαστήματα και στην Αθηνών Λαμίας. Περίπου 100.000 εκδρομές αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς το τριήμερο. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες έπειτα από πληροφορία για τον εντοπισμό βαλίτσας με ανθρώπινα μέλη σε ακατοίκητο κτίριο το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 7 στην περιοχή της Κυψέλης. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο καθώς συνεχίζονται οι έρευνες ενώ αναμένεται να φτάσει και η ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει απαραίτητη εξέταση και να ακολουθήσει η σήμανση από την αστυνομία. Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 45 έως 65 ετών για υπόθεση εμπρισμών από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση την περίοδο 2015-2025 στην περιοχή της μεταμόρφωσης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιασμούς, για συγκεκριμένες θωρές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν την τελευταία δεκαετία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθούν. Στο μεταξύ, στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για εισάριθμες περιπτώσεις εμπρισμού από πρόθεση σε περιοχές της Άνοιξης Αττικής, Λόφο Πνίκας και Ηράκλειο Κρήτης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Η στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνεται με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα κατά στρατιωτικών και κρίσιμων υποδομών. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ, η στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδος από την οποία σε περίοδο ειρήνης διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αργού πετρελαίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικό πλήγμα σε μονάδα αφαλάτωσης της χώρας προκάλεσε σοβαρές διακοπές στην υδροδότηση με περίπου 10.000 κατοίκους να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Το Κουβέιτ κατηγόρησε το Ιράν ότι θέτει στο στόχαστρο πολιτικές εγκαταστάσεις και απαραίτητες υποδομές έπειτα από επιθέσεις σε πετρελαϊκή εγκατάσταση καθώς και έναν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη στη Ρώμη. Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδει, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι η φετινή έκθεση καταγράφει βελτίωση σε 4 από τις 7 συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το 2020, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να συγκαταλέγεται πλέον στις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της αξιολόγησης. Ο κ. Μητσοτάκης, για να υπερασπιστεί τα αντιλαϊκά έργα και οι μέρες της κυβέρνησής του, επικαλείται μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όχι μόνο εξαφανίζει το έγκλημα των τεμπών και ξεπλένει τα σκάνδαλά της, αλλά τη ζητάει και να αξιοποιήσει περισσότερο τα λόμπι που αποτελούν σήμα κατά τεθέν της διαφθοράς, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ενδείχθηκε η Ρένα Δούρου, λαμβάνοντας 7 από τις 8 ψήφους. Ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επαναεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος με θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο...
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάω με χοντρά.
1: 1:30. Μελαχρός ξανθός.
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Φόρεσα τα καινούρια μου.
2: Χρυσό μου.
1: Και ντύθηκα στην πένα.
0: Γιατί μάνα.
1: Γιατί έχω απόψε ραντεβού. Το πρώτο πρώτο ραντεβού. Αγάπη μου με σένα.
2: Ω, τι έρωτας είναι αυτός.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Ακούμε το βιβλίο «Ο Αρμάνδος και η ψυχή των βιβλίων» του Γιάννη Παπαδάτου. Εικονογράφηση βιβλίου Φωτεινή Στεφανίδη. Εκδόσεις Καλέντης. Ένας αναχωρητής για τους μισούς είναι αναγκαστικά για τους άλλους μισούς ένας ερχόμενος. Οδυσσέας Ελίτης από το μικρό Ναυτίλο, το σημείωμα του συγγραφέα μας.

Αλήθεια, τι να είναι πίσω από εκεί? Όπου εκείνος μιλάει με τα πουλιά, τα δέντρα και τα παιδιά. Πουλιά μου, έλεγε κάθε αυγή, τραγουδίστε μου όσο μπορείτε. Και εκείνα, σαν ορχήστρα μουσική με ουράνιες τρίλες, υμνούσαν τη στιγμή που ζητούσε ο καλός τους ο φίλος.

Ήταν ένα δάσος και ήταν ένα ξέφωτο πλάι σε ένα μικρό ποτάμι. Στη μόνη καλύβα αυτού του ξέφωτου ζούσε ένα νεαρό παλικάρι. Το όνομά του Αρμάνδος. Αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους, τα δέντρα, τη μουσική των πουλιών και όλα τα ζώα του δάσους.

«Πλάτανέ μου», παρακαλούσε τα βράδια ο Αρμάνδος, «φτάσε με ως τα αστέρια». Και ο Πλάτανος το ψιθύριζε στα γύρω δέντρα και όλα μαζί θρόιζαν τα φύλλα τους. Και τότε μια μαγική συγχορδία από πολύχρωμους ψιθύρους με τη βοήθεια ενός ανέμου οδηγητή ανέβαινε, περνώντας ακάθεκτη μέσα από τα γαλάζια κύματα της ατμόσφαιρας, φτάνοντας ως τα αστέρια ψηλά, κάνοντάς τα ακόμα πιο λαμπερά.

Ο Αρμάνδος δεν ήξερε να διαβάζει, μα διάβαζε τα μυστικά της φύσης. Ένιωθε τους χυμούς των καρπών, άκουγε την κελαριστή ανάσα των δέντρων που έβγαινε από τις ρίζες τους και η ματιά του χάιδευε τα λουλούδια και τα λογιών-λογιών βάτα. Πολλές φορές καθόταν όσα μεσάνυχτα κάτω από τον πλάτανο, κοιτάζοντας έκθαμβος τον ουρανό.

όταν η Σελήνη ήταν στη χάση της, κοιτούσε τα αστέρια και πιο πολύ εκείνο με το κόκκινο φως ολογυρά του. Τότε μια ήρεμη μουσική από βιολιά, σαντούρια και φλάουτα απλωνόταν στο δάσος, που δεν ήξερες αν έβγαινε από τα φύλλα της καρδιάς του Αρμάνδου ή ερχόταν από εκείνο το κόκκινο αστέρι. Και νόμιζες τότε πως τα φύλλα των δέντρων και οι σκιές τους πάνω στο χώμα, στους βράχους, στα ζώα που έτρεχαν, γίνονταν μυριάδες βιβλία γεμάτα με ιστορίες και στίχους και νότες που σε ολόκληρο το σύμπαν ταξίδευαν.

Όταν τα παιδιά από τη διπλανή μικρή πόλη έρχονταν εκδρομή με το σχολείο τους στο δάσος, ο Αρμάντος μιλούσε μαζί τους. Έλεγε λόγια παράξενα, ωραία λόγια που τους άρεσαν. Παιδιά μου, ο κόσμος είναι απέραντος και ατέλειωτος σαν το νερό στο ποτάμι που τρέχει πάντα νέο και ανύποπτο. Έκαναν εκείνα, ατέλειωτο σαν το ποτάμι που τρέχει ο κόσμος. Και ως πού μπορεί να φτάσει ο κόσμος, καλέ μας Αρμάνδο, τον ρωτούσαν τα παιδιά. Και ο Αρμάνδος απαντούσε. Ως πού μπορεί να φτάσει ο κόσμος, καλά μου παιδιά, ό,τι και αν βλέπουμε συνέχεια αλλάζει και φτάνει μέχρι τον ήλιο και ακόμα πιο πέρα, μέχρι τα αστέρια και ακόμα πιο πέρα από τα αστέρια. Μέχρι τον ήλιο και μέχρι τα αστέρια, αντιχούσαν τα παιδιά, και ακόμα πιο πέρα. «Και ακόμα πιο πέρα!» επαναλάμβανε χαμογελώντας ο Αρμάνδος μαζί με τα παιδιά.

Ο Αρμάνδος, που ήξερε καλά τους καιρούς μέσα από τις φωνές των 8 ταξιδευτών ανέμων, δεν είχε ταξιδέψει ποτέ του πιο πέρα από το δάσος.

έλεγε. Άλλες φορές ο κόσμος αρχίζει από τη συντροφιά μας και συνεχίζει και πίσω, πολύ πίσω από το μεγάλο βουνό. Κι έτσι σήκωνε το χέρι του, δείχνοντας προς τη μεριά της Ανατολής την ψηλή κορφή του που αμέριμνη κοιτούσε τον ουρανό. Και αναρωτιόταν, αλήθεια, τι να είναι πίσω από εκεί, πίσω από το βουνό? Πρέπει κάποτε να δω.

άλλες πάλι φορές. Ο Αρμάντος φύτευε μαζί με τα παιδιά λουλούδια, λαχανικά και μικρά δέντρα. Και τελειώνοντας πλάι στο ποτάμι, κάτω από το μεγάλο πλάτανο, κουβέντιαζαν σαν φίλοι καλοί. Καλέ μας Αρμάντο, τα φύλλα όταν θροίζουν είναι σαν να μιλάνε σιγά, ε? Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι. Ω ναι, καλά μου παιδιά, μιλάνε. Μας λένε με τις μικρές τους φωνές: «Σας αγαπάμε, είμαστε η ζωή σας, φυλάξτε μας την ψυχή σας, δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο».

0: Και τα παιδιά
1: πάλι ρωτούσαν τον Αρμάντο. Ο ήλιος, καλέ μας Αρμάντο, γιατί κρύβεται πίσω από το μεγάλο βουνό? Γιατί, καλά μου παιδιά, ο ήλιος ταξιδεύει και η μέρα θέλει να πει τις ιστορίες μας στα αστέρια. Πώς να τις πει, καλέ μας Αρμάντο? Μα να, παιδιά, τις ακούνε τα φύλλα και εκείνα λένε στον αγέρα τις ιστορίες και ο αγέρας στον ήλιο. Και μόλις ο ήλιος χαθεί πίσω από το βουνό, τις λέει στη νύχτα. Και εκείνη λέει τις ιστορίες για τα αστέρια σε ένα κόκκινο άστρο που με τη σειρά του τις διαλαλεί σε όλα τα αστέρια του σύμπαντος. Σε όλα τα αστέρια του σύμπαντος.

Και ύστερα μεγάλε μας φιλαράκο. Ύστερα μικρά μου φιλαράκια, το σύμπαν στέλνει με το φως του τα λόγια πίσω σε μας, για να τα πει ο καθένας σε όλους και όλοι στον έναν. Και πάλι από την αρχή και η ζωή προχωρεί. Να, σαν το ποτάμι που τρέχει πάντα νέο και ανύποπτο.

Κάποιες φορές, παιδιά, ο Αρμάνδος κουβέντιαζε με τον εαυτό του. «Αρμάνδο μου, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Ανήκεις στη φύση. Παίρνεις ζωή από αυτή και της δίνεις αγάπη. Και της δίνεις αγάπη». Ήταν πάλι άλλες στιγμές που το πρόσωπο του Αρμάνδου συνέφιαζε και αναρωτιόταν «Γιατί όλοι οι άνθρωποι να μην είναι ευτυχισμένοι? Γιατί να υπάρχει τόσος πόνος στον κόσμο? Γιατί να υπάρχει τόσος πόνος στον κόσμο?» Άλλες φορές πάλι ο Αρμάνδος φωτιζόταν ολόκληρος και χαμογελώντας καλόκαρδα έλεγε «Αρμάνδο καλέ μου, είσαι ο γιος του δάσους, ο φτωχούλης του Θεού και ο βοηθός των ανθρώπων, και ο βοηθός των ανθρώπων».

Μια τράπεζα ιστοριών είσαι. Αλήθεια, πού να είστε τώρα όλα εσείς? Όπου ο Αρμάνδος διαβάζει την ψυχή των πραγμάτων, απαντά σε ερωτήσεις και βλέπει όνειρα σε φύλλα ανέμου και δέντρων.

Οι άνθρωποι λέγαν πως ο Αρμάντος διάβαζε την ψυχή των πραγμάτων. Πολλοί τον επισκέπτονταν για να τους πει τη γνώμη του, να τους δώσει συμβουλές για τόσα και τόσα που τους απασχολούσαν. Μερικοί λέγαν πως ήρθε από κάποιο αστέρι. Άλλοι πάλι λέγαν πως ήταν μάγος. Άλλοι πως ήταν σοφός και οι γραμματιζούμενοι πως ήταν ένας αυτοδίδακτος άνθρωπος. Το μόνο αντάλλαγμα που ζητούσε ήταν να του λένε ιστορίες που είχαν ζήσει ή είχαν ακούσει. Ιστορίες που είχαν ζήσει ή είχαν ακούσει.

μια τράπεζα ιστοριών είσαι, φτωχέ μου Αρμάνδο», μονολογούσε στον εαυτό του συχνά. «Ποια άραγε είναι η δική σου ιστορία και πού, σε ποιον θα την πεις, σε ποιον θα την πεις».

εκείνοι του μιλούσαν για πλοία μεγάλα, για λιμάνια με φώτα, για έργα καλά των ανθρώπων, για πόλεις με σπίτια ψηλά, για πεδιάδες απέραντες και για βουνά που η κορφή τους τρυπούσε τα σύννεφα και ακόμη για τα μεγάλα βάθη των θαλασσών. Οι άνθρωποι του έλεγαν για πολέμους, για δυστυχίες, για δάση που καίγονται και για αδικίες που γίνονται κάθε μέρα σε όλες τις γωνιές της γης. Ο Αρμάνδος όλα αυτά τα κρατούσε στην καρδιά του σαν ένα άγνωστο βιβλίο μεγάλο. Σαν ένα άγνωστο βιβλίο μεγάλο. Με σελίδες αμέτρητες σαν τα φύλλα των δέντρων. Σαν τα φύλλα των δέντρων. Φυλαγμένες στον βράχον τις ρογμές. Στον βράχον τις ρογμές.

Ο Αρμάνδος όλα αυτά τα κρατούσε στην καρδιά του, σαν ένα άγνωστο βιβλίο μεγάλο. Σαν ένα άγνωστο βιβλίο μεγάλο. Με σελίδες αμέτρητες, σαν τα φύλλα των δέντρων. Σαν τα φύλλα των δέντρων. Φυλαγμένες στον βράχον τις ρογμές. Στον βράχον τις ρογμές. Χωμένες στις φωλιές των αγριμιών. Στις φωλιές των αγριμιών. Αλλά όλες, μα όλες οι σελίδες, ζωγραφισμένες με αγάπη και πόνο. Με αγάπη και πόνο. Με εικόνες χίλιες φωτεινές και σκουρόχρωμες. Φωτεινές και σκουρόχρωμες. Τι τον ρωτούσαν οι άνθρωποι? Αχ, τι τον ρωτούσαν! Για πες μας, Αρμάνδο, τι πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε τη χαρά, τη χαρά. Για πες μας, Αρμάνδο, ποιο είναι το χρώμα της ευτυχίας, της ευτυχίας. Και ακόμα, οι άνθρωποι τον ρωτούσαν. Η αγάπη αντέχει, η αγάπη αντέχει. Και πού θα βρω την αλήθεια, την αλήθεια, ρωτούσε ο ένας. Πού θα βρω ένα δρόμο φορτωμένο με άνθη σοφίας, με άνθη σοφίας, αγωνιούσε ένας άλλος. Και ένας άλλος τον ρωτούσε. Οι κελαϊδισμοί των αηδονιών, γιατί δεν ημερεύουν των ανθρώπων τα μίση, των ανθρώπων τα μίση.

Και σε όλες αυτές τις ερωτήσεις των ανθρώπων, ο Αρμάνδος απαντούσε το ίδιο ή περίπου το ίδιο. Για να βρείτε απαντήσεις σε όλα αυτά που ζητάτε, ελάτε στη φύση κοντά. Κρατάει στα βάθη της την αλήθεια του κόσμου. Να τη δείτε με σεβασμό, με τις καρδιάς σας και τις ψυχές σας στα μάτια. Να ανακαλύψετε την κρυμμένη της αρμονία. Να ακούσετε τα τραγούδια της βροχής και να δείτε του ήλιου τα μηνύματα. Να νιώσετε το θρόισμα των φίλων και να λουστείτε στις αστραπές της καταιγίδα. Εγώ, ο Αρμάνδος, άγγιξα τη σιωπή των σκιερών δέντρων του δάσους και κατάλαβα την παράξενη ειρήνη των κατοίκων του, πως ταιριάζει συλλαβιστά με εμάς, με τις πέτρες, το χώμα, τη φωτιά, τον αγέρα και το νερό της βροχής. Η φύση, μια μεγάλη αγκαλιά ανοιχτή, πάντα είναι έτοιμη. Μου μίλησε. Θα μιλήσει και σε εσάς. Θα μιλήσει και σε εσάς. Μα τι θα μας πει, καλέ μας Αρμάντο? Μα τι θα μας πει, καλέ μας Αρμάντο? Ρωτούσαν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μα πώς? Απορούσαν όλοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Και τότε εκείνος τους απαντούσε. Μία κίνηση μόνο. Μία κίνηση μόνο. Μία κίνηση μεγαλοσύνης και ταπεινότητας που εσείς θα τη βρείτε. Εσείς θα τη βρείτε. Και η φύση θα σας κοιτάξει κατάματα. Θα σας κοιτάξει κατάματα. Τότε...

παράξενο όμως. Παρόλο που οι άνθρωποι που έδειχναν ότι τον αγαπούσαν, κανείς όμως δεν μπορούσε να καταλάβει τέτοιες συμβουλές. Και ο Αρμάνδος ένιωθε μόνος. Κάθε φορά περισσότερο μόνος. Πολλά βράδια έβλεπε παράξενα όνειρα. Εικόνες επάνω σε τεράστια φύλλα ανέμου και δέντρων. Στα πρώτα φύλλα έβλεπε ηλιόλουστες μέρες, ποτάμια να τρέχουν και πεδιάδες με σπαρτά και λουλούδια γεμάτες. Στα μεσαία φύλλα έβλεπε ανθρώπους με γέλια να οργώνουν τα μήκη και τα πλάτη της γης. Παιδιά να γελάνε, να παίζουν με ζώα του δάσους και ανάμεσά τους πεταλούδες να γεμίζουν τον αέρα με χρώματα αγάπης. Και έβλεπε σε αυτά τα παράξενα όνειρα ο Αρμάνδος ότι όλοι μαζί τραγουδάνε την ειρήνη του κόσμου με όμορφους στίχους.

και τότε μια μουσική θεϊκή έβγαινε από τα στόματα των φίλων, συναντώντας το χαμόγελο των ανθρώπων. Όλα ευωδίαζαν, όλα σπαρταρούσαν από ευτυχία.

Τα ποτάμια στερεύανε και μονάχα έβλεπε στρατιές ζώων και ανθρώπων που περιφέρονταν δίχως να ξέρουν που πάνε. Και φύλλα έβλεπε με ήλιους πολλούς, ανθρώπους να τρέχουν παντού και να φωνάζουν. Και φύλλα με ήλιους πολλούς να φωνάζουν. Σταματήστε τη λύπη! Σταματήστε τη λύπη! Η αγάπη να πλημμυρίσει τον κόσμο! Η αγάπη να πλημμυρίσει τον κόσμο! Και φύλλα με ήλιους πολλούς να φωνάζουν. Δοξάστε τον άνθρωπο! Τον άνθρωπο! Μονάχα τον άνθρωπο και τη γη του! Και τη γη του! Ύστερα, ο Αρμάνδος έβλεπε όλα τα φύλλα δεμένα μαζί να τα παίρνει ο αγέρας, να τα σηκώνει ψηλά, να τα σηκώνει ψηλά και να χάνονται σε ένα σύννεφο κόκκινης σκόνης. Και τότε ξυπνούσε.

Το άστρο με το κόκκινο φως πλησίαζε στη δύση του. Ήταν σαν να κοιτάζονταν κατάματα. Και κάθε που ο Αρμάνδος έβλεπε όνειρα, σε κάθε φύλλο πρόσθεται κι άλλες εικόνες. Τόσες που με τον καιρό γίνονταν πολλές, αμέτρητες. Πολλά φύλλα δεμένα και σκόρπια σε κάθε γωνιά της φαντασίας του.

Αλήθεια, πού να είστε τώρα όλα εσείς, όλα εσείς? Φώναξε δυνατά μια μέρα ο Αρμάνδος, κοιτώντας προς την πλευρά που το κόκκινο άστρο του ανέτειλε κάτω από τους ήχους μιας μουσικής από μύριους μαγεμένους αυλούς. Τέλος πρώτου μέρους.

Ας μάθουμε μερικές πληροφορίες για το συγγραφέα του βιβλίου και την εικονογράφο. Ο Γιάννης Παπαδάτος κατάγεται από την Κεφαλονιά. Υπηρέτησε ως δάσκαλος στο νησί του, σχολικός σύμβουλος στην Αθήνα και στη Ρόδο

και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συμμετείχε στη συγγραφή των ανθολογίων για την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Έκτη τάξη του Δημοτικού. Δημοσιεύει άρθρα για την παιδική λογοτεχνία, την κριτική και διδακτική προσέγγιση της, αλλά και τη φιλαναγνωσία. Ο Γιάννης Παπαδάτος έχει συμμετάσχει είτε ως πρόεδρος, είτε ως μέλος σε επιτροπές βράβευσης βιβλίων για νέους στην Ελλάδα και στην Κύπρο και βραβεύτηκε από την IBBY, κύκλος του ελληνικού παιδικού βιβλίου για πρόγραμμα φιλαναγνωσίας, αλλά και για την προσφορά του στην παιδική λογοτεχνία με το βραβείο Πινελόπη Δέλτα. Ο Γιάννης Παπαδάτος, παιδιά, έχει μία γάτα, την Μπουμπουκένια, που όταν θέλει του δίνει αφορμές για να της αφιερώνει ποίηματα. Ο Γιάννης Παπαδάτος, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Αρμάντος και η ψυχή των βιβλίων», έχει γράψει και άλλα βιβλία, όπως το παιδικό βιβλίο «Και η φιλαναγνωσία» το 2009, το παιδικό βιβλίο «Στην εκπαίδευση και στην κοινωνία» το 2014, τις ποιητικές συλλογές «Επιστροφή» το 1979, «Η πολιτεία των γάτων» το 2022 και για παιδιά την ποιητική συλλογή «Φεγγάρια παιδιά» το 2024.

Η εικονογράφος του βιβλίου, Φωτεινή Στεφανίδη, έκανε παιδιά την πρώτη της ζωγραφιά όταν ήταν 3 χρονών, με τα πινέλα και τα χρώματα του πατέρα της Γιάννη, και από τότε η Φωτεινή Στεφανίδη δεν σταμάτησε ούτε μέρα να ζωγραφίζει. Σπούδασε την τέχνη της ζωγραφικής και της νοπογραφίας στην σχολή ASCT με σπουδαίους δασκάλους, μα πάντα κρατούσε φυλαχτό όσα έμαθε πλάι στον πατέρα της, μαζί και την τέχνη του βιβλίου. Έκανε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και βραβεύτηκε αρκετές φορές, ιδίως για τα βιβλία τα οποία εικονογράφησε για παιδιά που ξεπερνούν τα 100. Τιμήθηκε 4 φορές με κρατικό βραβείο, πήρε επίσης τα βραβεία IBBY, Εύγε, White Ravens, περιοδικού Διαβάζω και Ο Αναγνώστης. Και ακόμα, παιδιά, ξεχώρισε στο εξωτερικό, στην Μπολόνια, στην Μπρατισλάβα και στο Βελιγράδι, τόπους που οι εικόνες των βιβλίων για παιδιά αγαπιούνται πολύ. Πολλοί συγγραφείς και ποιητές εμπιστεύονται στη Φωτεινή Στεφανίδη μέχρι και σήμερα τα γραπτά τους. Και αυτό της δίνει ξεχωριστή χαρά. Η εικονογράφος μας χαίρεται όταν κάποια από τα βιβλία που εικονογραφεί τα γράφει η ίδια. Το 2024 έφτιαξε το σχέδιο για την αφίσα της Παγκόσμιας ημέρας του παιδικού βιβλίου και είναι η υποψήφια της χώρας μας για το Διεθνές Βραβείο Εικονογράφησης Άντερσεν 2026. Από τις εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορούν ακόμη τα εξής βιβλία της Φωτεινής Στεφανίδη. Το παραμύθι με τις ξεχασμένες λέξεις, 2012, της Ιφηγένειας Μαστρογιάννη, η Επανάσταση των Παλιών Παιχνιδιών, του 2013, του Χρήστου Μπουλότη, ο Ρακοσιλέκτης Γάτος Μπαμ Μπουμ και το Φεγγάρι, το 2017, η Βερικοκιά που φύτρωσε μέσα σε ένα κόκκινο γοβάκι, του 2025, του Χρήστου Μπουλότη.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Εδώ είμαστε. Ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της φωνής της Ελλάδας μόλις αρχίζει. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» στη σαββατιάτικη δίωρη έκδοση της. Ενώ στην καθημερινή εκπομπή Δευτέρα με Πέμπτη στις 8 το πρωί ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος της θάλασσας και της ναυτιλίας που μοιράζεται μαζί μας τη ζωή του, τα βιώματα, τις αναμνήσεις και τα συναισθήματά του από τα καράβια και τις θάλασσες, στη σαββατιάτικη έκδοσή της η εκπομπή «Καλές θάλασσες» φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν γράψει, ζωγραφίσει, τραγουδήσει, ακόμα και μαγειρέψει τη θάλασσα ή την υπηρετούν από κάποιο άλλο πόστο. Με αυτούς τους ανθρώπους μοιραζόμαστε αυτή την ιδιαίτερη αγάπη που τρέφουν προς τη θάλασσα, γιατί όπως λέμε και πιστεύουμε εδώ, η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της εκπομπής μας κάθε Σάββατο 8 με 10 το πρωί και σε επανάληψη 5 με 7 το απόγευμα. Πάμε όμως να δούμε ποιοι είμαστε σήμερα εδώ στο σκάφος, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Η Δώρα Ιωακιμίδου, ακριβώς απέναντι μου, γεια σου Δώρα, είναι στην επιμέλεια του ήχου, στην τεράστια κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια. Ο Αντώνης Καραγιαννάκης, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά 2 ώρες με έναν εκλεκτό καλεσμένο, γι' αυτό μην φυγεί κανείς. Το ταξίδι μόλις αρχίζει. Φύγαμε.

Η εκπομπή Καλές Θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από τη Φωνή της Ελλάδας αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους μάγειρες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το αναφέρω πως αρκετοί από τους φιλοξενούμενους σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι άνθρωποι που έζησαν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους. Αυτά μοιραζόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε συνέχεια αυτά που είπα και στην αρχή. Τρόποι επικοινωνίας για παρατηρήσεις, ιδέες, αν θέλετε να λάβετε μέρος στην εκπομπή μας, ακόμα να το πείτε και στους φίλους σας και συγγενείς σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@er.gr. Υπάρχει σελίδα στο Facebook Φωνή της Ελλάδας και υπάρχει και σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες στο Facebook. Ανατρέξτε, αναζητήστε μας, δώστε μας το στίγμα σας και δώστε μας ό,τι ιδέα θέλετε και να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία.

Είπαμε όμως στον εκλεκτό καλεσμένο μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα λόγια του νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ηλίτη. Η θάλασσα πολέμησε και απάλυνε τη φτώχεια με έναν τρόπο απροσδόκητο. Η θάλασσα όμως για την Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με την απέραντη ρευστή κοιλάδα που ανοίγεται μπροστά στις άλλες παράκτιες χώρες. Είναι ένα στοιχείο οικείο, φιλικό, μια γλώσσα γαλανή που δυσδύει και κόβει με χίλιους τρόπους τη στεριά. Ένα δεύτερο έδαφος που με τον τρόπο του είναι δυνατόν και αυτό να σπαρθεί και να αποδώσει στον άνθρωπο. Έφτασε σιγά σιγά να πρικιστεί με τις ιδιότητες θεάς που σε παρακολουθεί παντού. Αν είσαι ψηλά στο βουνό, ξέρεις ότι όπου να είναι, σε λίγο, σε κάποια στροφή, θα την αντικρίσεις πεντακάθαρη, άμεμπτη. Όσο φουρτουνιασμένη κι αν είναι, νιώθεις ότι δεν θέλει το κακό σου. Άλλωστε, όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, θα ταινίσεις μακριά στον ορίζοντα τη ράχη μιας άλλης ακτής, την καμπύλη κάποιου νησιού, με άπερη χάρη απλωμένη πάνω της. Και από την άποψη αυτή, δεν είναι άσκοπο να επαναλαμβάνει κανείς αυτό που έχει πολλές φορές υποθεί, ότι το στοιχείο αυτό που αλλού χωρίζει τους ανθρώπους, εδώ τους ενώνει. Κάτω από τις καρένες των καϊκιών των ασκημένων να βλακώνουν αέναα το Αιγαίο από τη Χερσόνησο στην Ανατολία. Ένας κόσμος μυθικός από ψάρια, σφουγγάρια, παλιά ναυάγια και μισοβυθισμένες πολιτείες δίνει στον εκάστοτε νέο Οδυσσέα μαζί με το ένθητο σε κάθε άνθρωπο αίσθημα της περιπέτειας, την έλξη του αγνώστου, την προσδοκία του θαυμαστού. Αυτά γράφει στο βιβλίο του «Ανοιχτά χαρτιά» ο νομπελίστας μας Οδυσσέας Ηλίτης.

Πάμε να δούμε τον καλεσμένο μας στη σημερινή μας εκπομπή «Καλές θάλασσες». Ο Γιώργος Βερνίκος είναι ο καλεσμένος μας και θα δούμε επιγραμματικά κάποιες από τις ιδιότητες του. Διετέλεσε υφυπουργός ναυτιλίας. Ο Γιώργος Βερνίκος κατάγεται από βιβλιστική οικογένεια της Ύφνου. Η οικογένειά του άρχισε να ασχολείται με τον χώρο της ναυτιλίας τον 19ο αιώνα από την Κωνσταντινούπολη. Η μητέρα του, Μαρίνα Κανάκη, έχει καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης. Είναι γιος του Αλέξανδρου Βερνίκου, δικηγόρου, εφοπλιστή, βουλευτή και υπουργού. Φοιτησε στο Κολέγιο Αθηνών και το Λεόντιο Λύκειο και στη συνέχεια σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου της Αγγλίας. Είναι πρόεδρος της Βερνίκος Γιότς, εταιρείας που ιδρύθηκε το 1975, στην οποία θα αναφερθούμε και αργότερα. Ο Γιώργος Βερνίκος είναι διοικητικό μέλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ένωσης Πλοκτικών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΣΕΤΕ. Σε νεαρή ηλικία έχει αναπτύξει σημαντική δράση για την εδραίωση της δημοκρατίας, συμμετέχοντας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Για τη δράση του αυτή έχει τιμηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ το 1990 ήταν συνιδρυτής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος μέχρι τον Ιούνιο του 2012, σήμερα είναι επίτιμος πρόεδρος. Το 2003 εξέδωσε το βιβλίο «Όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αρθρογραφεί σε διάφορες εφημερίδες και αυτός είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καλός μας φίλος Γιώργος Βερνίκος.

0: Είναι η φωνή της Ελλάδας, η εκπομπή Καλές Θάλασσες, η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, φρεσκομαυμένη λαμαρίνα, έτσι τη λέμε εδώ στην φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή μας, εκπομπή αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν στις θάλασσες όλου του κόσμου, γενικά σε όλο τον αυτοκόσμο της χώρας μας. Εκλεκτός καλεσμένος μας σήμερα Σάββατο στη σαββατιάτικη έκδοση της εκπομπής, που είναι άνθρωποι που αγαπάνε τη θάλασσα, την υπηρετούν με το δικό τους τρόπο, ο γνωστός εφοπλιστής επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός, ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, είναι μαζί μας για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από τη θάλασσα, από την αυτοσύνη, από την ναυτιλία και πολλά πολλά ακόμα. Κύριε Βερνίκο, γεια χαρά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, θερμούς χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Βρίσκομαι στη Σύφνο και χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Τι κάνει το νησί, τι κάνει η Σύφνος, πώς είναι τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι, πώς ήταν τα πράγματα?
1: Η Σύφνος, είμαστε ένα ωραίο νησί των Δυτικών Κυκλάδων, θα έλεγα το αρχοντονήσι των Δυτικών Κυκλάδων. Έχουμε το δικό μας χαρακτηριστικό πολιτισμό. Να θυμίσω ότι είναι ένα νησί με πλούσια παράδοση σε λογοτέχνες, σε ποιητές, ο Προβελέγγυος είναι από τη Σύφνο. Έχουμε τους αγκιοπλάστες, έχουμε τη μαγειρική, έχουμε ένα πλούσιο γενικά μια πολιτιστική παράδοση και τις εκκλησίες μας, τα πανηγύρια μας.
0: Έτσι.
1: Και φέτος είναι ακολουθούμε μια ανωδική πορεία σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε βέβαια την κρίση του κορονοϊού το 2020, αλλά και το 2021 πήγαμε καλά και το 2022 συνεχίζει να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Ωραία. Θα μας δοθεί ευκαιρία στη διάρκεια της συζήτησης να αναφερθούμε στη Σύφνο, τι είναι η Σύφνο για σας. Όμως, καπετά Γιώργο Βερνίκο, θα ήθελα έτσι λίγο να το πάρουμε, να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής σας και της... Είσαστε γόνος εφοπλιστικής οικογένειας η οποία πάει πολύ πολύ πίσω, πάει στη Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Η οικογένεια κατάγει την Κωνσταντινούπολη. Επιχειρηματικά έχουμε συνεχή ναυτιλιακή παρουσία από το 1852. Παίρνουμε σαν αφορμή την δραστηριότητα του προπάπου μου στην Κωνσταντινούπολη, που είχε μικρά ρημουλικά στον Βόσπορο, την οποία τη δουλειά αυτή τη συνεχίσαμε. Το 1922 φύγαμε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθαμε στη Σύρο αρχικά και στον Πειραιά μετά. Η δουλειά των ρημουλικών αυγουστωστικών είναι μια δουλειά που τη συνεχίζουμε συνέχεια. Όπως προανέφερε, είμαστε από τις παλιότερες ναυτιλιακές οικογένειες και προσωπικά εγώ έκανα και την Βερνίκος Γιότς, μια εταιρεία που ασχολείται με το θαλάσσιο τουρισμό, προκειμένου να αναπτύξουμε γενικά στις ελληνικές θάλασσες που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι οι ωραιότερες, τη δραστηριότητα ακριβώς του θαλάσσιου τουρισμού.
0: Ο παππούς λοιπόν ξεκίνησε την επιχείρηση σιγά σιγά με τα ρημουλκά εκεί στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Σωστά.
0: Και βρεθήκατε στον Πειραιά, ο πατέρας σας και εκείνος δεν ανακατεύθηκε τόσο πολύ όσο περισσότερο με τη δικηγορία και με την πολιτική.
1: Κοιτάξτε, σωστά τα λέτε. Βέβαια η βασική δουλειά ήταν η ναυτιλία, ήταν ο εφοπλισμός, αυτό ήτανε.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα θυμάμαι και συζητήσεις κατά πόσο μπορείς να κάνεις παράλληλα και άλλες δραστηριότητες. Πάντως σίγουρα ήταν δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος του Πειραιά και ασχολήθηκε και με την πολιτική.
0: Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, εσείς θα μπορούσατε κι εσείς να ακολουθήσετε την πολιτική, αλλά επιλέξατε την επιχειρηματικότητα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ακόμα τον εαυτό μου ότι είμαι πολιτικών. Μεγαλώσαμε με βάση τον επιτάφιο του Περικλή, που θεωρούμε ότι οι πολίτες πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική. Και θεωρώ ότι κάθε μας ενέργεια έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα με αυτή την έννοια είμαι πάντα πολιτικός, είμαι δραστήριος, είμαι ενεργός. Βάζω στόχους στη ζωή μου,
0: ναι,
1: στους οποίους προσπαθώ να τους επιτύχω, και στόχους όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα, που θεωρώ ότι η δημιουργικότητα είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να μας χαρακτηρίζει, και φυσικά και σαν πολιτικές στοχεύσεις.

0: Υπήρξατε και συνειδητής πρωτοβουλίας των 58.
1: Έχετε... Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ήμουν ενεργό στέλεχος του φοιτητικού κινήματος.
0: Αυτό βέβαια.
1: Και στη συνέχεια τα τελευταία 30 χρόνια είχα βάλει δύο επιμέρους στόχους. Η μία ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και έτσι βρέθηκα συνειδητής της Greenpeace και στη συνέχεια πρόεδρος.
0: Και είσαστε επίτιμο μέλος πλέον.
1: Τώρα είμαι και επίτιμος πρόεδρος. Και επίσης ήμουν συνειδητής του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το οποίο εξακολουθώ να είμαι γενικός γραμματέας, που έχει σαν στόχο την ποιότητα στον τουρισμό και γενικά θεωρήσαμε ότι ο τουρισμός αποτελέσει το μεγάλο παραγωγικό πλεονέκτημα της χώρας μας και θα έπρεπε αυτό να αναπτυχθεί με στοιχεία ποιότητας, σεβασμού στο περιβάλλον, του πολιτισμού, στον άνθρωπο και γενικά χαράξαμε την πορεία πώς ο τουρισμός θα μπορέσει να συμβάλλει γενικά στην πορεία της χώρας μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα τα τελευταία χρόνια τα βασικά θέματα με τα οποία θέλετε είμαι στρατευμένος πολιτικά είναι από τη μια πλευρά το περιβάλλον και από την άλλη η ποιότητα στον τουρισμό και γενικά με καλύτερο δυνατό τρόπο η πορεία της χώρας μας στην οικονομία και φυσικά πάντα με απασχολούν τα θέματα της πράσινης της δημοκρατίας και γενικά το πώς κινείται συνολικά η χώρα μας με σεβασμό στα τομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στην ανάπτυξη, με κοινωνική ευαισθησία, στη δημοκρατία και όλα αυτά τα θέματα.
0: Μια πολύπλευρη προσωπικότητα με όλα αυτά, με επιχειρηματικότητα και με πολιτικές ανησυχίες για το καλό του ανθρώπου, για το καλύτερο αύριο και της χώρας αλλά και του ανθρώπου. Και φυσικά προτάσετε και θέλετε το Αιγαίο να είναι ο καλύτερος προορισμός στον κόσμο για sailing.
1: Σωστά το λέτε. Η ελληνική νησιωτικότητα, οι ελληνικές θάλασσες στα νησιά μας, το φως του Αιγαίου. Και εδώ να θυμίσω ότι δύο βραβεία Νόμπελ που έχουμε πάρει, τα έχουμε πάρει με πηγή έμπνευσης
0: το Αιγαίο.
1: Το φως του Αιγαίου. Φαίνεται ότι πράγματι είναι μαγικό ή μοναδικό ή κάτι έχει μπάσει εκτός ιδιαίτερο προσελκύει και όλο αυτό το κόσμο.
0: Η Ελλάδα του Ελίτη και του Σεφέρη.
1: Είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το αναδεικνύουμε και να το προστατεύουμε και να αποτελεί έτσι πηγή πλούτου γιατί σε μεγάλο βαθμό το βιωτικό μας επίπεδο εξαρτάται από τη σωστή αξιοποίηση αυτού του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχουμε.
0: Εσείς λοιπόν κύριε Βερνίκο με τη δική σας οπτική ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας για να προσελκύσει τον ξένο και το Αιγαίο φυσικά αλλά και ποια είναι και τα μειονεκτήματα αν υπάρχουν αυτά.
1: Η Ελλάδα το πρωτογενές πλεονέκτημα που έχουμε από την πλευρά του πολιτισμού και του τουρισμού είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά έτσι και μεταξύ αστείου ή διηγήσεων ότι έχουμε το καλύτερο οικόπεδο στον κόσμο, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω και υπάρχουν και πολλοί άλλοι που το πιστεύουν. Άρα εξ ορισμού ξεκινάμε με ένα πολύ μεγάλο ισχυρό πλεονέκτημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα είναι μέσα στα 5 πιο ισχυρά μπραντ στον κόσμο από πλευράς τουρισμού και αποτελεί έτσι ένα πολύ ισχυρό πόλο έλξης. Εδώ να σημειώσω ότι γενικά η Μεσόγειος είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και η Ελλάδα έχει τη δικιά της τοποθέτηση και προσελκύει. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι ακριβώς αυτό το σεβαστούμε, να το αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπενθυμίσω επειδή αυτό ήταν κάτι που με απασχολούσε και επειδή πάντα υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον και γι' αυτό βρέθηκα συγχρόνως και να είμαι επικεφαλής περιβαλλοντολογικού κινήματος και συγχρόνως τουριστικής ανάπτυξης. Είναι κάτι δύσκολο γιατί περάσαμε και εποχές που αυτά τα δύο δεν συμπήκταν, δεν ήταν εύκολο να συνδεθούν. Σήμερα πιστεύω όμως ότι έχουμε κερδίσει ότι τουλάχιστον σε επίπεδο ιδεολογίας πιστεύω

0: αστοχιών.
1: Σωστά το λέτε. Βέβαια ξέρετε ότι η τουριστική δραστηριότητα, την οποία εδώ θέλω να ενημερώσω τους ακροατές σας, να τους θυμίσω ότι δεν αποτελούσε μία προτεραιότητα. Κάθε περιοχή που μπορούσε να έχει άλλους τρόπους βιοπορισμού, καταρχήν δεν συμπαθούσε τον τουρισμό, γιατί ο τουρισμός συνήθως φέρνει άλλα ήθη σε μία κοινωνία, αλλοιώνει παραδοσιακές σχέσεις, και έτσι ο τουρισμός καταρχήν δεν ήταν κάτι επιθυμητό, αν μπορούσε κάποιος να ζήσει με άλλους τρόπους. Έγινε όμως σιγά σιγά φανερό ότι ιδιαίτερα τα μικρά νησιά δεν μπορούν να επιβιώσουν διαφορετικά. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι στα νησιά, ας πούμε, του Νοτίου Αιγαίου ο τουρισμός αποτελεί το 97% του ΑΕΠ, του παραγόμενου προϊόντος. Δηλαδή τα νησιά αυτά στην πραγματικότητα θα είχε φύγει ο κόσμος, δεν θα έμενε στα νησιά, γιατί τι παραγωγικότητα μπορείς να έχεις, δηλαδή τι μπορείς να έχεις πρωτογενή παραγωγή, τι να έχεις στάδια. Σκεφτείτε ότι παλιά, εάν δείτε τις ξηρολιθιές που λέμε στα νησιά,
0: ακόμα
1: και μικρά κομμάτια γης τα καλλιεργούσες. Σκεφτείτε σήμερα που με τα μηχανικά μέσα που υπάρχουν στη γεωργία, πόσο όλα αυτά τα πράγματα απαξιώνονται. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσε στα μικρά μέρη να έχεις παραγωγικότητα για τίποτα ουσιαστικά. Και ο τουρισμός απετέλεσε εσωσύμβιο για αυτά τα μέρη.
0: Ακριβώς. Κύριε Βερνίκο, καπιτά Γεωργή. Κατάγομαι από νησί, από την Κάσο, από Νότιο Αιγαίο και τα βλέπω και τα ζω αυτά.
1: Άλλες εμπειρίες εκεί πέρα στην Κάσο, έχετε το δικό σας και πολιτισμό και τις δικές σας ιδιαιτερότητες.
0: Τα βλέπω.
1: Και εσείς ένα μαγικός τόπος, κυρίως με πολύ έντονες παραδόσεις.
0: Ακριβώς. Απλώς θέλω να συμφωνήσω σε αυτό που λέτε, ότι βλέπουμε σιγά σιγά ότι αφήνουν αυτά τα χωράφια, τα χέρια παλιά τα καλλιεργούσαν, τώρα πλέον τίποτα. Τίποτα. Και ένας από τους λόγους που είπατε ότι το τουρισμό δεν το θέλανε κάποια μέρη, μεταξύ αυτών και η Κάσος, εγώ θα έλεγα τα ναυτονήσια. Δηλαδή η Χίος. Η Χίος, η Άνδρος, η Κάσος.
1: Η Χίος, να πούμε ότι είχε και ναυτικούς και έχει και ναυτικούς.
0: Βέβαια.
1: Και τα μασιχώρους, βέβαια.
0: Και δεν ενέδιαν στον τουρισμό. Δεν θέλανε να αναπτυχθεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν ανάγκη να αναπτυχθεί ο τουρισμός.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και άλλα νησιά, ας πούμε η Μήλος και ο Ρυχία. Δηλαδή τελευταία μπαίνει η Μήλος μέσα στο τουριστικό κίνητρο, να το πούμε έτσι. Και η Χίος με δυσκολία θα έλεγα. Δηλαδή δεν αποτελεί ακόμα προτεραιότητα, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή και η Χίος θα βρει το δρόμο της μέσα στο όλες τις εξελίξεις που γίνονται στον τουρισμό.
0: Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερο Γιώργο Βερνίκο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην Σκαλές Θάλασσες. Εκτεκτός καλεσμένος μας ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, καπτά Γιώργης από τη Σύφνο. Όμως, τουρισμός και ναυτιλία, ένα μεγάλο, και τα δύο μεγάλοι πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Εσείς από το δικό σας πρίσμα, θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο τουρισμό, θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, αλλά ας πούμε τώρα για την ναυτιλία, καπτά Γιώργη, πώς τη βλέπετε από τη δική σας σκοπιά αυτή τη βιομηχανία της χώρας μας?
1: Καταρχήν...
0: Έχει αύριο, πού βαδίζει, πού πλέει?
1: Εντάξει, σαφώς και έχει αύριο. Η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της χώρας μας, ήδη από τους αρχαιοτάτους χώρους, για να θυμηθούμε και τα ξύλινα τείχη και την Σαλαμίνα και το Θεμιστοκλή. Ευτυχώς είναι μια παράδοση που τη συνεχίζουμε πάρα πολύ έντονα. Οι Έλληνες είναι συνδεμένοι με τη θάλασσα που ανοίγει ορίζοντες και σε όλα τα επίπεδα, από τον απλό του ναυτικό μέχρι την επιχειρηματία, μέχρι ακόμα και αυτόν που θέλει να έχει ένα μικρό σκαφάκι να πάει για ψάρεμα ή να πάει...
0: Ναι, υπάρχουν 140 παραναυτιλιακά επαγγέλματα.
1: Ακριβώς. Άρα είναι στενά συνδεμένος και το κυριότερο είναι ότι είμαστε περήφανοι ότι είμαστε πρώτοι στην ναυτιλία. Είναι πράγματι άξιο και θαυμασμού και εντυπωσιακό το πως οι Έλληνες έχουμε καταφέρει να αποτελούμε την πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο σε όλα τα επιμέρους κατηγορίες πλοίων, δηλαδή και στα πορτηγά πλοία ταχυδιπορτίου και στα τάνκερ και στα κοντέινερ και στα νέα σκάφη που ναυπηγούνται. Εγώ θα έλεγα ότι στην Ελλάδα το να ασχολείσαι με την ναυτιλία και πολύ περισσότερο αν έχεις καταφέρει να γίνεις και εφοπλιστής, είναι τίτλος τιμής, θα έλεγα κορυφαίος τίτλος τιμής που θα μπορούσες να έχεις. Γενικά η ενασχόληση με τη θάλασσα θεωρώ ότι είναι ό,τι ωραιότερο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας.
0: Πολύ ωραία το λέτε κύριε Βερνίκο, όμως δεν ξέρω, οι νέοι στρέφονται πλέον στα καράβια, στη θάλασσα?
1: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά και όλοι ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ούτως ή άλλως υπάρχει μια υπογεννητικότητα, δηλαδή οι οικογένειες δεν κάνουν πλέον πολλά παιδιά. Εμένα ο πατέρας μου ήταν 8 παιδιά, σήμερα οι οικογένειες κάνουν 1-2 παιδιά και με εξαίρεση να κάνουν τα περισσότερα. Άρα κανένας δεν θέλει τα παιδιά του να κάνουν βοηθητικές δουλειές, όλοι θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήμονες, να γίνουν επιχειρηματίες, να γίνουν και ποδοσφαιριστές, πάντως όχι να κάνουν βοηθητικές δουλειές. Άρα νομίζω ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα και μακάρι να τουλάχιστον τα νέα παιδιά, τα οποία η κάθε οικογένεια καταβάλει τεράστια προσπάθεια να τα μορφώσει, να προκόψουν, να αναπτύξουν δραστηριότητα, όλοι αυτοί να κρατήσουν μπροστά την ναυτική επιχειρηματικότητα. Η ναυτικότητα πια δεν θα είναι με την παλιά μορφή.
0: Δηλαδή
1: για μένα, εγώ όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου μέσανε σε βαπόρια να μπαρκάρω, να κάνω ματσακόνι, να είμαι ναυτικός και να μαθαίνω. Επιστεύω ότι αυτό πλέον γίνεται όλο και σπανιότερο, όλο και λιγότερο. Οι οικογένειες οι οποίοι κάνουν τα παιδιά τους θέλουν να γίνουν στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, να σπουδάσουν, να γίνουν επιστήμονες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και να σας πω την αλήθεια, ευτυχώς που εξελίσσονται έτσι τα πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό, μπορούμε να είμαστε και πρώτοι στην ναυτιλία. Η ναυτιλία στελεχώνεται ακριβώς με ανθρώπους οι οποίοι και έχουν σπουδάσει, δεν έχουν καμιά σχέση ναυτιλιακές εταιρείες σήμερα με τη μορφή των εταιριών που ήταν πριν 50 χρόνια. Σήμερα οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και στελεχώνονται από ανθρώπους με πολύ σημαντικές ικανότητες.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να, παραγνωρίζουμε, να μην αμελούμε, να μην ξεχνάμε ότι πρόσφεραν όλοι αυτοί στα προηγούμενα χρόνια για να φέρουν την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο.
1: Σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε, ότι παλιότερα αυτή ήταν η δύναμη. Η ναυτοσύνη, ο Έλληνας ναυτικός, αυτή ήταν η δύναμη. Πάντα δηλαδή και ακόμα και οι καπετανοί και εφοπλιστές ξεκινούσαν πάντα μέσα από τα καράβια.
0: Από ναύτες, από
1: ξεκολλή. Ο ναύτες ήδη ήταν. Εντάξει, όλοι οι καιροί αλλάζουν, να πω έτσι ένα στοιχείο που έχει κάποια σημασία. Όταν ήμουν νεότερος υπήρχαν 85.000 ναυτικοί τώρα και 15.000 συνταξιούχοι. Σήμερα υπάρχουν 85.000 συνταξιούχοι και 15.000
0: maximum 15.000, ναι.
1: Ναυτικοί. Τα πράγματα αλλάζουν, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ζήτημα να μπορείς να προσαρμόζεσαι και να κάνεις μια σωστή ανάλυση των πραγμάτων, της πραγματικότητας και να δεις πώς θα προχωρήσεις με βάση αυτό.
0: Και φυσικά είναι πώς θα κρατηθεί η ελληνική ναυτιλία εκεί στην κορυφή, με ποιον τρόπο.
1: Με στελέχη που να γνωρίζουν την αυτοσύνη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα φυσικά ναυτικοί,
0: πάρα
1: πολλοί, τα πετανέοι,
0: 15.000,
1: ναι. Που σε όλο τον κόσμο θεωρούνται περιζήτητοι. Δούμε το γεγονός ότι οι κατώτερες θέσεις των πληρωμάτων συνήθως δεν καλύπτονται από Έλληνες, αλλά οι αξιωματικοί είναι και Έλληνες και είναι και περιζήτητοι.
0: Σε κουβέντες που κάνουμε εδώ στην εκπομπή, που κάθε μέρα προσκαλούμε εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχους ναυτικούς, αλλά ναυτικούς που έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, λένε ας πούμε το θέμα αυτό ότι σιγά σιγά οι νέοι φεύγουν. Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία σε συνδυασμό με τους εφοπλιστές και όλα αυτά να σκύψουν πάλι για το εκπαιδευτικό σύστημα και να υπάρξουν νέα κίνητρα για τους νέους να ξαναμπούνε, εάν φυσικά θέλουν. Γιατί
1: Να σας πω, δεν το πιστεύω αυτό. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, κάνουμε πολλές προσπάθειες. Εγώ προσωπικά συμμετέχω στο Ναυτικό Επιμελητήριο τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Ναι.
1: Γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης, της προσέλκυσης ναυτικών, γίνονται συνέχεια προσπάθειες. Κάτι αποδίδουν και καλό είναι που γίνονται. Αλλά τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας.
0: Έχει αλλάξει και
1: έχει
0: σελίδα.
1: Έχει αλλάξει τα πράγματα. Έχει. Ξεκινάμε με αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Ότι οι Έλληνες κάνουν λίγα παιδιά και όλοι θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήμονες. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί που έχουν αυτή την παράδοση. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά ξέρω πάρα πολλές οικογένειες, επειδή ακριβώς προέρχομαι από ναυτική οικογένεια και εξακολουθώ να είμαι κορυφή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ξέρω πάρα πολλούς εκλεχτές οικογένειες που και τα παιδιά τους είναι ναυτικοί και αγαπούν τη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Και είναι οι καλύτεροι. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό θα αλλάξει. Τα νέα παιδιά θα είναι όλο και πιο, αν θέλετε, επιστήμονες, γνώστες με άλλο τρόπο.
0: Ναυτικοί επιστήμονες. Ναυτικοί επιστήμονες, ναι.
1: Ακριβώς, είναι ναυτικοί επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Τραγουδάκι. Επιστροφή με Γιώργο Βερνίκο σε λίγο εδώ στις Καλές Θάλασσες. Μη φύγει κανείς.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Είναι η ελληνική ραδιοφωνία. Η φωνή της Ελλάδας εδώ που ταξιδεύουμε στον κόσμο με καραβοκύρημα σήμερα στις καλές θάλασσες τον γνωστό εφοπλιστή, πολιτικό, πολυπράγμων γενικά, τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, ο οποίος μας μιλάει, μας λέει διάφορα για την ναυτιλία, για τον τουρισμό. Και φτάσαμε στο σημείο, καπτά Γιώργη, να μιλήσουμε λίγο και για σένα, για σας, πώς ξεκινήσατε, είπατε ότι μπαρκάρατε. Για να μας πείτε το πρώτο σας καράβι, το πρώτο σας μπάρκο, να μάθουμε λίγα για σας, πώς ήταν τα πράγματα τότε.
1: Ήταν ένας κόσμος αρκετά διαφορετικός από σήμερα. Όπως ήδη αναφέραμε, η βασική δραστηριότητα είναι τα λιμουλικά ναυοσυστικά. Μια δραστηριότητα πολύ δεμένη με την θάλασσα. Βρίσκεται καθημερινά στο λιμάνι, είναι κοντά σε πλοία που κινδυνεύουν. Εδώ να κάνω και μια παρένθεση να πω ότι ευτυχώς οι κανόνες ασφαλείας έχουν ανέβει πάρα πολύ. Άρα και τα ναυοσυστικά σήμερα έχουν εξελιχθεί περισσότερο σε πιο εξειδικευμένα σκάφη προστασίας του περιβάλλοντος και άλλους δραστηριότητες, και όχι όπως παλιά συνέβαινε περίπου κάθε εβδομάδα να είχαμε και κάποιο ναυτικό.
0: Ναι, βέβαια. Τα μέτρα προστασίας.
1: Τα πράγματα ανεβαίνουν, αλλάζουν και αλλάζουν και οι δουλειές. Παράλληλα, η οικογένεια πάντα ήμασταν δραστηριοποιημένοι και στα φορτηγά πλοία. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα, είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω, το πίστευε ο πατέρας μου. Γενικά στην οικογένεια πιστεύουμε ότι τα παιδιά από μικρά, δηλαδή τουλάχιστον από 14-15 χρονών, πρέπει να μπαίνουν μέσα στην παραγωγή, πρέπει να μάθουν να βγάζουν πέσε το μεροκάματο ή γενικά να κερδίζουν χρήματα. Εδώ να τονίσω και να πω ότι αποτελεί επίσης μια προσωπική μου άποψη ότι εκτός από εξαιρέσεις παιδιά που είναι ιδιαίτερα καλά στα ακαδημαϊκά, είναι καλό οι οικογένειες να μην τα υπερπροστατεύουν και από μικρά να μαθαίνουν να βγαίνουν, να μπορούν να δουλέψουν.
0: Έτσι,
1: και να κερδίσουν χρήματα.
0: Πολύ σωστά.
1: Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη λογική, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, θεωρείται αυτονόητο ότι τα καλοκαίρια θα πήγαινα να μπαρκάρω σε ένα φορτηγό βαπόρι για να μαθαίνω το βαπόρι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εξακολουθεί και σήμερα να έχει τη χρησιμότητά του αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια τα πράγματα αλλάζουν, θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Και το θέμα είναι οι νέοι άνθρωποι σήμερα να είναι και καλά καταρτισμένοι και να έχουν και τις εμπειρίες όσο γίνεται περισσότερο.
0: Αυτό μας λένε και ο πρόεδρος, ο CEO της στα Ποσειδόνια, σε μια κουβέντα που είχαμε, μας είπε ότι συνέχεια εξελίσσονται και πρέπει και οι νέοι και οι Έλληνες που ασχολούνται με την ναυτιλία να ενημερώνονται, να παρακολουθούν, διότι τα πράγματα πάνε μπροστά και δεν πρέπει να μένουμε
1: ακριβώς,
0: στο χθες.
1: Έτσι είναι.
0: Κάποια περιπέτεια όλο αυτό το διάστημα που εσείς είσαστε εκεί, στα καράβια που ανακατευόσασταν, έχετε κάτι να θυμηθείτε, να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές οι εμπειρίες. Εάν μπορώ να θυμηθώ, τις δυσάρεστες εμπειρίες είναι ότι παλιά δεν υπήρχε τόσο μεγάλος έλεγχος του νερού, άρα πολλές φορές πάθαινα γαστεραργίες, δηλαδή το νερό με πήραζε. Εντάξει, σήμερα δεν συγκρίνονται οι συνθήκες διαβίωση ένα βαπόρι, δεν έχουν καμία σχέση με όπως ήταν παλιότερα, παρόλο που πάντα το φαγητό το προσέχανε. Θα σας έλεγα μια χαρακτηριστική λέξη που θυμάμαι έτσι του πατέρα μου, που όταν παρουσιαζόταν ατύχημα σε ένα βαπόρι, ας πούμε παρουσιαζόταν ένα ατύχημα στη μηχανή, ο πατέρας μου έλεγε «Ωχ, αλλάξτε το μάγειρα». Δηλαδή ότι οποιαδήποτε ζημιά συνέβαινε γιατί ο μάγειρας δεν ήταν καλός και το πλήρωμα δεν ήταν ευχαριστημένο. Υπήρχε πάντα έτσι η έννοια της καλής τροφής στα βαπόρια, τουλάχιστον από τους ασυνείδητους πλειοκτήτες. Αλλά βεβαίως και οι έλεγχοι που γινόντουσαν δεν συγκρίνονται με τους σημερινούς. Τώρα που και πέρα είναι, ξέρετε, είναι ατέλειωτες οι νύχτες που περνάς, το πώς συζητάς με τα πληρώματα όταν είσαι στη θάλασσα, πώς μαζεύεσαι τα βράδια και λέτε ιστορίες. Έτσι και ένα έτσι, περιστατικό χαριτωμένο, να το πω έτσι. Εγώ ήμουν τώρα πιτσιρικάς, είχαμε έναν αρχιμηχανικό που έλεγε ωραίες ιστορίες, το μια ιστορία, αυτή την ιστορία και την επομένη την ξαναέλεγε. Και του λέω, και μπαμπουλιά μου, αυτή την ιστορία μας είπατε και χτες. Μου λέει, παιδί μου, σε χάλασα, θα λες ποτέ σε κανένα γιατί ξαναλέει την ίδια ιστορία. Τι θέλεις, θα μαθαίνω στη συνέχεια καινούργιες. Έτσι που...
0: Έτσι, ωραίος ο γερός.
1: Ακριβώς. Σημασία έχει όμως ότι έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Γιατί πράγματι είναι μαγικό το να ταξιδεύεις στη θάλασσα, να μην πιάνεις χωρίς ταιριά, έτσι με...
0: Λογκάδο ταξίδι.
1: Έτσι με ένα καλό και να κάθεσαι και να συζητάς, είναι μια πολύ ευχάριστη,
0: ναι,
1: πολύ ευχάριστη ανάμνηση και πολύ γλυκιά ανάμνηση.
0: Έτυχε να ακούω χθες μια άλλη εκπομπή που είχα πριν από μερικό λίγο καιρό με τον Λευτέρη Λαζάρου, τον σεφ, ο οποίος ξεκίνησε, ναι, και εκείνος από τα καράβια. Και μάλιστα ανέφερε ότι ένας καλός μάγειρας είναι σαν να έχεις ένα καλό καπετάνιο. Διότι άμα το πλήρωμα δεν φάει καλά, αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Ακριβώς, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτό που το αναφέρατε, σωστά.

0: Τι είναι θάλασσα για εσάς, κατά Γιώργη?
1: Εντάξει, τώρα είναι η ζωή μου. Ευτυχώς και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου το εστερνίζονται αυτό το πράγμα. Είναι ελευθερία, είναι κοσμοπολιτισμός, γνωρίζεις τόπους, ανοίγει το μυαλό σου. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θάλασσα είναι, έχουν άλλη ψυχοσύμφεση, αν θέλετε, από τους στεριανούς. Είναι πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο ελεύθεροι.
0: Πιο ελεύθεροι. Θα μιλήσουμε σε λίγο για γιότινγκ, να πάμε όμως λίγο, να πάμε πίσω εκεί στη δικτατορία, εκεί στη δράση σας με τα διάφορα που συνέβησαν τότε. Μπορείτε να μας πείτε έτσι ένα περιστατικό το οποίο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας? Ήτανε δύσκολη η περίοδος τότε.
1: Να σας πω έτσι λίγες σκέψεις που να έχουμε και κάποιο νόημα.
0: Στον αντιδεκτό...
1: Γενικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με το παρελθόν. Προτιμώ να ασχολούμαι με το μέλλον παρά με το παρελθόν και να σκέφτομαι ότι η εποχή αυτή απέχει, ας το πούμε, 50 χρόνια,
0: ναι,
1: που σημαίνει ότι είναι δύο φορές περισσότερες από όσα πήγαμε τότε εμείς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που όταν μιλούσαν για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σωνόταν πάρα πολύ μακρινή.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί να μαθαίνουν και οι νεότεροι, και έχετε τιμηθεί και από τη Βουλή των Ελλήνων. Λοιπόν,
1: να σας πω που έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει ότι οι άνθρωποι διαχειριζόμαστε τους φόβους μας. Όλοι οι άνθρωποι φοβόμαστε. Και φοβόμαστε το θάνατο, την επιτυχία, τις δεσμεύσεις, τις μονιαξές. Η ζωή μας είναι μια συνεχή διαχείριση φόβου. Και ο φόβος έχει πάντα μεταξύ, στο ένα άκρο έχει την επιβίωση και από την άλλη έχει την αξιοπρέπεια. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν στη ζωή μας παίρνουμε μικρές ή μεγάλες αποφάσεις που έχουν σχέση ανάμεσα στην επιβίωση και στην αξιοπρέπεια. Πιστεύω ότι οι φοιτητές εκείνης της περίοδου που αντισταθήκαν στη Χούντα, το βασικό χαρακτηριστικό ήταν ότι αισθανόταν το δικτατορικό καθεστώς προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας. Δεν είναι εύκολο να το μεταφέρουμε στις νέες γενιές, όπως δεν είναι εύκολο να μεταφέρεις το ότι σε παλιότερες γενιές θα έδινε τη ζωή σου για ένα κομμάτι γης, να το πω έτσι. Και ακούγεται σαν είτε δεδομένο είτε απομακρυσμένο. Στην εποχή την δικιά μου, όταν ήμουν νέος, το θέμα της δημοκρατίας, το θέμα της απελευθέρωσης των νέων, της δημιουργίας ακόμα και νέου αξιακού περιβάλλοντος όσον αφορά τις σχέσεις και μέσα στην οικογένεια του άνδρα, γυναίκα, οικογένεια με παιδιά. Και να κάνω εδώ την παρένθεση να πω και να θυμίσω. Η Χούντα στην πραγματικότητα ήταν μια προσπάθεια να σταματήσει η εξέλιξη της ιστορίας. Να μην συμβούν όλα αυτά τα οποία εμείς σαν νέοι άνθρωποι θέλαμε.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό απαγορευόταν και να μιλάς με τον διπλανό σου και να διαβάσεις το βιβλίο θέλεις και να ακούσεις τη μουσική θέλεις. Δηλαδή, εάν μπορούσε να σκεφτεί κάποιος νέος σήμερα ότι στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν δεν είχες τη δυνατότητα
0: να κάνεις τίποτα.
1: Να κάνεις τίποτα. Μόνο αυτό
0: τα λέει όλα.
1: Είναι προσδοτικό ακριβώς. Μερικοί άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι σε θέματα αξιοπρέπειας και έχουν το θάρρος, ενώ συνήθως οι άνθρωποι μπροστά στην επιβίωση, ακόμα και να είσαι κατά της Χούντας, φοβάσαι να εκδηλωθείς, φοβάσαι να μιλήσεις και προσαρμόζεσαι λίγο πολύ με την κατάσταση. Ήταν και η εποχή τότε, μια επαναστατική εποχή γενικότερα σε όλο τον κόσμο,
0: ναι,
1: όπως είπαμε σε όλα τα επίπεδα.
0: Ο Μάης του 67
1: είναι... Ο Μάης του 68 και η μουσική, το ροκ, η απελευθέρωση ήταν στην μέση διάταξη. Και εμείς οι νέοι θεωρούσαμε ότι ήταν αυτονόητο ότι δεν μπορείς να αποδειχτείς αυτό το δικτατορικό καθεστώς. Εντάξει, ήταν τα πράγματα έτσι. Ενώ ήρθαν τα πράγματα έτσι που είχαμε την τύχη καταρχήν η Χούντα να ανατραπεί σχετικά γρήγορα. Και εντάξει, μπορεί να φυλακιστήκαμε, μπορεί να βασανιστήκαμε, αλλά πάλι καλά πάντως που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Οι νέοι πολλές φορές θεωρούν ότι αυτή η δημοκρατία που έχει αποκατασταθεί δεν είναι αρκετή. Στην πραγματικότητα όμως αυτό επαφίεται σε κάθε γενιά, το πώς την προασπίζεται, πώς την καταλαβαίνει και τι μάχες δίνει. Εγώ αν έχω να ξαναπώ κάτι που με ενδιαφέρει σαν μήνυμα, είναι ότι στη ζωή δίνουμε καθημερινά μικρές ή μεγάλες μάχες που έχουν σχέση με την αξιοπρέπειά μας.
0: Πολύ σημαντικό. Ίσως το πιο σημαντικό. Κάθε μέρα και μια νέα μάχη.
1: Ακριβώς.
0: για το καλό.
1: Και το ζήτημα είναι να μπορείς να εντοπίσεις γιατί τη δίνεις τη μάχη. Γιατί παλιά συνηθίζουμε να λέμε ότι ο εχθρός ήταν ορατός, να το πω έτσι. Ήξερες ότι είχες μια χούντα που πρέπει να ανατρέψεις.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν είναι τόσο ορατός ο εχθρός, δεν είναι τόσο κατανοητό γιατί μάχεσαι. Και εκεί έρχεται από εκεί που ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας, ότι οι δικές μου προτεραιότητες είναι από τη μια πλευρά να είμαι δημιουργικός και παραγωγικός και από την άλλη δίνω τη μάχη για το περιβάλλον, για την ποιότητα στον τουρισμό, για τη δυνατότητα της κοινωνικής συνοχής, για την ανάπτυξη, για τη δημοκρατία, όλα αυτά πράγματα.
0: Πολύ σωστά. Μάχες λοιπόν, καθημερινές μάχες. Και όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, ο τίτλος του βιβλίου, και εκεί σε αυτό αναφέρεται.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Το βιβλίο όταν θέλαμε να αλλάξουμε
0: Καστανιώτη.
1: Την Ελλάδα έγινε, ήταν ακριβώς στα 30 χρόνια του φοιτητικού κινήματος. Έχει πάρα πολλά στοιχεία και ντοκουμέντα. Έχει πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχανε. Έχει πολλές ωραίες σκέψεις. Το γιατί συμμετείχαμε στον δικτατορικό αγώνα, ποια ήταν τα όνειρά μας, τι κάναμε. Έχει τον τίτλο όταν θέλαμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, γιατί ακριβώς ακορβατή, δηλαδή πόσο την αλλάξαμε, θέλουμε ακόμα, σε βάζει σε όλες αυτές τις σκέψεις και σου ανοίγει ακριβώς τον ορίζοντα να συζητήσεις τι ακριβώς, τι μάχες δίνουμε σήμερα, τι ακριβώς θέλουμε, που θέλουμε να πάμε.
0: Ναι. Αυτά ήταν τότε, ενώ το 2017 βγήκε ένα νέο βιβλίο από εσάς, κύριε Βερνίκο, σχεδιάζοντας το μέλλον, δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς, εκδόσεις Αλφα Ωμέγα.
1: Σωστά το αναφέρετε. Να θυμίσω ότι επί χρόνια ήμουν πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, οι ΑΔΔΗ, η τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί σύλλογοι, και προσπαθούμε ακριβώς μέσα από τον διάλογο να δημιουργούμε, να βελτιώνουμε τα νομοθετήματα, τα νομοσχέδια. Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Οπότε με αφορμή και τις εμπειρίες και την κρίση τη μεγάλη που περάσαμε μετά το 10, έγραψα αυτές τις σκέψεις, πιστεύοντας ότι έτσι όπως το λέει, και ο τίτλος είναι «Δημοκρατία και ανάπτυξη σε δύσκολους καιρούς» και τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, και έχει καταγεγραμμένες και εμπειρίες και σκέψεις, όπως ότι υπάρχει ιδιακής πάλι ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, ανάμεσα στην προσδοκία και την πραγματικότητα, και γενικά αναφέρεται στην ανάγκη του κοινωνικού διαλόγου προκειμένου να επιτυχάνουμε τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής συνένεσης και ευημερίας και του καλύτερου αποτελέσματος.
0: Να ελπίζουμε δηλαδή σε καλύτερες μέρες.
1: Αυτό τώρα ξέρετε το πόσο αισιόδοξη ή απεσιόδοξη είναι κανένας. Έχει ένα έντονο προσωπικό στοιχείο. Εγώ ξεκινάω και λέω ότι πρέπει να ξέρουμε ότι στη ζωή είμαστε αγωνιστές. Ερχόμαστε να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια. Δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα θέματα που υπάρχουν.
0: Καλή
1: τουλάχιστον μου. Να έχουμε την αίσθηση και τη συνείδηση ότι συμβάλλουμε κι εμείς όσο μπορούμε για ένα βηματάκι προς αμπρός και προς μια σωστή κατεύθυνση.
0: Και να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή, τουλάχιστον ότι κάτι κάναμε, ότι δώσαμε τη μάχη μας.
1: Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι μεγάλα. Συνήθως μας ξεπερνούν, αλλά έστω το να μπορούμε να συζητάμε, να κάνουμε συνέργειες, είναι σημαντικό.
0: Ναι. Όσον αφορά την αρθρογραφία, μάλλον τα βιβλία, έχουμε τίποτα στα σκαριά?
1: Δεν νομίζω. Κυρίως γράφω και τα κείμενά μου κυρίως έχουν σχέση με το περιβάλλον, τη δημοκρατία και τον τουρισμό. Αυτά είναι τα βασικά θέματα με τα οποία αρθρογραφώ και παρακολουθούμε μία συνεχή εξέλιξη.
0: Είναι
1: τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις συνέχεια που, εντάξει, εγώ εξακολουθώ και είμαι βασικά και ενεργός και επιχειρηματίας και...
0: Τα βλέπετε από πρώτο μάτι, μέσα στα πράγματα είστε.
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε στην πρώτη γραμμή για να μεταφέρετε και την επικαιρότητα και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Αλλά αφού γραζόμαστε και εσάς και συζητάμε με εσάς.
1: Να είστε καλά.

0: Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε με ένα γιότ από το Βερνίκος Γιότινγκ, έτσι. Είμαστε στο Αιγαίο κάπου, έχουμε φύγει από Σύφνο και πάμε προς το Νότο. Στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας με τον κύριο Γιώργο Βερνίκο, τον πολυτάλαντο, τον πολύ που έχει πάρα πολλά, από συγγραφέας, εφοπλιστής, πολιτικός. Τώρα θα μιλήσουμε όμως για περιβάλλον, καθώς είναι επίτιμος πρόεδρος της Greenpeace. Δύο λόγια για το περιβάλλον. Έχετε δώσει μάχες γι' αυτό για όλη αυτή την...
1: Σωστά το λέτε, να χωρίσω τώρα το περιβάλλον, θα έλεγα, σε τρεις περιόδους.
0: Τρύπα του όζοντος.
1: Η πρώτη περίοδος ήταν η εμπιστοποίηση. Όσοι συνειδητοποίησαν ότι το περιβάλλον θα είναι το νούμερο ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί, και υπήρξε αυτή η δραστηριότητα προκειμένου να υπάρξει ευαισθησία της κοινής γνώμης στα θέματα περιβάλλοντος και να εκφράσουμε και το θυμό όσοι αισθανόντουσαν ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη. Από το 2005 θα έλεγα ότι αυτό έχει γίνει πλέον κοινός τόπος και mainstream, δηλαδή όλοι πιστεύουν, σιγά σιγά αρχίσαν να συνειδητοποιούν τη σημασία του περιβάλλοντος. Τα πολιτικά κόμματα σχεδόν όλα περιλάβανε και περιβαλλοντολογικές πρωτοβουλίες και πολιτικές στα προγράμματά τους. Άρα κατά κάποιο τρόπο έγινε mainstream, ας το πούμε, το περιβάλλον. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι σήμερα είμαστε σε μια εποχή όπου ναι μεν έχουμε αναγνωρίσει ότι τα θέματα του περιβάλλοντος και κυρίως της κλιματικής αλλαγής και των ορυκτών καυσίμων είναι το κορυφαίο θέμα που θα έπρεπε να μας απασχολεί. Συγχρόνως όμως ζούμε και αυτό το τεράστιο πρόβλημα της ενέργειας που είναι πολύ χαρακτηριστική σύγκρουση μεταξύ βραχυχρονίου και μακροχρονίου συμφέροντος. Δηλαδή φέτος το χειμώνα θα έχουμε την αγωνία το πώς θα ζεσταθούμε, ξέροντας συγχρόνως ότι όταν ζεσταίνεσαι ή όταν υπερκαταναλώνεις ορυκτά καύσιμα,
0: κάνεις κακό στο περιβάλλον.
1: Καταστρέφεις το περιβάλλον. Άρα αυτή την περίοδο θα είμαστε στην αιχμή αυτών.
0: Μια δύσκολη εξίσωση αυτό. Μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε σημαντικές οικονομίες στην ενέργεια σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι το αντιλαμβανόμαστε, και δεν είναι τυχαίο ότι και στην Ευρώπη έχει αρχίσει να υπάρχει άποψη ότι η έννοια της αυθονίας, που λέμε κοινωνία της αυθονίας, φτάνει στα όρια της. Άρα τα θέματα αυτά θα αποτελέσουν και φέτος το χειμώνα το κυριότερο θέμα που θα μας απασχολήσει και μακάρι να βρεθούν οι σωστές πολιτικές.
0: Μου δώσατε τροφή για μια ακόμα ερώτηση σχετικά με το περιβάλλον, αφού βέβαια πρέπει να δώσουμε έμφαση σε όλο αυτό το που συμβαίνουν και να δούμε πώς θα πορευτούμε το χειμώνα, αλλά επίσης να δούμε και λίγο αυτή η αλλαγή του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει πολύ και την ναυτιλία. Βλέπουμε ακόμα και τα καύσιμα, πώς πρέπει να τα διαχειρίζονται σε νέες μορφές καυσίμων, ακόμα και βιοκαύσιμα ακούμε. Ακόμα θέλουν να μπορεί να περάσει κάποια στιγμή η αιωλική ή η ηλιακή ενέργεια, ώστε να κινηθούν τα πλοία.
1: Σωστά τα λέτε. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ ευρύ. Εγώ ξεκίνησα με το κλιματολογικό και την μόλυνση του περιβάλλοντος που αποτελεί την αιχμή, αλλά έχει πάρα πολλές άλλες πλευρές. Έχει την υπεραλίευση, την καταστροφή των τροπικών δασών, τα τοξικά απόβλητα. Έχει πάρα πολλά, πολλές καμπάνιες, πολλά θέματα που πρέπει κανείς να θίξει. Τώρα, ερχόμενοι στα θέματα των ορυκτών καυσίμων και γενικά του περιορισμού της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα, τμήμα είναι και που λέγαμε ότι πρέπει να γίνονται οικονομίες, αφορά φυσικά και τη μετακίνηση κάθε τρόπου, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι αεροπλάνα, είτε είναι τα βαπόρια. Οπότε υπάρχει τεράστια συζήτηση ακριβώς τι γίνεται και με τα καύσιμα της ναυτιλίας. Δεν ξέρω πόσο οι ακροατές είναι ενήμεροι. Είναι μια συζήτηση έντονη. διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα βαπόρια μέχρι τώρα είναι ναυπηγμένα για να καταναλώνουν μαζούτ, πετρέλαιο και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που υπάρχουν για να εκπέμπουν όσο γίνεται λιγότερες εκπομπές. Η συζήτηση δεν είναι εύκολη συζήτηση, δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε τι καύσιμα θα χρησιμοποιούνται. Η ναυτιλία παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην ισορροπία της παγκόσμιας οικονομίας και στη διακίνηση των αγαθών, το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, ποιος θα χρηματοδοτήσει τις νέες τεχνολογίες, πώς τα βαπόρια θα προσαρμοστούν, τι χρονικά διαστήματα. Αυτό επηρεάζει και τις ναυπηγήσεις των νέων βαποριών, με τι τεχνολογία θα ναυπηγηθούν, τη στιγμή που ακόμα δεν έχει πλήρως καταλήξει όλη αυτή η συζήτηση, τι θα γίνει με το υδρογόνο, τι θα γίνει με τις ανανεώσιμες πηγές, τι θα γίνει με το πιο καθαρό πετρέλαιο, με το θείο. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που όσο προχωράει γίνεται πιο εξειδικευμένη. Φυσικά και η ναυτιλία θα πρέπει και αυτή να έχει τη δικιά της συμμετοχή στην προσπάθεια περιορισμού των ρήπων και των εκπομπών διοξιδίου.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε ότι από χώρα σε χώρα αλλάζουν οι κανονισμοί, αλλάζουν και οι κανονισμοί στα καράβια.
1: Είμαστε σε μια εποχή που οι κανονισμοί θα γίνονται όλο αυστηρότεροι για τα πάντα. Από το πώς κτίζουμε, από το πώς φτιάχνουμε προϊόντα, από το πώς μεταφέρονται. Ναι. Και εάν το δούμε διαχρονικά, οι κανονισμοί έχουν περιορίσει τα ναυτικά ατυχήματα, έχουν βελτιώσει τη ζωή. Έτσι προχωράει ο κόσμος. Mm-hmm. Προχωράει μόνο περισσότερο γνώση και προσπάθεια. Τι σημαίνει πολιτισμός? Τελικά πολιτισμός είναι ακριβώς με περισσότερη γνώση να βελτιώνεις όλους τους επιμέρους δραστηριότητες της ζωής μας προς τη σωστή κατεύθυνση του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και να προσπαθήσουμε και το περιβάλλον. Βέβαια, τώρα που το λέω έτσι κάπως δυνατά, αυτή η μάχη για την καταστροφή του πλανήτη δεν πάει καλά. Εντάξει, σε αυτό το σημείο δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Βλέπουμε να βρέχει.
1: Η καταστροφή που κάνουμε είναι δυσανάλογη.
0: Καταρακτοδός βρέχει τον Αύγουστο.
1: Ναι. Και όχι μόνο, μακάρι. Είναι πολλαπλά τα
0: πράγματα. Μεγάλο κεφάλαιο το περιβάλλον. Καλά, αλλά θέλουμε και άλλο χρόνο.
1: Πόσο αντιφατικά είναι τα πράγματα. Είσαι στη Σύφνο, σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος. Όλοι θα μου πείτε ότι η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος. Αλλά πάση περιπτώσει, εγώ μιλάω για τη Σύφνο, που κάθομαι εδώ πέρα, έχει ένα ωραίο καιρό, χαίρομαι τη θάλασσα, τις θαλασσόπεδες αναστροφές. Είμαι αισιόδοξος ότι το νησί πάει καλά και συγχρόνως αναρωτιέσαι τι γίνεται συνολικά στον κόσμο. Τι γίνεται με τον πόλεμο, τι γίνεται με το περιβάλλον, τι γίνεται με την ενέργεια. Έτσι είναι η ζωή μας.
0: Είπαμε, καθημερινές μάχες που δίνουμε.
1: Ακριβώς.

0: Ηλίας είναι και το Γιώτιν, στο οποίο εσείς έχετε επενδύσει, έχετε, τα έχετε δώσει όλα που λέμε. Πώς πάει το Γιώτιν και πώς πάει τώρα και ειδικά μετά την COVID εποχή?
1: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές ότι η ναυτιλία έχει την ποντοπόρο ναυτιλία, έχει και την ναυτιλία των ελληνικών χωρικών υδάτων, να το πω έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, και την ακτοπλοεία. Έχει και ακτοπλοεία.
1: Με τις διάφορες υποκατηγορίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την ακτοπλοεία, τα σκάφη μικρών αποστάσεων, το γιώτι που και αυτό έχει πολλές υποκατηγορίες, τα μεγάλα σκάφη, τα σκάφη με πλήρωμα, τα σκάφη χωρίς πλήρωμα, ακόμα και τα σκάφη ψαρέματος κτλ. Όλο με την ευρεία έννοια θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει και την ακτοπλοεία και την κρουαζιέρα και τη θαλάσσια περιήγηση με οποιαδήποτε μορφή. Πράγματι, η δικιά μου μεγαλύτερη εξειδίκευση είναι στο γιότινγκ.
0: Εσείς μπήκατε στο χώρο αυτό το 1975, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά το λέτε, από το 1975 δραστηριοποιούμε. Καταφέραμε και κάναμε μια εταιρεία γνωστή σε όλο τον κόσμο. Είχαμε το όραμα να κάνουμε μια εταιρεία που να εκπροσωπεί επάξια τις ελληνικές θάλασσες, γιατί οι ελληνικές θάλασσες είναι οι καλύτερες στον κόσμο.
0: Έτσι, δεν
1: είναι,
0: το είπαμε πριν. Ναι,
1: είναι, νομίζω δεν είναι δικιά μας ιδέα, η δικιά μας αιμονή. Το πιστεύουμε, η απόσταση των νησιών, οι άνεμοι, το αρχιπέλαγος το δικό μας, το φως του Αιγαίου που το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
1: Τα είναι μοναδικά. Μπορώ να πω ότι ο κολονιός συνέβαλε στο να αναδειχθούν αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το 2021 είχαμε περισσότερα σούπερ γιότ στην Ελλάδα από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Περισσότερα και από την Γαλλία και από την Αμερική. Και σήμερα είμαστε σε ένα ανωδικό κύμα, να το πω έτσι. Από μικρά, από τα, εδώ μου κάνει εντύπωση πόσα φουσκωτά και μεγάλα φουσκωτά έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Δηλαδή σε όλες τις υποκατηγορίες, και όσον αφορά τα μικρά τα σκάφη και όσον αφορά τα μεγάλα τα σούπερ γιότ και σε όλες τις ενδιάμεσες κατηγορίες σκαφών, πηγαίνουμε καλά. Είμαστε σε ανωδική πορεία.
0: Δηλαδή ο κόσμος...
1: υπάρχουν πάντα δύο. Ο κόσμος θέλει να φύγει στην Ελλάδα να κάνει περιήγηση. Σήμερα σε όλο τον κόσμο το να κάνεις θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.
0: Έτσι.
1: Το καταλαβαίνουν όλοι. Υπάρχουν δύο περιοριστικοί παράγοντες, να το πω έτσι. Το θέμα είναι η θέση λιμενισμού, διότι ακριβώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση για σκάφη, και οι άνθρωποι. Ο ανθρώπινος παράγοντας λοιπόν και η θέση λιμενισμού είναι οι δύο αυτή τη στιγμή παράγοντες περιοριστικοί, γιατί η ζήτηση υπάρχει και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει, ότι δεν είναι ευκαιριακή, ότι όσοι έρχονται εδώ πέρα τους παίρνει στην ψυχή, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αν κάνει το αγέρα στις ελληνικές θάλασσες, δεν συνειδητοποιείς ότι είναι το κορυφαίο πράγμα που μπορείς να κάνεις από πλευράς διακοπών.
0: Θέσατε κάτι, ένα πρόβλημα το οποίο θα θέλαμε λίγο να το θίξουμε λίγο, για τις μαρίνες και για τον τρόπο ανεφοδιασμού όλων των σκαφών αυτών. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό η Ελλάδα. Τι λέτε εσείς? Γιατί βλέπουμε ότι πάνε και σε άλλες μαρίνες του εξωτερικού εδώ κοντά. Πάμε λοιπόν για το γιότι, να αναφέρετε κάτι πολύ για τις μαρίνες.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το θέμα των μαρινών είναι μια συζήτηση που κρατάει χρόνια. Αυτό που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ακροατές μας είναι ότι οι μαρίνες γίνονται όλο και πιο δύσκολο να φτιάξεις, να τις χωροθετήσεις, να τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί υπάρχουν και περιβαλλοντικά προβλήματα και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι ουσιαστικά οι περισσότερες μαρίνες που έχουμε είναι μαρίνες από τη δεκαετία του 60. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωροθετήσεις μαρίνες και δεν είναι τυχαίο ακριβώς ότι και πολύ χρόνο παίρνουν και δύσκολο είναι και αφίβολο τα αποτελέσματα. Η δικιά μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ελαφρές και πλωτές κατασκευές και όχι στα παραδοσιακά έργα, όχι ότι δεν πρέπει να συνεχίσει πάθεια για να κατασκευάσουμε μαρίνες και να χωροθετήσουμε, αλλά να ξέρει κανένας ότι από την ώρα που θα χωροθετήσεις μια μαρίνα, ουσιαστικά ένας κύκλος που κρατάει τουλάχιστον 20 χρόνια. Ενώ το θαλάσσιο τουρισμός αναπτύσσεται γρήγορα και έχει ανάγκη εξυπηρέτησης άμεσης. Και καταλήγω στο συμπέρασμα, το οποίο πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται συνείδηση, ότι ανεξάρτητα από τις λιμενικές μεγάλες εγκαταστάσεις, να δώσουμε έμφαση σε πλωτά.

0: στοιχεία. Υπάρχουν πολλά σημεία στη χώρα μας που είναι σημαντικό να προωθήσουμε εκεί πέρα τις πλωτές θέσεις λιμενισμού.
1: Μάλιστα. Μια που μιλάμε για γιότινγκ, μερικές φορές κάνω κι εγώ κάποιες αποδράσεις. Μεγαλύτερη που έχω κάνει είναι 37 μέρες με έναν 82χρονο γιατρό από την Ικαρία, οι δυο μας στο Αιγαίο. Αλλά πραγματικά, καπτά Γιώργη, άμα σου τύχει και δεν ταιριάζει το πλήρωμα ή ο κόσμος μέσα στο γιότ, θα έχουμε μια πολύ ωραία περίπτωση, ε.
0: Είναι το κυριότερο, είναι η σεμονήρης ή είναι η παρέα. Νομίζω ότι η παρέα ούτως ή άλλως στη ζωή μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αλλά άμα δεν κάτσει, τι γίνεται, θα πέσουμε στη χάλη.
0: Πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες καταλληλότερες. Δεν πρέπει να τις τραβάμε και δεν πρέπει να ταλαιπωρούμεθα.
1: Έτσι. 5 tips από τον Γιώργο Βερνίκο για ένα καλό ταξίδι γιότ, με γιότ, για πείτε μας, 5-10 όσα θέλετε.
0: Το πρώτο tip είναι αυτό που μόλις αναφέραμε, η καλή παρέα και η καλή διάθεση. Από εκεί και πέρα να σχεδιάσουμε σωστά την διαδρομή που θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε τις σωστές πληροφορίες, να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και που θέλουμε να πάμε, να έχουμε την ναυτοσύνη και να είμαστε και σβέλτοι, να μην είμαστε τεμπέληδες, να μην βαριόμαστε, να κοιτούμε.
1: Σεβασμός...
0: Όλα αυτά παίρνουν σημαντικό.
1: Έτσι. Και σεβασμό στη θάλασσα, όχι να τη φοβόμαστε, αλλά τη σεβόμαστε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια αυτό εξαρτάται από την ναυτοσύνη του καθένα, το πόσο κίνεις τη θάλασσα, τη βιώνεις και μπορείς να τα απεξέρχεσαι σε αυτήν.
1: Ωραία. Λίγο ακόμα, κύριε Βερνίκο, για να σας αποδεσμεύσουμε, κάτι που οι άλλοι δεν ξέρουν για σας και θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας. Κάτι που ξέρω εγώ, τυχαίνει να γνωρίζω ότι ασχολούσαστε με το μοντελισμό, φτιάχνατε ωραία παιχνίδια για τα εγγονάκια.
0: Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά το λέτε, ότι την περίοδο της κρίσης, εννοώ το 2011-2012, που ήταν πράγματι δύσκολες χρονιές, βρήκα μία διέξοδο στον μοντελισμό και κατασκεύασα, ξέρετε πώς είναι τα παιδικά όνειρα, τα οποία τα κατασκεύασα κυρίως έχοντας στο νου τα εγγόνια μου, αλλά στην πράξη το χαιρόμουν και εγώ, και πράγματι πέρασα 6 μήνες να κατασκευάσω ένα ηλεκτρικό τρενάκι αυτών των ονείρων μας, με ξύλο, με σύρμα, με γύψο κτλ. Και βγήκε μια πάρα πολύ ωραία μακέτα που κέρδισε και ένα βραβείο σε σχετικές εκθέσεις που γίνονται μακετών, και ήταν μια πολύ ευχάριστη ενασχόληση. Και ξαφνικά ανακάλυψα κιόλας ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που ασχολείται με το μοντελισμό όλων των ειδών, όχι μόνο τρένα και αεροπλάνων και οχημάτων και προσώπων. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ ευχάριστος, πολύ δημιουργικός και καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό της δραστηριότητας και μπορεί σε δύσκολες στιγμές να αποτελεί μια καλή διέξοδο.
1: Τέλεια. Σε ποιο θα λέγατε ευχαριστώ, κύριε Βερνίκο?
0: Καλή ερώτηση. Ευχαριστώ σε πολλούς ανθρώπους. Πρέπει να λέμε ευχαριστώ σε ανθρώπους που μας έφεραν στη ζωή, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στους ανθρώπους που μας ανέχθηκαν, στις γυναίκες μας. Πρέπει να λέμε ευχαριστώ γενικά, να είμαστε ευγνώμονες για τη ζωή.
1: Έτσι. Αγαπημένο νησί εκτός από τη Σύφνο ή αγαπημένος προορισμός?
0: Όλα τα νησιά, ξέρετε, η Ελλάδα, το ξαναείπαμε, είναι ένας παράδεισος και ο καθένας θεωρεί και το νησί του είναι μοναδικό. Εγώ θέλω να αναφέρω, πέρα από τα μικρά νησιά, θέλω να αναφέρω και την Κρήτη. Είναι από ένας κόσμος από μόνο του η Κρήτη. Θα ήθελα να μείνω στην Σύφνο και στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Έχετε μετανιώσει για κάτι και γιατί?
0: Εντάξει, στη ζωή, να το πω ανάποδα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε να κάναμε. Η ζωή είναι σύντομη και άρα πρέπει να την χαιρόμαστε και να την, που λένε με το κουτάλι, να την κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. και όπως είπαμε να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι, να έχουμε τις εμπειρίες μας. Έχω την τύχη να έχω ταξιδέψει πολύ, που το θεωρώ σημαντικό στοιχείο της ζωής μου. Οπότε είμαι ευχαριστημένος από αυτά που έχω κάνει. Τώρα θα ήθελα να κάνω και περισσότερα, έτσι να κάνουμε την ζωή στη συνέχεια. Έτσι πορευόμαστε, αγωνιζόμαστε συνέχεια για κάτι καλύτερο.
1: Τι μουσική ακούτε, ή κάποιο αγαπημένο τραγούδι, ποίημα ή στίχο για τη θάλασσα, ή τι μουσική ακούτε?
0: Ελληνικά ακούω κυρίως, όλα τα γνωστά ελληνικά μου αρέσουν, και τα νησιώτικα και τα παραδοσιακά και τα σύγχρονα τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα. Και από ποιητές, εντάξει, όλοι οι Έλληνες ποιητές, ο Καβάφης πολύ σημαντικός, ο Κάλμος πολύ σημαντικός, ο Παλαμάς, δηλαδή όλοι έχουν, μας λένε σε λίγες λέξεις, μας λένε πάρα πολλά νοήματα. Η ποιήση παλιά ήταν πιο σημαντική στη ζωή μας, τώρα είναι πιο πολύ το μυθιστόρημα, η λογοτεχνία. Αλλά η ποιήση δίνει πολύ ισχυρά μηνύματα.
1: Και να μην ξεχνάμε Ελίτη και Σεφέρη που εξύμνησαν το Αιγαίο και την Ελλάδα μας. Κλείνοντας, δύο ακόμα ερωτήσεις. Τι θα λέγατε στην οικογένειά σας, κύριε Βερνίκο?
0: Να είναι δημιουργική, ελεύθερη, να δίνουν μεγάλη σημασία στον άνθρωπο, στη δημοκρατία. Προσπαθώ και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να τους έχω μεταφέρει την πίστη μου σε αυτές τις αξίες.
1: Και τελευταία ερώτηση που πάντα ρωτάμε όλους τους καλεσμένους μας εδώ στην Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες, στους Έλληνες ναυτικούς. Τι θα θέλατε, το μήνυμά σας που θέλετε να στείλετε στους Έλληνες που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο?
0: Το μήνυμα είναι να έχουν την Ελλάδα στην καρδιά τους, ότι εμάς η σκέψη μας είναι κοντά τους, ότι είμαστε περήφανοι για αυτούς και αποτελούν πράγματι το καλύτερο σημείο μας. Είναι η προμετωπίδα μας, όπου πηγαίνουν τον ελληνισμό παντού, σε κάθε λιμάνι, και πράγματι αξίζουν και την αγάπη και την υποστήριξη και το θαυμασμό όλων μας.
1: Ωραία. Κύριε Βερνίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις Καλές Θάλασσες. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε εσάς, στην οικογένειά σας, και να κάνετε ωραία πράγματα.
0: Επίσης στους ακροατές σας ό,τι το καλύτερο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.
0: Χαιρετώ.
1: Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια.

0: αγριά.
1: Με την ιστορία του Γιώργου Βερνίκου στον εφοπλιστικό κόσμο, στην ναυτιλία και στην πολιτική, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί, να ευχαριστήσω την Δώρα Ιωακιμίδου που επιμηλήθηκε τον ήχο σήμερα. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε φυσικά. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

0: τόνο καμός από το γαλάζιο.
1: Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά από όπου και αν μας ακούτε και σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα, όπου σήμερα συνεχίζει το μουσικό αφιέρωμα στο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα έχουμε μία υποκατηγορία καλοκαιρινών τραγουδιών με θέμα τη ζέστη, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Για την επόμενη περίπου ώρα επομένως έχω επιλέξει τραγούδια ελληνικά και ξένα, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, που μιλάνε για ζεστές καταστάσεις. Πρώτο ζεστό κομμάτι για σήμερα από τις Martha and the Vandellas, Love is like a heat wave, γιατί από ό,τι φαίνεται ο έρωτας αρκεί για να προκαλέσει από μόνος του ένα κύμα καύσωνα.

περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας, στο τέταρτο μέρος του αφιερώματος με τραγούδια για καλοκαίρι. Ο Ζακ Μπρέλ που μόλις ακούσαμε περιγράφει μια πολύ ζεστή καλοκαιρινή ημέρα στο Sur la Place, όπου συμβαίνουν διάφορα αναπάντεχα ωραία πράγματα. Στο τέλος της μέρας όμως η ζωή επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς και επανέρχεται η πεζή ζεστή πραγματικότητα. Μικρές καθημερινές ιστορίες περιγράφει και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Μανώλης Μητσιάς σε μουσική του Λουκιάνου Κυλαϊδόνη.

Γιατί η Regina Spector τα καλοκαιρινά βράδια στην πόλη είναι ερωτικά αλλά και μελαγχολικά. Βαθύ ντεκολτέ και ατελείωτα ποτά σε μπαράκια, ενώ διηγείσαι τις ιστορίες σου σε αγνώστους. Summer in the city means cleavage.

Αυτή ήταν η δική μας last drive σε ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τον καύσωνα του 1988. Έναν από τους μεγαλύτερους καύσωνες στην ιστορία της Ελλάδας, για όσους το θυμούνται. Και συνεχίζουμε με τραγούδια για υψηλές θερμοκρασίες, πηγαίνοντας ένα χρόνο πριν, στο 1987, και στις τρύπες. 6 Αυγούστου.

Συνεχίζουμε με Bowie και το συνηθισμένο σαρδόνιο χιούμορ του. Το κομμάτι έχει τίτλο «Ξαπλώστρες φαίρετρα».

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με την Άννα Προκόβα. Η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι η ζέστη και τα τραγούδια που μιλάνε για ζέστη. Σε αυτή τη φάση θέλω να κάνω ένα δροσερό διάλειμμα όμως, οπότε θα βάλω κάτι από την υπέροχη Μαρλένα Σόου, η οποία έφυγε φέτος τον Ιανουάριο. Θα την ακούσουμε στο «Wade in the Water», ένα παραδοσιακό gospel που είναι επίσης και το πρώτο της single.

Ακούτε την εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» στη Φωνή της Ελλάδας. Αυτή, όπως καταλάβατε, ήταν Χάρης Αλεξίου στη μικρή μοβ βεντάλια του Θάνου Μικρούτσικου. Το επόμενο ζεστό καλοκαιρινό κομμάτι το έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός. Ερμηνεύει ο Φίβος Δελβοριάς.

0: Γαλάζιες ομπρέλες, χρυσή βροχή. Η αγάπη δεν είναι ταξίδι του νου, μες στην άδεια καρδιά του ουρανού.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Σήμερα είμαστε στο τέταρτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής το καλοκαίρι. Η ζέστη δεν θέλει πολλά λόγια, θέλει μουσική, οπότε πάμε να ακούσουμε λίγη funk. Cool and the Gang, Too Hot.

Ήταν Ιούλιος του 1952. Ένα καυτό και σκληρό καλοκαίρι σάρωνε την Νότια Ευρώπη, ενώ η γειτονική Ιταλία μετρούσε ήδη 18 νεκρούς. Στην Ελλάδα, ο Απόστολος Καλδάρας έγραφε τραγούδια που βασίζονταν στα πραγματικά γεγονότα της εποχής και ο καιρός ασφαλώς δεν τον άφηνε ασυγκίνητο. Την τελευταία στιγμή εμπιστεύτηκε την ερμηνεία του σε ένα άγνωστο πιτσιρικά που είχε ακούσει τότε στη Νέα Ιωνία. Ήταν 20

Αυτός ήταν ο Joe Simon στο Long Hot Summer και αυτός που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι ο κριτικός τραγουδοποιός Νίκος Στρατάκης. Το τραγούδι έχει τίτλο «Καμίνι».

Ήταν η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με μια επιλογή από τραγούδια με θέμα τη ζέστη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Προκόβα. Κάπου εδώ πλησιάζουμε και για σήμερα στο τέλος. Βλέπω ότι δεν μας απομένει πολύς χρόνος ακόμα, οπότε πάμε για ένα τελευταίο κομμάτι. Θα ακούσουμε τα Τζιτζίκια με τον Μιχάλη Βιολάρη. Η μουσική είναι του Λίνου Κόκοτου και η στίχη του Οδυσσέα Ηλίτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, την ίδια ώρα, με περισσότερα τραγούδια για καλοκαίρι. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε και όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας από την καλοκαιρινή Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στη κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Τουπής και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα, με μια καλοκαιρινή διάθεση αναζήτησης, επιστρέφουμε σε ένα απίθανο συγκρότημα της εγχώριας punk σκηνής, του οποίου η δουλειά είναι πραγματικά δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Αφορμή η έκδοση ενός καλού βιβλίου για τη συγκεκριμένη μπάντα από τις εκδόσεις στο περιθώριο. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού. Lost Bodies.

Διαβάζουμε από το πιστόφυλλο του βιβλίου Lost Bodies, τα τέτοια μας οι έξυπνοι που πάνε πιο ψηλά, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις στο περιθώριο. Οι Lost Bodies είναι ποίηση, είναι ζωγραφική, ο μανιασμένος χορός της νιώτης μας. Είναι μελωδία, κραυγή, θόρυβος, η εκοφαντική σιωπή πριν την έκρηξη. Είναι διαμαρτυρία, σάτυρα, οργή, μελαγχολία, άγρια πλάκα. Είναι punk, post-punk, post-rock, jazz, ambient, electronic, experimental. Μια ανορθογραφία, μια λάθος φάλτσα νότα, μια λοξή ματιά. Οι Lost Bodies είναι η επιτομή του ελληνικού underground. Κείμενα γραμμένα από φίλους και συνοδοιπόρους στη ζωή τους. Μια εργογραφία της μπάντας από τις πρώτες κασέτες στα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι τις μέρες μας. Επίσης, μια ανάλυση για το ρόλο, τη θέση και το εκτόπισμα στο στερέωμα του ελληνικού underground, των Lost Bodies. Τέλος, ένα μοναδικό φωτογραφικό υλικό, καθώς και σπουδαία τεκμήρια μια σχεδόν 40χρονης πορείας, η οποία αποθέωσε την ανεξάρτητη μουσική δημιουργία και τη θαραλέα καλλιτεχνική ιδιαιτερότητα και πολιτική στάση. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με «Χάνομαι» από το 1997. Ακολουθούν δύο ποίηματα του Μίλτου Σαχτούρη με την Όλια Λαζαρίδου και πάντα τους Lost Bodies.

πάει η τσιγκάνα. Διαβάζω χρήματα. Μέσα στον ύπνο σου έχεις μια ζωή πυκνή, γεμάτη χιόνι. Όμως δεν ξέρω πότε θα γλιστρήσεις πέρα. Λέει ο βοσκός, όταν δεν αγαπάς τα άστρα, τα αρνιά μου θα σε μισήσουν. Και από το φεγγάρι σου χαρίζω το μισό, που βγάζει φλόγες από τη μεριά της λύσας. Λέει ο θάνατος, δικά μου τα χρήματα, δικό μου το φεγγάρι, δικά μου το χιόνι και τα αρνιά, και κόκκινες φλόγες, και τσιγκάνα, το βοσκό σου.

Όταν ήμουνα μικρός, η θεία μου, η φίλη, όλο για την οικογένεια του πάθη έλεγε. Η οικογένεια του πάθη και η οικογένεια του πάθη. Τόσο που μου είχε γίνει έμονη ιδέα. Είτε μέσα στο σπίτι ήμουνα, είτε περίπατο έβγαινα, η οικογένεια του πάθη έλεγα. Τόσο που και τώρα που γέρασα, όταν είμαι στεναχωρημένος, η οικογένεια του πάθη λέω. Η οικογένεια του πάθη.

Γράφει ο Θανάσης Αντωνίου, μια μουσική και αισθητική περιπέτεια είναι η μακρά πορεία των Lost Buddies, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει 3,5 δεκαετίας ενεργού παρουσίας στην ελληνική σκηνή. Ζήσαμε μαζί τους την περιπέτεια αυτή, ακούσαμε και αγαπήσαμε τα τραγούδια τους, αγοράσαμε και λιώσαμε παίζοντας τις κασέτες, τα CD και τα βινίλια που κυκλοφόρησαν. Παρακολουθήσαμε συναυλίες τους σε μπαρ, κλαμπ, κατηλημένους χώρους, σε υπαίθρια φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Διαβάσαμε την ποίησή τους, είδαμε τη γραφιστική των δίσκων τους, φορέσαμε τα μπλουζάκια τους. Τα τελευταία χρόνια τους συναντάμε στο διαδίκτυο, όπου η μουσική τους ταξιδεύει χωρίς διαβατήρια, χωρίς διόδια και εισιτήρια μετεπιστροφής. Τους ανταμώνουμε σε κορυφαίες παραστάσεις, σε θέατρα και φεστιβάλ. Οι Lost Buddies είναι μια ευρεία συνθήκη η οποία περιλαμβάνει πολλούς από μας. Γίναμε κομμάτι αυτής της περιπέτειας. Γίναμε το αντικείμενο αγάπης της μπάντας, αλλά και η καύσιμη πρώτη ύλη που τροφοδοτεί με ζωντάνια την κίνησή τους στο ελληνικό underground.

Διαβάζουμε από το lostbuddies.gr. Τσιμπίτο κολλητή από το 84 με τον Αντώνη. Γείτονες καλλιθέατες. Παίζαμε φλίπερ, σκάκι, τάβλι. Χορεύαμε ρούμπες, μάμπο, τσατσά, σιρτάκι, σέικ. Τα κοπανάγαμε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ρε παιδιά, αλλά μα την Παναγία, όλο εγώ κέρδιζα. Ναι, εγώ κυρίες και κύριοι, σε όλα καλύτερος ήμουν από τον Αντώνη. Ή Θάνος και Αντώνης λοιπόν, ή ο Θάνος και ο Αντώνης. Παίζαμε μουσικούλα αυτοσχεδιάζοντας για αρκετά χρόνια με κιθάρες και πνευστά και κρουστά. Η μουσική που ακούγαμε εκείνη την εποχή ήταν underground 70s, punk, ηλεκτρονική, τα πειραματικά των 80s και βεβαίως την πολύ καλή ελληνική μουσική σκηνή των 80s, όπου διέπρεψαν πολύ και σημαντικοί κασετουργοί. Mood Point, Εκτός Ελέγχου, Αντί, Γενιά του House, Δημόσιο Υπαλληλικό Ρετυρέ και τα λοιπά. Και εκτός από τα μεγάλα συγκροτήματα, Τρύπες, Last Drive, σε βινήλιο κυκλοφορούσαν οι πολύ σημαντικές δουλειές από Ψυγείο-Ψυγείο, Εν Πλώ, Κοινωνικά Απόβλητα, Έρευος.

Το 1988 είναι η χρονιά που τα τραγούδια μας αρχίζουν να παίρνουν τη μορφή των κομματιών που μπορούσαν πλέον να στεγαστούν κάτω από τον τίτλο Lost Bodies. Πρώτη κυκλοφορία η κασέτα με τον τίτλο The Diesy. Την πρώτη μας δουλειά τη στήριξαν τα fanzine της εποχής Rolling Under από Θεσσαλονίκη, στις σκιές του B23 από Αθήνα, η FM Διάστασης από Κιάτο και πλήθος εναλλακτική ραδιοφωνική σταθμή σε όλη την Ελλάδα. Εποχή ιδιαίτερα σημαντική για το underground στη χώρα μας, μιας και εκτός από την κυκλοφορία πολλών περιοδικών, Ανοιχτή Πόλη, Transport, Βρωμιά, Το Κτίνος, πολλοί ενημερώνονταν για την εναλλακτική μουσική από ραδιοφωνικές εκπομπές των Ζήλος, Φράγκος, Δασκαλόπουλος, Κατσούρης. Τη δεύτερη κασέτα την κυκλοφορούμε την ίδια χρονιά προς το τέλος του χρόνου και έχει τον τίτλο «Αναρρόφηση τροφής». Και πάλι συνοδεύεται από ένα δισέλιδο κείμενο και από ένα διηγηματάκι, ζωγραφισμένα όλα στο χέρι.

Τα πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέζουν. Και εσύ λες, ποιος με άγγιξε? Κάποιος με άγγιξε, διότι εγώ κατάλαβα ότι βγήκε από επάνω μου δύναμης. Μη φοβάσαι, μόνο εξακολούθησε. Όταν είδε η γυναίκα αυτό που έκανε, ήλθε τρέμουσα από το φόβο της, διηγήθηκε σε όλο το πλήθος του λαού την αιτία για την οποία τον άγγιξε. Πήγαινε στο καλό. Πήγαινε στο καλό.

είσαι κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγόγου. Έκλαιγαν δε όλοι, μη κλαίτε. Και τον περιγελούσαν. Διέταξε να της δοθεί φαγητό, να φάει, για να αναλάβει δυνάμεις κατόπιν της εξαντλήσεως που της είχε φέρει η μακρά. Μη κλαίτε.

κυριεύτησαν όλοι από βαθύ και οι γονείς της το ίδιο. Τους παρήγγειλε να μην πούνε σε κανένα το γεγονός για να μην ερεθίζεται ο φθόνος των εχθρών του.

Μια μέρα του 97, θυμάται ο Θάνος Κόης, μου τηλεφωνάει ο Γιάννης Αγγελάκας από τις Τρύπες και μου λέει να κάνουμε CD τα κομμάτια που ήταν στις κασέτες. Άνετος, χαλαρός, καλαμπουρτζής και με πολύ κέφι να κάνουμε αυτό το CD. Ο Αγγελάκας δεν βοήθησε μόνο να κυκλοφορήσουμε το «Ζωή», αλλά στην ουσία μας ξαναέβαλε στην πρίζα να συνεχίσουμε. Και βέβαια το CD «Ζωή» ανήκε δικαιωματικά στη Lazy Dog, την εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη που ήταν τα ίδια άτομα που έβγαζαν το fanzine Rolling Under και μας είχαν κάνει πολλές φορές πρόταση να κυκλοφορήσουν σε δίσκο τις δουλειές μας, από τότε που τις είχαμε κυκλοφορήσει σε κασέτες. Αλλά εμείς ήμασταν hardcore κασετουργοί. Συναυλίες μέχρι το 1997 δεν είχαμε παίξει ποτέ.

με έφαγαν οι καρποί. Με ήπια ολόκληρο η θάλασσα. Η σάρκα μου κόπηκε στο μαχαίρι. Το αυτή της νύχτας μου μίλησε. Κοιμήθηκα στο στόμα της. Το μάτι μου με κοίταζε πολλή ώρα και βαθιά.

με ήπια ολόκληρο η θάλασσα. Η σάρκα μου κόπηκε στο μαχαίρι. Το αυτή της νύχτας μου μίλησε. Κοιμήθηκα στο στόμα της. Το μάτι μου με κοίταζε πολλή ώρα και βαθιά.

Με έφαγαν οι καρποί. Με ήπιε ολόκληρο η θάλασσα. Η σάρκα μου κόπηκε στο μαχαίρι. Το αυτή της νύχτας μου μίλησε. Κοιμήθηκα στο στόμα της. Το μάτι μου με κοίταζε πολλή ώρα και βαθιά.

Στην ιστοσελίδα beothersite.gr συλλέγουμε περαιτέρω πληροφορίες για αυτή τη συγκροτηματάρα. Ξεκίνησαν το 83 χωρίς να χρησιμοποιούν την ονομασία Lost Bodies. Αυτό το όνομα αρχίζουν να το χρησιμοποιούν το 87. Η μπάντα είχε δύο μέλη, τον Θάνο Κόη και τον Αντώνη Παπασπύρου. Το 88 κυκλοφόρησαν την πρώτη τους κασέτα, Do Diesi. Στα τέλη του ίδιου έτους κυκλοφορεί και η δεύτερη, Αναρρόφηση Τροφής. Το 90 συμμετείχαν με δύο κομμάτια στη συλλογή Fragmenta 2 από το fanzine Σκιές του B23. Στην μπάντα είχε προσθεθεί και ο Μιχάλης στην κιθάρα. Το 89 διαλύονται. Ο Αντώνης γίνεται μόνιμος κάτοικος Ρόδου και ο Θάνος βρίσκεται στην Κόρινθο. Ξαναβρίσκονται το 97 στην Αθήνα και με προτροπή του Γιάννη Αγγελάκα κυκλοφορούν το πρώτο του CD με τίτλο «Ζωή» από τη Lazy Dog Records. Το CD περιείχε κάποια από τα κομμάτια που είχαν κυκλοφορήσει παλιότερα σε κασέτες. Το 97 δίνουν το πρώτο τους live στα Εξάρχεια και συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στις πρώτες συναυλίες η σύνθεσή τους είναι Θάνος φωνή, Γιώργος κιθάρα, Μιχάλης κιθάρα, Μιχάλης μπάσο, Θάνος τοκ κρουστά και Θοδωρής λάπτοπ.

Το 1999 οι Lost Bodies βγάζουν ένα CD με τίτλο «Μαύρο σιτάρι», με ηχογραφημένα τραγούδια από το 88 ως το 93. Το 2000 κυκλοφορούν το «Γενετικά καθαρή», αυτή τη φορά από την πολυεθνική Virgin. Σε αυτό το CD συμμετείχαν σε δύο κομμάτια το συγκρότημα «Έρεβος». Το στυλ έχει αλλάξει από τις προηγούμενες δουλειές τους. Έχουν αφήσει πίσω το πρωτόγονο κιθαριστικό punk. Κινούνται σε πιο electronic μονοπάτια. Το 2002 συνεχίζουν να πειραματίζονται και κυκλοφορούν το CD «Υποτροπή». Το 3 το «Πάσα αρχή παυσάτο». Το 6 το «Brutal». Ένα χρόνο μετά το «Όσμωση». Το 2008 κυκλοφορούν το CD «Suck My Best Off» και το DIY CD «The End of Time». Το Δεκέμβρη του 2013 κυκλοφορούν το CD «Φιγουρίνι» και το 2014 έρχεται το «Live in Heraklion».

αυτή η πληγή δεν μπορεί να θεραπευτεί. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα.

Αν ο Σκόης είναι βαρετός, είναι πονηρός ή είναι απλώς κουρασμένος από τις συνεχείς συναυλίες, αναρωτιέται η Μαριάννα Παπαγεωργίου. Ο Θάνος Κόης στέκεται εντελώς ακίνητος στη σκηνή όταν παίζουν οι Lost Bodies, με το πρόσωπό του να φωτίζεται από ένα χαζό μηδίαμα. Μπροστά σε ένα αναλόγιο βρίσκεται το τετράδιο με τους στίχους, αποδεικτικό στοιχείο πως και το μυαλό και το σώμα βρίσκονται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Από την άλλη, το βλέμμα ταξιδεύει χαλαρά στο υπερπέραν, μέχρι ότου ξαφνικά τον ξυπνήσει μια εκένωση. Τότε η ζωή φαίνεται να επανέρχεται και υψώνοντας την ένταση της φωνής, ο Θάνος πετάει κάποιο σύνθημα ή μια αφήγηση εισαγωγή στο επόμενο κομμάτι, Λευτεριά στην Παλαιστίνη, για να ακολουθήσει η εκτέλεση του «Αν πρέπει να πεθάνω», ενός ποίηματος του Ρεφάτ Αλαρίρ, του Παλαιστίνιου ποιητή που σκοτώθηκε στη Γάζα.

Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου. Για να μαζέψεις τα πράγματά μου. Για να βρεις ένα κομμάτι πανί. Και μερικά κουρέλια, ας είναι άσπρα με μακριά ουρά. Ώστε ένα παιδί, κάπου στη Γάζα, καθώς κοιτάζει τον ουρανό, περιμένοντας τον πατέρα του που έφυγε μέσα στις φλόγες, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει κανέναν, ούτε την ίδια του τη σάρκα, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό, να δει το χαρταετό, το δικό μου χαρταετό, που έφτιαξες εσύ, να πετάει ψηλά και να σκεφτεί για μια στιγμή πως η αγάπη θα γυρίσει πίσω.

0: πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου.
1: Σημειώνει η Μαριάννα Παπαγεωργίου στη συμβολή της στο Λεύκωμα Lost Bodies, τα τέτοια μας οι έξυπνοι που πάνε πιο ψηλά. Η πρώτη επαφή με τη μουσική τους ξενίζει κάθε ακροατή. Ένας πολύ μυστήριος καμβάς ήχου που σε

οργισμένη, μελαγχολική, απίθαρχη, σατυρική, ανήσυχη, ανησυχητική, επικίνδυνα αισιόδοξη, σε κάνουν να θες να καταλάβεις το νόημά τους, ακόμη και όταν αυτό δεν υφίσταται.

Ο Θάνος Κόης θυμάται τα ταξίδια του. Έχω ταξιδέψει αρκετά στο εξωτερικό. Εντύπωση μου έκανε η Πράγα, την οποία επισκέφτηκα πολύ παλιά, πριν κατακλειστεί από στήφη τουριστών. Μου άρεσε επίσης και το Όσλο, στη Νορβηγία, διότι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Είχε έντονο το στοιχείο του βορρά σε κάθε τι που έβλεπε στην πόλη, από τα σπίτια και τους δρόμους μέχρι τον ουρανό. Μου αρέσει πολύ και η Γαλλία. Μάλιστα, έχουμε δημιουργήσει και καλλιτεχνικές σχέσεις με μια ομάδα χορού εκεί, όπως και με μια δισκογραφική εταιρεία που έχει σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Και η Βραζιλία, ασφαλώς, στην οποία έζησα 6 χρόνια με τη δεύτερη γυναίκα μου που ήταν Βραζιλιάνα. Είναι μια πανέμορφη χώρα. Το mood που έχει είναι καταπληκτικό. Για αυτούς, εμείς

Τι σκατά θα τους κάνουμε τους σωλήνες? Τι θα βάλουμε μέσα σε τόσους σωλήνες? Έχει πήξει ο τόπος το σωλήνα. Κάθε μέρα σωλήνες. Ξέρετε πως μυρίζουν οι σωλήνες? Έχουμε παλαβώσει. Έχουμε τρελαθεί με τους σωλήνες. Οι σωλήνες περιλαμβάνονταν στην κασέτα των Lost Bodies με τίτλο The DSE που κυκλοφόρησε το 88. Ο Θάνος Κόης μας λύνει τις υπόλοιπες απορίες μας στο propaganda.gr. Είχαμε πάει για διακοπές σε ένα μέρος έξω από την Κόρινθο. Ήταν η ώρα γύρω στις 3-4 τα ξημερώματα και ακούγαμε που έφτιαχναν σωλήνες. Έχει σωληνουργία η περιοχή και ακουγόταν μπαμπούμ μέσα στη νύχτα. Λέγαμε κι εμείς, μα καλά, τόση ανάγκη έχει αυτός ο πλανήτης για σωλήνες? 24 ώρες το 24ωρο να φτιάχνουν σωλήνες. Το τραγούδι μιλάει για κάποιον που δουλεύει εκεί και τα έχει παίξει εντελώς.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάψα ρε ματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα?

με τους περίφημους σωλήνες. Φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα τιμήσαμε τους Lost Bodies, μια μπάντα με μακρά παρουσία και πλούσια δισκογραφία στο punk και τη rock, μένοντας έξω από ταμπέλες, κατηγορίες και υποκατηγορίες. Αφορμή για την απόψινή μας βόλτα είναι η έκδοση Lost Bodies, στα τέτοια μας οι έξυπνοι που πάνε πιο ψηλά, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις στο περιθώριο. Αναζητήστε το. Είναι ένα εξαιρετικά καλέσθητο και πλούσιο σε περιεχόμενο λεύκομα και ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Αργυρόπουλο που μου γνωστοποίησε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με Καβάφη και Θυμίσου Σώμα, πάντα από τους Lost Bodies. Από τον Παναγιώτη Στουπή που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

σώμα. Θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανερά και τρέμαθαν στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμίσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν με στη φωνή για σε θυμίσου.

σώμα, θυμήσου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάχια φανερά και τρέμανε με στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες,

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η δική μας πόλη, εδώ με τη φωνή της Ελλάδας, πλατφόρμες, δίκτυα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ερτέκο, Earthflix στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη, χώρες, πόλεις και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχουμε για αυτά που μας ζητάτε και νομίζουμε ότι ανταποκρινόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο. Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικό μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης και είναι μια δεύτερη εκπομπή, έτσι καλοκαιρινή. Έχουμε ανάγκη τώρα από καλή μουσική, καλές ερμηνείες και ωραία λόγια και μουσικές. Με τον Βασίλη Λέκα. Κάναμε ήδη μία δύο-ωρη πρώτη εκπομπή και ακολουθεί μία δεύτερη εδώ, στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην Αγία Παρασκευή, στην ΕΡΤ. Λοιπόν, και να μας πει ο Βασίλης, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερο αυτό που ακούσαμε, θέλω να μας το αναπτύξει ο ίδιος. Βασίλη, τι ακούσαμε στη μουσική μας μόλις τώρα?
1: Η γενιά μου έχει επηρεαστεί και με τα συγκροτήματα παγκόσμιας κλίμακας. Και εδώ κάναμε ένα εγχείρημα πριν από 30 χρόνια περίπου, ηχογραφώντας, κάνοντας μια διασκευή. Την έκανε τη διασκευή ο Πέτρος Δουρδουμπάκης, που είχα γνωρίσει στους Αγώνες Κέρκυρας και έχω τραγουδήσει επίσης το τραγούδι του Πέτρου στους αγώνες αυτούς. Εδώ λοιπόν το τραγούδι, το οποίο είναι Rolling Stones, το My Sweet Lady Jane, το κάναμε μια
0: διασκευή.
1: Και κυκλοφόρησε, υπήρχε στα συρτάρια εδώ και 30 χρόνια και το βγάλαμε πριν από κάνα δυο. το θυμήθηκα, για να πω την αλήθεια, λέω τι, για να τα ακούσω, και ήταν έτσι αριστούργημα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και ποιοι παίζουν εδώ, έτσι χοντρικά?
1: Παίζει κιθάρα, θυμάμαι, ο Σπύλιος Ευκυλής. Έχει μέσα τον Κούρτη, νομίζω, στα τύμπανα.
0: Πέτρος Κούρτης.
1: Ναι, είναι ο Κυριάκος ο Κουβέντας επίσης.
0: Βιολί, μάλιστα.
1: Ποιος είναι άλλος? Δεν θυμάμαι, είναι αδύνατο να θυμηθώ. Είναι πολλά χρόνια.
0: Είναι πρώτο μέγεθος μουσική, δηλαδή είναι πολύ σημαντική. Από το χώρο της ροκ σε επηρέασε εσένα η ροκ? Δηλαδή άκουγες μικρός παράλληλα με τα άλλα?
1: Εγώ είμαι σοκρατιακός.
0: Είσαι σοκρατιακός, αυτό είναι σίγουρο, το ξέρουμε.
1: Σοκρατιακός.
0: Το ξέρουμε καλά αυτό, γιατί είναι και διεθνές αυτό από μόνο του, δεν είναι μόνο ροκ. Αλλά άκουγες έτσι Beatles, άκουγες Pink Floyd.
1: Ναι, βέβαια, έχω πάει στη συναυλία των Pink Floyd, έχω πάει.
0: Πού, εδώ, στο ΑΚΑ?
1: Στο ΑΚΑ. Έχω πάει στους Rolling Stones που είχαν έρθει. Έχω πάει στους Dire Straits που είχαν έρθει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Βέβαια.
1: Στον David Bowie που ήρθε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Τι ωραία, τι ωραία συναυλία.
1: Στο Λυκαβητό έχω δει τον Τσι Κορία, τον Λεόναρντ Κοέν.
0: Είδες και Κοέν,
1: Βέβαια.
0: Λυκαβητό σκεφτό.
1: Στο Λυκαβητό, ναι. Πολλούς καλλιτέχνες όταν σου δίνεται ευκαιρία ή είσαι εδώ, γιατί καμιά φορά και...
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, όποτε μπορούμε να δούμε...
0: Ναι, πάντως αυτά τα μεγέθη που αναφέρεις επηρέασαν πολύ και την ελληνική μουσική σκηνή, ας πούμε.
1: Δηλαδή την παγκόσμια,
0: σίγουρα. Ήταν παγκόσμιο το θέμα, αλλά... έπαιξαν ρόλο και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που βλέπουμε τη ζωή, που την ξενιασιά καμιά φορά, τον έρωτα. Δηλαδή ήταν ένα αεράκι που ήρθε προς τα δω όμορφα και κούμποσε.
1: Εμένα ένα παρακλάδι, ας πούμε, της ροκ μουσικής, η χίπικη μουσική, όπως το πω, δηλαδή. Χίπης ήταν βέβαια και ο Τζίμι Χέντριξ και όλα αυτά. Ξέρεις, αυτά τα πρόσωπα είναι μυθικά.
0: Πολύ ήταν χίπης από τον τρόπο τους.
1: Ναι. Η Τσόπλιν, ο Μόρισον.
0: Και ο Βαν Μόρισον.
1: Και ο Βαν Μόρισον, βέβαια.
0: Τεράστιος.
1: Συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πρόσεξε να δεις, εκείνη την περίοδο πόσα γκρουπ ανθίσανε. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τους Αφροδάιτ Τσάιλτ, οι Σόκρατες, η Πελώμα Μποκιού, η Πολ.
0: Η Πολ, βέβαια.
1: Βέβαια, όλα αυτά τα παιδιά. Αυτή ήταν. Πώς το λένε, παιδάκι μου?
0: Ναι.
1: Βγήκανε μπροστά.
0: Προτεργάτες. Ναι. Προτεργάτες.
1: Οι Σόκρατες όμως ήταν για μένα μία διαφορά. Είχαν μία διαφορά. Ναι. Είχαν μία διαφορά στο πώς ήταν και τεχνικά. Και τα θέματα τους, εδώ φαντάζομαι παίζανε. Μου λέγε ο Σπάθας μια ιστορία που έχει πολύ γέλιο.
0: Ναι.
1: Όταν πήγανε πιτσιρικάδες να δουλέψουν στην Ολλανδία, χωρίς άδεια, τους ανακαλύψανε. Και τους βάλανε φυλακή μέχρι να. Και σπάθαση ήταν μέσα σε ένα κελί με έναν Αμερικάνο, ο οποίος ήταν μαύρος. Και του μάθαινε ο σπάθας blues. Φαντάσου τώρα. Ο σπάθας από τους παξούς, ο οποίος μάθαινε κιθάρα με ένα. Πώς θα λέγανε.
2: Κάσε το φωνάκι.
1: Με ένα pick-up. Το γύρναγε αργά για να καταλάβει τι κάνει, ας πούμε, η νότα και πώς την κουνάει ο Χέντριξ. Και ταυτόχρονα άκουγε τον Μπαρμπατάσο Χαλκιά από την Ήπειρο. Και συνδύασε όλα αυτά τα πράγματα. Και φαντάσου τώρα τεράστιο τόξο, τεράστια γκάμα. Από πού πήγα, από πού παίρνει στοιχεία για να μπορέσει να γίνει αυτός που έγινε.
2: Ναι.
1: Ισόκρατες. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης.
2: Ναι, Ισόκρατες. Ναι. Είναι το πιο αυθεντικό κομμάτι της ροκ. Και τα άλλα γκρουπ που ανέφερες κάνουν ένα ωραίο άνοιγμα πολύ προσεκτικά και προς την pop μουσική.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
2: Όπου η μελωδία πια να παίζει το παιχνίδι της.
1: Αποτύπωμα το οποίο είναι ενεργό και σήμερα.
2: Πάμε να ακούσουμε κάτι όμως, γιατί σε αυτή την εκπομπή, Βασίλη, θέλω να ακούσουμε πολλά τραγούδια. Είναι, ήδη έχουμε πει
1: μιας, αυτά. Μια τέτοια.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσα να ακούσουμε εδώ το τραγούδι Ικεσία από έναν αντίστοιχο κιθαρίστα, ο οποίος ο Άγγελος ο Σκορδίλης έφυγε από τη ζωή. Και είχα τη συνεργασία σε αυτό το τραγούδι, που κι αυτός κουβαλάει όλα τα βιώματα αυτής της γενιάς, παιχτικά, ακούσματα, και γράφει ένα τραγούδι υπέροχο που λέγεται Ικεσία.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Βασίλη Λέκα, να σε ρωτήσω τώρα λίγο. Προλάβαμε λίγο και εσύ και εγώ, νομίζω, εποχές πιο ξενιασιάς, πιο ελεύθερες. Αγκαλιάζαμε τον άλλον, μια κοπέλα, μια κυρία κλπ. Χωρίς παρεξηγήσεις, χωρίς. Λίγο το πράγμα έχει στριμωχτεί. Λίγο κάπου ξαναβλέπουμε τον άνθρωπο μεμονωμένο, κλεισμένο σε ένα κόσμο, σε ένα γυάλινο ίσως. Αυτό όλο το κομμάτι, τώρα δεν θέλω να στεναχωρηθούμε με αυτά, αλλά έτσι λίγο να δούμε εσύ πώς το αντιμετωπίζεις τραγουδώντας, τι βλέπεις. Βλέπεις γύρω-γύρω κάτι, οι άνθρωποι να έχουν.
1: Θέμη, όπως και να έχει το πράγμα, όταν είσαι σε μια ηλικία διαφορετική, παιδί, δεν έχεις αυτά τα φορτία. Εσύ και εγώ συλλέγουμε τώρα μια πολύ ανοιχτή εικόνα και μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητες ή να βλέπουμε στο μέλλον ότι αυτά, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε για να μην τα φορτώσουμε στους προηγούμενους. Όταν λοιπόν δεν τα έχεις αυτά σε μια άλλη ηλικία, το σκεπτικό αυτό, είσαι ξέγνιαστος. Εάν με πάρεις τώρα εμένα και με κάνεις 18 χρονών, θα είμαι ξέγνιαστος. Άσχετα αν εγώ τα παιδιά μου τα έχω, τα παιδιά μας μάλλον, τα έχουμε φορτώσει με υποχρεώσεις, με πανελλήνιες οι οποίες, μην ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, είναι.
0: Και με ανούσιες γνώσεις πολλές φορές.
1: Ναι. Ωστόσο η ηλικία έχει μία απόρρεια δύναμης που κάνει τις επιλογές της. Όταν το ερωτικό στοιχείο είναι σε. Βράζει το αίμα τώρα. Θα κάτσε να ασχοληθεί τώρα με αυτά που ασχολιόμαστε εμείς. Mm-hmm. Και θα το θεωρώ και το θεωρώ και πολύ υγιές.
0: Ναι.
1: Εμένα ο γιος μου παράτησε. Ναι. Όχι παράτησε, ανέβαλε τις σπουδές του γιατί για ερωτικό λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάω του χρόνου. Τι να του πω εγώ, όχι.
0: Εντάξει, αλίμονο. Αλλά κοίταξε, τώρα είναι μια πλευρά η ερμηνεία αυτή. Η άλλη πλευρά είναι ότι κακά τα ψέματα, πέρα από ηλικίες κλπ, κάπου το πράγμα έχει λίγο αποσυντεθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το φλερτ, δεν υπάρχει αυτή. Ενοχοποιείται κιόλας με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί να κουμπίσει τον άλλο, θεωρείται παρεξήγηση.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Είναι θέματα αυτά έτσι.
1: Τι πατέντες είναι αυτές, μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Τι θα πεις. Βέβαια όταν το κλειδώνεις σε τέτοιους νόμους, το κλειδώνεις, αρχίζει το πράγμα και γίνεται πιο επικίνδυνο από ό,τι μπορεί να φανταστείς. Πιο επικίνδυνο.
0: Γιατί υπάρχει ο φόβος μετά.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Και όχι, και γίνεται αποθυμένο. Να, περίεργο.
0: Βέβαια. Έτσι. Πολύ σωστά.
1: Αυτά τώρα δεν πρέπει να τα σκεφτούν, ξέρω εγώ, με άλλο τρόπο.
0: Έχει αλλάξει το πράγμα σε 100%.
1: Πάμε σε άλλα. Εδώ λοιπόν θα απαντήσουμε πάλι με τραγούδι.
0: Με τραγούδι, για πες.
1: Μια έτσι ηλεκτρικής διάθεσης.
0: Η διάθεσή μας είναι για τραγούδι πάντως.
1: Θα ακούσουμε το Σπινθήρα, το ομότιτλο τραγούδι από το δίσκο που κάναμε, το τρίτο δίσκο που κάναμε με το Γιάννη. Εδώ οι στίχοι ανήκουν στη Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Για πάμε να ακούσουμε.

0: Να βάλουμε άλλο ένα κοντά έτσι να,
1: να βάλουμε
0: να ξεκουραστούμε
1: ένα,
0: λίγο.
1: Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο και αυτό πατάει στην παράδοση και έχει και τον ηλεκτρικό ήχο μαζί. Να βάλουμε ο Δημήτρης Πάνας, φιλοξενήθηκε στο δίσκο Όρθι το 2004 και το τίτλο έχει το τίτλο Καϊμέ.
0: Είναι
1: εδώ να δεις τι
0: είναι υπέροχο επίσης. Τραγούδι, πραγματικά να ακούσουμε το Καϊμέ. Θέλουμε σε αυτή την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε λίγο περισσότερα τραγούδια, γιατί είναι και το καλοκαιράκι, είναι και η διάθεση αυτή.
1: Έτσι,
0: είναι και ωραία,
1: ωραία
0: τραγούδια όμως. Για πάμε να ακούσουμε το Καϊμέ.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη Λέκα, σε σχέση με τον ήχο, ξέρεις, πάντα έτσι αναρωτιέμαι λίγο τις ισορροπίες ανάμεσα. Υπήρχαν παλιά κάποιοι ηχολήπτες, εγώ τους πρόλαβα και εσύ τους πρόλαβες, ο Γιάννης ο Σμυρνέος,
1: ναι,
0: έτσι, ο Σιγλέτος ο Γιάννης και λοιπά, ας πούμε. Κάποια ο Γιανακόπουλος.
1: Ο Γιανακόπουλος, ο
0: Στέλιος. Κάποια μυθικά πρόσωπα στον ήχο. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό στη διαδρομή της μουσικής μας και του τραγουδιού μας? Εσύ που τους γνώρισες, που άκουσες και εκείνες τις πλευρές του ήχου και τις
1: μετέφερες. Όλη η συνθήκη ήταν διαφορετική.
0: Ναι.
1: Το στούντιο ήταν ένας ναός. Το στούντιο είχε μέσα τις κονσόλες, είχε τα πιάνα, είχε τους χώρους για το κάθε όργανο. Είχε χώρο να έρθει ο μαέστρος να διευθύνει, η ορχήστρα να παίξει σχεδόν όλοι. Όλο αυτό προκαλούσε μία αίσθηση. Και όταν έμπαινες μέσα στο στούντιο, πραγματικά ενωνόσουν με τη δημιουργία, γιατί είχες και όλο αυτό το απαραίτητο. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν η εποχή που τα στούντιος γίνονται ακριβοθόρητα, για να κάνει, έπαιρνε η δισκογραφική δουλειά μέσα, η δισκογραφική εταιρεία, και έκλεινε το Sierra, το Polysound, το Columbia, τα οποία έγραψα σε όλα αυτά. Έτσι. Εγώ τώρα και σε μια τέτοια εποχή και όλοι οι συντελεστές είναι μαζεμένοι εκεί. Εδώ πήγες να ηχογραφείς και ήταν μαζί και ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας. Έτσι, ο Πατσιφάς.
0: Γεγονός λοιπόν.
1: Ναι. Όλοι μαζί στηρίζανε αυτό σε μια επισημότητα. Επισημότητα. Μην ξεχνάς και κάτι άλλο. Αυτή η εποχή, σε σχέση με αυτήν, εκείνο που με στενοχωρεί δεν είναι ότι λείπουν τα στούντιος και οι συνθήκες. Σήμερα στο home studio κάνεις ό,τι θες, μια χαρά. Εκείνο που με λυπεί είναι ότι έφυγε από τη ζωή του καλλιτέχνη, της δισκογραφίας, το βινήλιο. Είναι σαν να έχεις ένα βιβλίο και δεν μην το έχεις συνδέσει, ας πούμε, και να είναι μόνο χαρτιά. Το βινήλιο είναι, κρατάς κάτι στα χέρια σου και έχεις και την ιστορία και το στίχο και την φωτογραφία και τον τίτλο. Mm-hmm. Πάρε τώρα εσύ ένα έργο παλιό το οποίο υπήρχε στο βινήλιο και φέρ το σήμερα στο διαδίκτυο μόνο ή σε κάποια άλλη μορφή. Παραδείγματος χάρη, το μεγάλο μας τσίρκο. Δεν θες να το πάρεις στα χέρια σου αυτό.
0: Τι λες τώρα. Έτσι. Να σου πω και κάτι άλλο. Όταν ο Σταθόπουλος, όταν ο Εγγονόπουλος,
1: όταν ο Μόραλης, ο Τσαρούχης.
0: Ο Τσαρούχης.
1: Φαντάσου, έχω τώρα που λες για τον Εγγονόπουλο, το 84 νομίζω, ναι, κάπου εκεί, γράφει ο Μάνος, μελοποιεί τον Εγγονόπουλο στο ποίημα Μπολιβάρ. Yeah. Νομίζω ήταν τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Σιμών Μπολιβάρ.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το εξώφυλλο το κάνει η Ναταλία η Μελά.
0: Oh. Η γλύπτρια.
1: Και έχω, ευτυχώς έχω αυτή τη μακέτα, την έχω εγώ.
0: Άντε.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Το βλέπω αυτό το πράγμα τώρα με το χαρτόνι, με τις αναλύσεις, με τις κόλλες. Και λέω, κοίταξε δουλειά τώρα για να γίνει εξώφυλλο δίσκου. Δουλειά. Ωραία είναι και η φωτογραφία, ωραία είναι και ότι. Αλλά δεν γίνεται, δεν έχει το βινίλιο τις διαστάσεις, ώστε και το μάτι να χορταίνει με την καλή έννοια.
0: Και να συνομιλείς.
1: Και ανοίγεις μέσα το βινίλιο, ναι, και έχει μουσική, δεν έχει.
0: Ναι, ναι. Και να συνομιλείς και με τους εικαστικούς παράλληλα. Και όλοι με τους ηχολήπτες, αφού είναι τεράστιες προσωπικότητες και αφού ο καθένας έχει βάλει το χεράκι του στο να πάει ένα ποσοστό σημαντικό προς την αισθητική πλευρά του θέματος.
1: Γι' αυτό και είναι θρυλικά ονόματα είναι αυτά που ανέφερες.
0: Ναι.
1: Ο Γιανακόπουλος, ο Σμυρνέος, ναι,
0: ο Σιγλέτος. Ναι. Κοίταξε, αν δεν έχεις ανέβει, λέει ο Ελίτης, στον Όλυμπο, δεν σημαίνει ότι ο Όλυμπος δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν κανείς αγνοεί αυτούς τους μεγάλους ηχολήπτες, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι μας δεν έχει βασιστεί, ναι, πάρα πολύ στη δική τους.
1: Απαραίτητος.
0: Να ακούσουμε, ναι,
1: έχουν μέρος της δημιουργίας.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, Βασίλη. Θέλω να κατευθύνεις εσύ την εκπομπή στη μουσική, στα τραγούδια, διότι να τιμήσουμε και σε εισαγωγικά η λέξη, αν θέλεις, και κάποιους δημιουργούς που πρέπει να ακουστούν.
1: Σπασμένο κρίνο.
0: Σπασμένο κρίνο.
1: Νίκος Πιτλόγλου, Ανδρέας Ταρνανάς. πολύ, τραγούδι τουλάχιστον μια 15ετία.
0: Αφού μας πεις πρώτα τη συνεργασία σου με τον Μπιτλόγλου, τι έχετε κάνει μαζί?
1: Έχουμε κάνει τραγούδια γραμμένα για την Ολυμπιακή ιδέα του 2004. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Ουράνιο Τόξο, είναι αριστουργηματικό γιατί έχει μια παιδική χοροδία μέσα. Ολόκληρο όμως το έργο το συμπεριέλαβα στο CD όρθι. Είναι τρεις δίσκοι. Τα δύο είναι όρθι και ένα έξτρα είναι το Ουράνιο Τόξο. Αυτό το 2004 με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αργότερα κάναμε το Σπασμένο Κρίνο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με ηλεκτρικό έτσι ήχο. Και πριν από μερικά χρόνια συμμετείχα στη δουλειά του Μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας, όπου εκεί λέω ορισμένα τραγούδια μαζί με άλλους συναδέλφους. Τα τραγούδια του «Σε ποια πατρίδα».
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ναι. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Ας ακούσουμε το Σπασμένο Κρίνο.
0: Θα έλεγα να ακούσουμε και το «Σε ποια πατρίδα» μαζί. Ωραία. Να ακούσουμε και τα δύο μαζί.
1: Ωραία.

0: Βασίλη, λέει, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις κάνει και παιδικό θέατρο. Εκεί επιμελείς να πηγαίνεις εκεί να ξυπνάς πρωί.
1: Α, ναι, τέλειο, τέλειο.
0: Κάνεις μια ολόκληρη διαδρομή.
1: Κάθε μέρα να το κάνω δεν θα με πειράσει.
0: Το ξέρω, γι' αυτό το ρωτάω. Τα παιδάκια είναι, ρε παιδί μου, τροφοδότης. Τελικά αυτή η επαφή, ας πούμε, το παιδικό θέατρο, τι είναι? Εκεί μόνο αλήθειες μπορείς να πεις.
1: Ξέρεις ότι ασχολήθηκα με το παιδικό θέατρο πριν κάνουν τα παιδιά μου, έτσι. Πριν γεννηθούν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Το 2005
0: από
1: κάπου.
0: Από παλιά το κάνεις. Με συνέπεια και ξυπνάς πρωί και λοιπά.
1: Και σταμάτησε λόγω της κορονοϊού τελευταία παράσταση. Όλη αυτή η ενέργεια είναι κάτι απερίγραπτο. Και κάποια στιγμή που μεγαλώσαν λίγο τα παιδιά και τα πήρα στο θέατρο, ήταν μαγικό. Θα σου πω και μια ιστορία που είναι εντυπωσιακή. Είναι, πώς θα λένε, δεν ξέρω να βρω τη λέξη.
0: Συναρπαστική.
1: Συναρπαστική, ακριβώς. Στην πρώτη περίοδο, ο βαφτισιμιός μου, ο Μάσιμο, είναι από πατέρα Ιταλό και μητέρα Ελληνίδα, ήταν 5-6 χρονών, ξέρω εγώ, ήρθε στο θέατρο και εγώ σε μία σκηνή στο παιδικό θέατρο της, με την Κέλλη Σταμουλάκη. Είχε γράψει τη μουσική ο Λαβρίτσο ο Μαχαιρίτσες.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Κατεβαίνω, είμαι ντυμένος άγγελος με λευκό έτσι, μανδύα και έτσι όλη τη στολή μου, και κατεβαίνω με ένα φεγγάρι από την ψηλή, από το ταβάνι του θέατρου.
0: Ναι.
1: Φωτισμένο φεγγάρι, τα παιδάκια εκεί είναι με το στόμα ανοιχτό. Αυτή η σκηνή είναι απερίγραπτη. Και τελειώνοντας, ο εκβαφτισιμιός μου έρχεται μικρούλης, είναι εκστασιασμένος, με πιάνει, γιατί δεν έφτανε, μέχρι το πόδι μου έφτασε, και μου λέει, «Νονέ, δικό σου είναι το φεγγάρι».
0: Από το Μάσιμο.
1: Και τον πήρα μετά και τον ανέβασα στο φεγγάρι και τον έκανα βόλτα.
0: Καταπληκτικό.
1: Όπως μετά το έκανα και στην κόρη μου που ήρθε λίγα χρόνια.
0: Ο Μάσιμο έχει μεγαλώσει τώρα, θα τον δω.
1: Ο Μάσιμο έχει μεγαλώσει.
0: Έχει και πλάκα, γουστάρ, έτσι, ζουζουνάκι.
1: Ναι, και είναι, τον έχω βάλει το Μάσιμο. Να, εδώ υπάρχει μια άλλη περίπτωση πάλι. Το 2001, κάπου εκεί, έκανα το παραδοσιακό 40 παλικάρια και τη Ρωμιοσύνη με την Κλέση που πήγα και βρήκα τον Μίκη και του λέω θέλω να τα παντρέψω αυτά τα τραγούδια, και αν τα βρει ο κόσμος στο διαδίκτυο να τα ακούσει, και στο εξώφυλλο που είναι βινήλιο 45, έχω βάλει φωτογραφία το μικρό αυτόν, το Μάσιμο, γιατί συνδέω πάρα πολύ τα στοιχεία που τραγουδάω με την αθωότητα και με την παράδοση και με το μπροστά. Και βλέπω ότι ένα μικρό παιδί είναι αμόλυντο. Έτσι πρέπει να είναι αυτά που πρεσβεύει η παράδοση και η Ρωμιοσύνη.
0: Είναι και η παιδική ηλικία που όταν χάνονται τόσο πολλά, είναι αυτός ο κόσμος της λίγο αφέλειας, δεν πειράζει. Της χασούρας δεν πειράζει. Εντάξει, και λίγο να σε κοροϊδέψουν και πάλι δεν πειράζει. Αλλά είναι ένας κόσμος που αν χαθεί, χάνεται μια ολόκληρη οπτική προς την ελπίδα, προς το χιούμορ, προς τη χαρά, προς το συναρπαστικό της ζωής. Αυτή η αθωότητα, ρε παιδί μου, τελικά δεν αναπληρώνεται με τίποτα.
1: Μου θυμίσεις τώρα άλλο τραγούδι. Μου θύμισες το τραγούδι «Αν δεν είσαι τυχαίος» που έκανα διασκευή. Γιατί αυτό το άκουσα τότε στους αγώνες Κέρκυρας και είχα εντυπωσιαστεί. Και το ηχογραφήσαμε με άλλη ενορχήστρωση.

0: Βασίλη, πάμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής, συμπληρωματική της προηγούμενης. Πες μου λίγο τα παιδιά σου τι μουσική ακούνε, αν θες. Δεν σε ζορίζω.
1: Ο Ηλίας έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Ακούει ωραία μουσική ο Ηλίας.
0: Διάφορα ρεύματα,
1: Ναι, αλλά είναι. Συνεχώς μου λέει: άκου αυτό, άλλο που είναι. Τον ενδιαφέρει. Ναι. Είναι και μουσικός με την έννοια ότι πήγε στο μουσικό γυμνάσιο. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει την πορεία του μουσικού. Έχει πολύ ανοιχτή την ακοή. Και εγώ ανακαλύπτω μαζί του ορισμένα πράγματα τα οποία. Πού να τα μάθεις. Η κόρη μου έχει τρέλα με το θέατρο και το μπαλέτο. Δεν την έχω εντοπίσει στα ακούσματα. Αλλά τραγουδάει και πολύ ωραία.
0: Ναι, η Θεανό λοιπόν.
1: Η Θεανό. Τα παιδιά, εγώ ξέρεις, το λέω και θα το ξαναλέω, είμαι εγώ φαν είμαι. Δηλαδή, είμαι από πίσω.
0: Σε πιάνω τώρα καλά.
1: Και είμαι χάντρα στο κομπολόι τους. Δηλαδή.
0: Να σου πω, αλλά μια ωραία χάντρα στο κομπολόι είμαι και εγώ, γιατί στο δικό μου χώρο το καφέ παράσταση νομίζω εδραιώσατε μια σχέση μακράς διάρκειας.
1: Με τη γυναίκα.
0: Με τη Σοφία.
1: Ναι,
0: και
1: σωστά,
0: θυμάμαι.
1: Σωστά.
0: Καλά και εσένα φυσικά, αλλά και εκείνη τη θυμάμαι έτσι νεαρά πολύ.
1: Τι ωραίες.
0: Ωραίες εποχές.
1: Και ωραία βράδια εκεί που κάνουμε.
0: Τι ωραία. Περάσαμε υπέροχα.
1: Με το σπάθα που παίζαμε εκεί, ναι,
0: και
1: όλα.
0: Σκέψω ότι στο ακροατήριο μπορεί να ήταν, ας πούμε, ο Κακναβάτος ως κορυφαίος υπερεαλιστής. Να είναι άνθρωποι. Τι ωραία να ανακατεύονται αυτά όλα όμορφα, αρμονικά και χωρίς επαγγελματική διάσταση.
1: Όχι.
0: Ούτε φυσικά οικονομική και όλα αυτά. Μακριά από εμάς που λένε. Λοιπόν, για πες, θες κάτι ακόμα, σε βλέπω γελαστό.
1: Πάμε για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ γιατί έχουμε...
1: Τη ζεστασιά σου και το γεγονός δεν σημαίνει τίποτα ότι γνωριζόμαστε. Δεν σημαίνει τίποτα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επαφή βγάζει συνεχώς... στον Κουρουανά. Να βγάλει πράγματα λόγω της σχέσης, λόγω της επαφής.
0: Και έχει και ωραίους ρυθμούς αυτή η επαφή. Και είμαστε άνθρωποι του ρυθμού γενικώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θέλω να κλείσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με Γιάννη Σπάθα.
1: Ναι, και μάλιστα αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφορεί
0: στο YouTube.
1: Αλλά θα το βγάλω τώρα, ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες. Ήθελα να το βγάλω συγκεκριμένη μέρα, δεν ξέρω να το καταφέρω στο Spotify.
0: Επέτειο.
1: Αυτά τα σπαστικά, τέλος πάντων.
0: Δε. Αλλά.
1: Ωστόσο υπάρχει στο YouTube. Υπάρχει στο YouTube.
0: Ωραία, λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή, γιατί νομίζω ότι αυτός που μας συγκινεί περισσότερο, κυρίως εσένα βέβαια που έχεις μια πιο μακροχρόνια και πιο βαθιά σχέση, αλλά και εμένα όσο μπόρεσα να τον αγγίξω, και το χρωστάω αυτό στην τύχη, καθαρά την τύχη της ζωής και σε εσένα φυσικά, το Γιάννη το Σπάθα, θα κλείσουμε αυτό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, ήταν μια δεύτερη εκπομπή με τον Βασίλη Λέκα, μια μονόρια εκπομπή, έτσι για να συμπληρώσουμε αυτά που δεν είπαμε στην πρώτη τη δύο ώρη εκπομπή. Θέμη Ζωταμίτση και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτή τη εκπομπή και μαζί με ο τεχνικό μου ο κύριο Κώστας Κυριακάκης. Πιστεύω ότι μείνατε πολύ ευχαριστημένοι από τις δύο αυτές εκπομπές για τον Βασίλη Λέκα. Να είστε όλοι καλά, να ευχαριστιέστε, να χαίρεστε, να απολαμβάνετε. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Χωρίς πολλά λόγια θα είναι η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια καλοκαιρινά, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, μια σχετικά σύγχρονη μας κυκλοφορία του πολύ αγαπημένου μουσικού του Στέλιου Παπαδόπουλου. Ο δίσκος «Αγώνα με το χρόνο» κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, πολύ συλλεκτικός όσον αφορά στους τραγουδιστές. Εμείς μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Θωμόπουλο και την Αρετή Μπαρτάκη το περασμένο καλοκαίρι. Πριν από δύο-τρία χρόνια κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε το γλυκό καλοκαιράκι του Βασίλη Κορακάκη από το δίσκο «Απομηχανής», τραγούδια που κυκλοφόρησε το 2019, ο πρώτος του προσωπικός δίσκος.

Εκπληκτικό, πολύ δυνατό παίξιμο εδώ από τον Αλέξανδρο Καμπουράκη, μουσικός και συνθέκτης, δεξιοτέχνης του ακορντεόν, ο Αλέξανδρος, από τους ταλαντούχους μουσικές, της νεότερης γενιάς μουσικών. Εδώ ακούσαμε την Αρχοντο Παναγιά, ορχιστική σύνθεση δική του, είναι στα σκαριά, όπως γνωρίζω, και το καινούργιο του άλμπουμ. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ από τους Λαϊκούς Δρόμους, τον έχουμε φιλοξενήσει κιόλας, τον Αλέξανδρο. Ενώ για την συνέχεια, αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη που μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη, επίσης τον Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, μπορείτε να στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό. Η χρέωση είναι δωρεάν, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Μία βόλτα θα πάμε έως του Βόλου της Ακρογιαλιές, επανερμηνεία εδώ στο τραγούδι του Ευάγγελου Μπαλή, του μουσικού και συνθέτη από το Βόλο, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, ο Ευάγγελος Μπαλής, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε, δεκαετία του 60 αρχές. Εδώ θα το ακούσουμε σε επανερμηνεία από τους εξαιρετικούς Κώστα Σκόνδρα στο τραγούδι και Άρη Κούκο στο Μπουζούκι, στο Βόλο της Ακρογιαλιές λοιπόν.

Ο αγαπημένος ταξιδιώτης, το τραχαντεράκι του Γιώργου Μητσάκη, επαναρμενία εδώ από την Τένια Κουρούση, μέσα από τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο. Ενώ αφού καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τους αγαπημένους μας ακροατές, την Ήλια που μας ακούει από την Κρήτη, σπούδασε στο Βόλο, η Σεμίρα από το Λεμαΐδα, ευχαριστούμε πολύ για τα λουλούδια. Ένα επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι πρωτοηχογραφήθηκε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, το 1932, ο Σταύρος Καλούμενος το τραγούδισε, μια σύνθεση του Αντώνη Σακελαρίου, ο οποίος ήταν κλαρινετίστας. Εμείς θα το ακούσουμε σε επανερμηνία εδώ από την Βιβί Βουτσελακέ, η Νησιωτοπούλα.

Πολιτικός σκοπός και πολύ αγαπημένο βάλς εδώ με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Χρήστο Τσιαμούλη και Μενεξέδες και Ζουμπούλια ή αλλιώς Έιβαλα. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε επανερμηνεία τραγουδιού του Μανώλη Χρυσαφάκη. Γεννήθηκε στη Σμύρνη, αναφέραμε το Μανώλη Χρυσαφάκη και σε προηγούμενη εκπομπή. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1895 από οικογένεια μουσικών καταγόταν ο Χρυσαφάκης. Και εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε ο Γιώργος Κάβουρας. Εμείς από τον Μπάμπι Γκολέ εδώ και μια βαρκούλα θα αναβλώσω.

Παραδοσιακό μικρασιάτικο και εδώ του Ψαρά ο γιος με τον Αγαθονία Κοβίδη και τον Λάζαρο Κουλαξίζη στο ακορντεόν. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σωτήρα που μας γράφει από Αλίαρτο, στη Γεωργία που μας ακούει από την Ικαρία. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Επίσης τον Νίκο που μόλις μας έστειλε μήνυμα. Ακόμη μία επανερμηνεία θα ακούσουμε, αυτή τη φορά ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρίστου από τον Μπάμπι Τσέρτο εδώ, και έλα να πάμε τσάρκα μια βραδιά.

Ζωντανή ηχογράφηση εδώ, Γιώργος Νταλάρας και το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, μάγισσα της Αραπιάς. Λίγο θα αλλάξουμε κλίμα, θα ακούσουμε τα Μαργαριτάρια του Γιώργου Ζήκα με τον Κώστα Μακεδόνα φυσικά.

Ζωντανή ηχογράφηση και εδώ στο τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Μάνου Ελευθερίου, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Η καταγραφητή πρώτη φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο, αρχές της δεκαετίας του 70. Θα παραμείνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 τώρα για να ακούσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε μια σύνθεση του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Κώστα Σημακόπουλου και «Θάλασσά μου χωρίς άκρη».

Θα παραμείνουμε στο Γιάννη Σπανό, καθώς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Ελένα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο, να μην το ξεχάσω, θα μας απασχολήσει ο Μάνος Ελευθερίου. Προς το παρόν, Γιάννης Σπανός και τυχωματά, Μιχάλης Βιολάρης στη στίχη εδώ, Κώστας Κοτούλας και Βάρκα χωρίς πανιά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3 ώρα και 3,5 λεπτά το μεσημέρι. Στην Ελλάδα πάντοτε, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε παραμείνει στη δεκαετία του 70, συγκεκριμένα στις αρχές. Και μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο σε ένα τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη και του Κώστα Κωνστατακόπουλου. Έχω μια βάρκα με πανιά. Ένα όχι τόσο γνωστό, αλλά πολύ όμορφο τραγούδι θα ακούσουμε στη συνέχεια του Χρήστου Μαρτίνου και του Πυθαγόρα, με την Δούκισσα και Βάρκα στο κύμα.